0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κλέφτα νησιά. Έκλεισε με στη χούφτα σου

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 του απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στη Μνήκα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς το Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαφραίων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαφραίων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τη Λιβύσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

shelter for a while. From the pain and the phony smiles.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συνότητες ανά την επικράτεια και επίσης μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, από το AirNews.gr και από το Air.gr.
2: Βέβαια.
0: Πέστα.
2: Πολύ ωραία. Πού πάτε όλοι?
0: Πού πάνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
2: Μάλλον φύγανε νωρίς για να αποφύγουν την κίνηση.
0: Γιατί βρήκες κίνηση? Εγώ μηδέν.
2: Αριστερή από την ίδια περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο. Γι' αυτό τους βρήκες εσύ, ενώ εγώ όχι.
2: Όχι, Διονύση μου, φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
2: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
2: Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
2: Ε.
0: Να σου πω. Ε. Όλο στην ειδησιογραφία είσαι, ρε.
2: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: θέλω να. Φωτιά στην ειδησιογραφία με το καλημέρα.
2: Δεν βρήκα κίνηση. Πού είναι βρισμάνα μου από το
0: φοβερό, φοβερό είναι αυτό με σένα.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχεις μαγνήτη ειδήσεων.
2: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
2: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην τροφιά σου μέχρι τις 8.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
2: Η Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
2: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
2: Είναι απ' έξω,
0: ναι,
2: τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρι και εγώ όταν ας πούμε έχουμε γιορτή στο σπίτι, δεν ανοίγατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο υπουργός εξωτερικών εκειμενή στην πρεσβεία.
2: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούργιο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
2: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
2: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
2: Ποιος Μπέρνς, μάλλον.
0: Ο προηγούμενος.
2: Ο προηγούμενος. Ο Τσούνης ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι, πριν από τον Τσούνη. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνη, την είχε κάνει πριν τον.
2: Ο τέτοιο ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίος ο Πάιατ.
2: Ο Πέρυσι ήταν όταν ήμασταν μικροί, πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι.
2: Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτός δεν έβαλε κανένα λιθαράκι, κανένα τούβλο.
2: Πολύ
0: κάτι.
2: Παλιό αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε όμως, είχαν για πια πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Στην τέτοια. Αλλά τώρα
0: και γιατί
2: το...
0: μένει εκεί και δεν μένει σε κανένα από τα ξενοδοχεία που έχουμε τόσο ωραία ξενοδοχεία?
2: Γιατί έχει πολύ ασφάλεια στην Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Α, γι' αυτό.
2: Αν μα θα ήθελε, παιδί μου, σου λέγε πρέπει να.
0: Είδατε που σα λέω εγώ τώρα. Είναι μέσα στην ενημέρωση, ρε παιδί μου, σε ρέτη.
2: Α σου πω, θα σου πω κι άλλα.
0: Είναι
2: αλλά δεν θα τα πω τώρα.
0: Όχι,
2: σε λίγο, σε λίγο. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε τα βασικά.
0: Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία,
2: ναι,
0: ο Σεριανός, η Σεριανή,
2: ναι,
0: ο Σεριανόπουλος, όχι. Ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεριανόπουλος το είπα εγώ έτσι. Μου ήρθε, μου το κολούσε με το Σεριανό, Σεριανή, Σέργιο, Σεργία. Mm. Και είπε και Σεριανόπουλος. Καταλαβες.
2: Πεθάνει.
0: Ω όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου. Απλά λέω.
2: Δεν
0: ότι
2: υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα.
2: Ναι.
0: Όχι. Αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα. Το μόνο που θυμάμαι που ξέρω, α πούμε. Εντάξει, Πολυχρόνη ξέρω. Βάκχο.
2: Ναι.
0: Ωραίο Θεός, οι βακχικές γιορτές.
2: Κάτσε σου φτιάχνει.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά, τα ανάκλυντρα,
2: ναι, ναι,
0: τα αποδέλυπα κλπ. Ναι, αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζουν.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα?
2: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβακερό.
2: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε μεγάλο πρόβλημα.
2: Άλλο αυτό είναι αλλεργία που έχει.
0: Ναι, ναι, τι θα φορέσει.
2: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
2: σου
0: είναι
2: λέω, πας να το πιάσει. Ναι. Να πιάσει το βαμβάκι. Και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνει το βαμβάκι.
2: Ναι, και σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
2: Εκείνου όχι.
0: Εγώ έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Ναι.
2: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία, ήταν.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, τέτοια πράγματα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων. Για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Αντίον Ισραηλινών.
2: Ναι. Ισραηλινών. Εβραίων το θρησκευμα, ναι.
0: Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια.
2: Ναι.
0: 3 χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο. Γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία. Όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες μάχες που γίνονται και πολέμους και πηγές δυστυχίας. Η αφετηρία ήταν αυτή. θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στον χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία τρία χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει και το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
2: Με 1.200 νεκρούς, εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε, από αυτούς κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
2: Δεν γύρισαν ενώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισαν κομμάτια.
2: Έγινε σύριαλ, ναι, έγινε σύριαλ, ναι. Υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός, ναι, για την νοοτροπία ή, εν πάση περιπτώσει, ναι, τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά, ναι, το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Βίτα, Σελίμ Μπέι του Βίτα, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Άλι Πασά. Είναι η ναυμαχία της ναυπάκτου,
2: ναι,
0: με το όνομα.
2: Βέβαια. Ναι.
0: Από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
2: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
2: Κι ήταν το μάτι του Θωρού. Πω, πω, πω, πω. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
2: Αλλά το, και ο ποιητής Φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το ουρλιο αυτό, αλλά λέμε.
2: Ναι, αλλά τον ποιητή Φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Πω, πω. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει viral.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
2: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
2: Για τον Γκίνσμπεργκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
0: Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, Δημάρταν τότε, ΚΟΚΟΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.
2: Το 2020 εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνεται ο τριμελές εφετικό απορριγμάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρία κβαντική υπάρχει. Κβαντική μηχανική υπάρχει. Αλλά κβαντικά δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Πρώην πράκτορας της KGB. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
2: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
0: Κάνει αλλαγές με τον Μετβέντεφ.
2: Ναι. Ναι.
0: Από το 2000, 26 χρόνια,
2: άλλαξε
0: χάρη στην αγάπη του λαού του, ναι, θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο. Από ποιον θεωρείται? Ότι ξανά δώσει το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
2: της Ένωσης.
0: Από τον ίδιο.
2: Ναι.
0: Ναι, γιατί το διαβάζω τόσο σήμερα.
2: Ναι.
0: Και σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
2: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
0: Έλληνας πολιτικός, υπουργός, ναι, εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άμυνας. Δεν είναι μόνο εξωτερικών, και άμυνας.
2: Δεν είναι ενημερωμένο. Μωρέ.
0: Δεν είναι ενημερωμένο.
2: Ναι. Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δεινή επικριτριά του.
0: Εσύ δεινή, που ξέρεις ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
2: Εντάξει, τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες.
0: Mm-hmm.
2: Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθοσφαιριστής ρε παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω,
0: ναι,
2: που είπες Πούτιν, Ναι. Ότι έχει γενέθλια. Mm-hmm. Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, ναι.
2: Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής. Μάλιστα. Σαν παραπολιτικά, σαν παρα τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Και έλεγε λοιπόν ότι όταν κλείναν κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω, για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει
0: στις
2: Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος, ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Ναι. Ήταν βράδυ, αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει ο Σαμαράς, θα τον πάρω εγώ.
0: Τον υπάλληλο.
2: Ναι, ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Και του λέει: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Του λέει: Καλά, του λέει. Του κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει: Καλά, και εγώ είμαι Βλαντιμίρ Πούτιν. Και του κλείνει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει: Σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός. Τώρα διήγηση του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε. Έλα, σε παρακαλώ, του λέει βραδιάτικα. Και εγώ Πούτριν σου είπα είμαι. Χράκ και του ξανακλείνει το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, για να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμου γιατί 6 το πρωί πετούσε ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
2: Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμου. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς εκεί και του λέει: Είδες, Βλαντίμιρε, που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή. Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί. Από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα. Δύσκολες εποχές. Περάσαμε.
0: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει?
2: Καλά τώρα. Είναι.
0: Καλά είναι, εντάξει.
2: Καλά είναι.
0: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει εκεί στα νότια τα δικά σου. Στα βόρεια τα δικά μου είχε 11.
2: Καλημέρα και
0: στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύσιο, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν τη 17 Νοέμβρη.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
0: Παιδί μου και γέρασα, πού τον θυμήθηκες? Μου έρχονται ονόματα.
2: Του έρχονται κάθε
0: έτσι.
2: Ονόματα, τα λέει, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό κάνω.
2: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
0: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
2: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
0: Τι λες.
2: Ναι.
0: Σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Για το χώρο του ποδοσφαίρου είναι κορυφαία είδη.
2: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως.
0: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό.
0: Όχι.
2: Συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, τον του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
0: Μετά τον Μαραντόνα.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Α, ναι. Εγώ λέω από το ποδόσφαιρο.
2: Ίνδαλμα, ναι. Που ο Σένα.
0: Ο Σένα.
2: Και ο Σένα.
0: Ναι. Δεν είναι ο Μαραντόνα.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι πιο λατρεμένος.
0: Ναι.
2: Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
0: Ναι.
2: Πολλά παιδιά τα λένε με
0: ουσία. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι
2: Μαραντόνα
0: πιο.
2: Μαραντόνα δεν τα βγάζω.
0: Επειδή είναι πιο λαοφιλούς, ρε παιδί μου, αθλήματος.
2: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω.
0: Ναι,
2: συνέχεια
0: ναι,
2: που
0: ναι,
2: ήταν.
0: Αλλά,
2: ο Μαραντόνα για μένα ήταν ο πιο σπουδαίος.
0: Ο Διέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι.
2: Ναι.
0: Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά, γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε. Αν ξέρουμε τη συνέχεια του, και λέει η Κατέρινα, καλά είναι.
2: Εντάξει, μου,
0: κανονικά όμως, ναι, θα έπρεπε να έχει κάποια εξέλιξη τέτοια, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Καλά.
2: Όχι, αλήθεια. Πολύ μαυρίλα. Δηλαδή δεν βλέπω. Όταν είσαι. Και είσαι και πολιτικός.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είσαι ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει: Δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
0: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
2: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
0: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα μαύρα.
2: Οι πολιτικοί είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
0: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιασιδώματα, τα ακούω.
2: Πω, τι είπες. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό που είπες.
0: Τα φτιασιδώματα τη καθεστικία τάξη.
2: Αχ.
0: Καλό. Καλό, σ' αρέσει.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λέω και κάτι τέτοιο εκτός από ονόματα.
2: Χαραμίζεσαι, ρε.
0: 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
2: Να ξαναπώ κάτι,
0: ναι,
2: τώρα για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
0: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
2: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάει και στην Αργεντινή πάρα πολύ.
0: Εγώ
2: και δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
0: Άρτον. Πώς τον λένε.
2: Άιρτον.
0: Ε?
2: Ναι, Άιρτον.
0: Άιρτον.
2: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες,
0: ναι,
2: το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
2: Έχει κόμπλεξ.
0: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
2: Καταρχήν, εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από, από τον πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
0: Έλα, μωρέ, τώρα που το έκανε γι' αυτό.
2: Έλα, ξεκάθαρα.
0: Έλα, μωρέ, τώρα.
2: Διονύση, ξεκάθαρα.
0: Έλα, μωρέ, μην βάζει προθέσει τώρα, επειδή.
2: Διονύση, ξεκάθαρα, το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Στο σενά, έλα, μωρέ, σιγά να μην
2: τώρα
0: έχει πρόβλημα με το Μέση.
2: Κλάψε. Έτσι το λέγαμε.
0: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
2: Πού?
0: Εγώ δεν του έλεγα.
2: Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
2: Στο Euro. Άσε, τι λέει.
0: Ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
2: Και
0: ποτέ.
2: Λίγα λέω.
0: Ποτέ.
2: Εσύ
0: μην τα βάζεις στο στόμα μου.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία.
2: Εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι. Α, καλέ, τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύση, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
0: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελες.
2: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
0: Πεις για το Σαμάρα.
2: Γιατί δεν είναι ωραία, σα λέω ιστορίε.
0: Ναι, πώ δεν είναι.
2: Λοιπόν, σήμερα θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Τετράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 έως 25 στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα, δεν θα φυσάει, η θερμοκρασία θα είναι από 16 έως 26, είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 έως 23.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
2: Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος γιατί θεωρούν ότι θα είναι μια επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς εμπολείς, οι Ευρωπαίοι.
2: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι, ναι, τις έχουμε χάσει, τις έχουμε ξεχάσει.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας,
2: ναι,
0: η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές.
2: Ναι,
0: ότι
2: ναι,
0: οι Ισλαμιστές θέλουν
2: ναι, ναι,
0: να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας.
2: Βέβαια.
0: Αυτό γίνεται με τα επεισόδια τα, και τα λοιπά.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί, η αμερικανική τάξη,
2: ναι,
0: επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους, όπως
2: ο
0: Vance, ο οποίος θεωρεί, ναι, την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ένα νεκρό πράγμα.
2: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια
0: όμως,
2: πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Και επειδή με είχες πιάσει τα παραπολιτικά, ήθελα να σε ρωτήσω για εκείνον εκεί με τα καθαρά χέρια. Έχω δει μια αφίσα του στον δρόμο.
2: Θα σου πω,
0: πρόεδρο
2: θα σου
0: του
2: πω.
0: Λάος.
2: Τώρα, ρε, Διονύση, όλα τώρα.
0: Μετά να μου πεις, ναι, τον καμπούρι.
2: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των ευαθών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ένοπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει από Σέρες με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία, τι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Μας πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι. Τι
1: όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα.
0: Λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Κάθε υπερβολή.
1: Λίγο.
0: Λίγο, κάθε υπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρασε. Ο υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Ρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Σου λέω,
0: επειδή περπάτησα λίγο.
1: Το σοδούλι.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Ρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έσταε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: Αυτή που έχουν κυβέρνηση στην Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Δεύτερο, ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύς ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες. Μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους τουλάχιστον. Γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής ΚΙΠ, ας πούμε. Της γερμανικής CIA. Της
1: παλιά,
0: παλιά. Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου. Που πήγε μετά με τους Ρώσους. Και έγινε,
1: δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Του Στρέντερ, μπράβο. Λοιπόν,
1: αυτός που
0: ήταν με το Στρέντερ. Τους έχω ζήσει όλους αυτούς και τους έχω
1: σταρμάσει στο μυαλό μου.
0: Λοιπόν, έπασε περιπτώσει. Επί Στρέντερ. Αυτός ο Γερμανός, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ, δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της αυτής της υπηρεσίας. Λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα, να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά σκέψου ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την ιστεροφημία σου.
1: Και το πώς τον προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνει.
0: Α, ναι. Κατηγορείται για προδοσία. Για απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται. Δηλαδή,
1: μα πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, προδοσία είναι. Λοιπόν. Με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για
1: πεις,
0: το θέμα.
1: Μην
0: γιατί πεις. Μπορεί να δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: και δεν
1: εντάξει, αξίζει. Τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Θέλω να πω, ναι, που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, καλά. Θυμήθηκα τότε με το Αζερμπαϊτζάν.

0: Αζερβαϊτζάν που είπες,
1: ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ, απ' έξω, δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: αυτό,
0: όπως θα σας το μεταφέρω, αλλά το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μη ματαιοπονείς, εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, πρέπει να τα πουλάγες στην Αμερική. Να τα πουλάγες, ξέρω εγώ, στη...
0: Άκου να δεις. Δύο υπερδυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και μία ενδυνάμη τρίτη.
1: Ναι,
0: η μία δύναμη είναι η Αμερική, η άλλη δύναμη είναι η Κίνα, η ενδυνάμη είναι η, η Ευρώπη, εάν ενωθεί και αν έχει σύνδεση και με τον Καναδά, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις να τα πουλήσει. Στην Ευρώπη δεν θα τα πουλούσε, γιατί ούτως ή άλλως της Γερμανίας ήταν, οπότε που την να πουλήσει.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα γινόταν βούκινο. Αλλά, άρα ή στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο το προσαρμόζουμε εμείς. Το έχει, νομίζω, λενινιστικό ή μαρξιστικό. Είναι κάτι ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά.
1: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Να μην το πω.
0: Στου χρόνου και το λες.
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Αναβίσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ, σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας...
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία, αυγαταίνει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, δεν είχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι. Ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Αλλά και την καλλιτεχνική του πορεία. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, δεν έχω. Δεν σε αφήσω.
1: Κάποια στιγμή, λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι φήμες ότι η Βύση χρωστάει 200 με 300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή η συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχε πάει, λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: όχι,
0: τα έπρεπε να
1: μου,
0: τα δώσει και
1: δεν
0: τα
1: έδωσε. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασε?
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις. Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα, λέει, από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι το απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λένε, παιδί?
1: Δήλωση.
0: Δήλωση. Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα.
1: Ναι. Και το απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό, γιατί είναι και αυτή μεγάλη
0: με
1: δήλωση.
0: Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό πακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Είδες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει αυτό. Ότι
1: όχι.
0: Γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι. Γιατί θέλω να ακούσω εγώ να βγει το πρωί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω εγώ πώς ξύπνησες σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι
0: μεγάλο μπιφ.
1: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
0: Θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
1: Ου! Τι λέει καφέντη και λίγες λες.
0: Και λίγες. Εδώ με ένα θάνατο ασχολούμαστε τρεις εβδομάδες τώρα. Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Πάμε. Κλείνουμε μήνα.
1: Δεν είναι ακριβώς θάνατο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θάνατος ήταν. Αυτή ήταν η ειδήση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει, οκ.
1: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και με είδα στον social.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ξέρω.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε.
1: Όχι, δεν ξέρουμε, ρε παιδί.
0: Τι κάνετε, μαζεύετε κόντρες, ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν. Κάποιοι, ναι. Κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις κόντρες που του αρέσουν.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Επίσης, ας πούμε, ότι αν πάτε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Η Κατερίνα μπορεί να ξέρει.
1: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Το συγκεκριμένο δεν το ξέρω.
1: Σήμερα, όχι σήμερα, μην πάτε σήμερα, από αύριο, αν πάτε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσία Ρεπαγίτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
0: Στην
1: Διονυσία Ρεπαγίτου.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, ρε παιδί μου. Το αλλάξαν. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος. Αυτός ο υπέροχος πραγματικά. Για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας.
0: Ναι. Είναι υπέροχος. Δεν ξέρω αν είναι τώρα... ο καλύτερος, αλλά εμάς προτάσεις είναι υπέροχος.
1: Υπέροχος. Είναι καθαρός, είναι ωραίος. Σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή η Αθήνα δεν είναι.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Όχι, το τονίζω αυτό.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Γιατί εντάξει.
0: Τώρα που λες
1: για την
0: Αθήνα.
1: Πες, πες.
0: Και μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα, δεν το παρακολούθησα, παιδιά, είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλ.
1: Ναι,
0: μου διέφυγα,
1: δεν
0: με απασχολούν καθόλου, δεν με ενδιαφέρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
1: Πότε?
0: Να βραβεύσει τον κύριο, να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών. Ξέρω εγώ τι κάτι.
1: Εκεί πήγε, δεν ήρθε. Όχι, δεν
0: όχι
1: ήρθε,
0: εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε ταραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν, ναι. Πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πρωί, λέει,
1: ναι.
0: Μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Για την κατοικία.
1: Αλήθεια.
0: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
1: Αχ, Διονύση, λες.
0: Ναι, το
1: είναι
0: πρωί,
1: πολύ πιθανό.
0: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
1: Μία.
0: τουλάχιστον μία εντύπωση στην προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φαίνεται αδιάφοροι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως ήξερες κάτι παραπάνω.
1: Όχι,
0: κανένα
1: δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση,
0: ναι.
1: Η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο ο Μητσοτάκης.
0: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
1: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Πες την είδηση.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία,
0: ναι,
1: να αντέξει, να μην αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
0: Α, γιατί καλά κάνεις και το εξηγείς.
1: Ναι.
0: Τρόποντινα. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανή.
1: Όχι, ναι.
0: Από επιδότηση. Όχι, θα αμφιβάλλεις, θα βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία.
1: Θα επιδοτηθεί συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
0: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
1: Ναι.
0: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
1: Τροφίμων.
0: Αφορούν την τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
1: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
0: Ναι,
1: αυτές είναι. Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα φρένο.
0: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
1: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Δεν ξέρεις
0: τους ισολογισμούς τους?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
0: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
1: δεν ξέρω ούτε κανένα βιομηχανό.
0: Κρίμα.
1: Αμανή ήξερα.
0: Κρίμα. Κρίμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε, ναι, ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδους ίσως και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το κόστος της, το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό. Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε γι' αυτό.
0: Όλο κομπίνες και όλο από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις μας.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ,
0: ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ και ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
1: Τους πιάσανε.
0: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει να φορολογηθούν οι influencers οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται, είναι θέματα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον ντούκου ή ασχολούμαστε μόνο με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τι βγάζουν χρήματα.
1: Αυτά τα influencers,
0: ναι,
1: που είναι επάγγελμα πια.
0: Βέβαια είναι επάγγελμα. Ναι.
1: Και επικερδές κιόλας τρομερά.
0: Είδα μια Αμερικανίδα, ναι, η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
1: Ωραία, φίλε.
0: 34 εκατομμύρια.
1: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
0: Εγώ θέλω.
1: Όχι, ας ήταν και 4.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
0: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
1: Ο καθένας.
0: Α, καθένας 4, κάτι γίνεται.
1: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν βαστάνουν 4 εκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Άσε, ρε,
0: όχι. Άμα τα βάλει κάτω.
1: Ναι, τα έχει και άμα τα βάλει κάτω. Τι θα κάνει.
0: Όχι, αλλά άμα κάνει όνειρα να τα κάνει ολοκληρωμένα. Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Καλύτερα. Τέλο πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Για τους influencers, έλεγες, και σε διάκοψα.
1: Για τους influencers, έλεγα ότι είναι, λέει, αυτοί οι influencers είναι μοντέλα,
0: ναι,
1: τράπερ.
0: Τράπερ, ε?
1: Ναι. Και
0: δεν
1: πρώην
0: θα ξεπεράσω
1: παίκτες,
0: ποτέ, ακούγοντας το τράπερ, το μυαλό μου να πηγαίνει στο τάπερ.
1: Και,
0: ποτέ.
1: Και ναι, πρώην παίκτες reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτες reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εγώ άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι,
0: ναι,
1: είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
0: Ναι, θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο.
1: Πολύ αναγνωρίσιμο, σαν αυτούς που είναι από τα reality.
0: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκι που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
1: Εντάξει, μοντέλο.
0: Στη Ραταϊκόφσκι, ναι, ναι, ωραία.
1: Ναι,
0: ναι,
1: κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει: μα τρώει γιαούρτι, θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει: μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Τη σβήνει.
0: Καλά, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Καλά, ναι, ξεκάθαρα έτσι.
0: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε ο Διονύσης με την απάτη του με τον ΕΦΚΑ, επικεφαλή ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη, ναι, ήταν ένας τύπος ο οποίος κούναγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσεις εδώ τη Μεσογείο και τη.
0: Αυτό το σύνθημα του ήταν: έχουμε καθαρά χέρια.
1: Τα καθαρά χέρια.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση είναι.
1: Ποια αφισορύπανση? Εδώ μας έφαγε, μας στέλνει 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
0: Ναι, όχι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά βάζει και αφήσεις. Πλέον βάζουν αφήσεις μόνο αυτός,
1: ένα
0: συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και κάτι θεατρικές παραστάσεις.
1: Να το κόψουν πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
0: Μπράβο, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τον κρατάνε.
1: Τους πιάσανε, καλέ.
0: Ναι, αλλά συνελήφθη, δηλαδή είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
1: Τους έψαχνε,
0: ναι,
1: η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και αφού μου συλλέξαν τα
0: χέρια. Καθαρά
1: στοιχεία,
0: χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε.
0: Α, τους συλλάβανε.
1: Έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Γίνανε συλλήψεις.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε, πώς το λένε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου.
1: Άσε
0: να, καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
1: Άσε, ρε, Διονύση,
0: μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά. Να θωθούνε. Δεν του έχει καταδικάσει από πριν τα λαμόγια, γιατί αλλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης.
1: Ναι, ναι. Φτιάχναν εταιρείες, είχαν αχυρανθρώπους, προσλάμβαναν νοικιαζόμενους εργαζόμενους.
0: Διάβασα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και του λέγανε ότι του πληρώνουν 19.500 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
0: Καλό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Τι να σου πω.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε, εμείς δεν πρέπει να πούμε το όνομά του. Είναι, απαγορεύεται δηλαδή. Ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα. Έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Τέλος πάντων, τώρα δηλώνει δημοσιογράφος. Ναι.
1: Δηλαδή, στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή.
0: Εντάξει. Σιγά. Ωραία.
1: Όχι, λέω ποιο είχε φιλοξενήσει τι εκπομπές του.
0: Ωραία, κάποιο του ενδιέφερε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε τηλεθέαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να πω, ότι υπάρχει κόσμος. Ο άλλος έβλεπε το βράδυ. Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
1: Αχ, ναι.
0: Μετά τη
1: νύχτα. Αυτό έκανε ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο πολύ καλά.
1: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Και μ' άρεσε και ήθελα κι εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλους.
0: Όχι, όχι.
1: Ερωτευτείτε.
0: Ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει στη Νεάπολη Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργύρης, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, ε. Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά που σας θυμάμαι.
1: Cats.
0: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μόλις άρχισε σιγά σιγά να φέγγει. Σας καλημερίζω λοιπόν και αυτό το πρωινό της μεσοβδόμαδα είναι, Τετάρτη, ναι. Της Τετάρτης και 7 του μήνα. Κυλάνε οι μέρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, πίτικα ξεκινάμε. Φαίνεται να έχουμε μια καθαρή μέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημερίζω όλους τους φίλους ακροατές, τις φίλες ακροάτερες που μας ακούτε από όλες τις συχνότητες του δικτύου περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Καθώς συναντιόμαστε κάθε πρωί 7 με 8, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και με αγαπημένους φίλους συνεργάτες και συναδέρφους σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη μεγάλη μας βόλτα. Στις Σέρες θα συναντήσουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου, στην Καβάλα την Τασούλα Κρητικού, στην Κομωτινή τη Βασιλική Μαχαίρα και στην Ορεστιέδα τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, προκειμένου να μας μεταφέρουν το παλμό της επικαιρότητας. Αν μας ακούτε στις Σέρες, 101,3 εκεί μας βρίσκεται, στα FM πάντα. Για νομούς Καβάλες και Δράμα στους 96,3. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και για τον Εύρο στους 101 στο βόρειο κομμάτι του, στους 103 και 5 στο νότιο. Ertaeco.gr όπου και αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε. Με το θερμόμετρο λίγο πιο ψηλά σήμερα στους 6-7 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα σε σύγκριση με χθες που είχαμε 4, ναι. Λογικό είναι να είναι η καλύτερη κατάσταση. Το αισθάνεσαι όπως και να το κάνουμε. 13 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 10 στην Κομωτινή, 14 στην Ξάνθη, 8 στην Καβάλα, 7 βαθμούς και στις Σέρες, 15 στη Σαμοθράκη είναι η υψηλότερη από ό,τι βλέπω θερμοκρασία στην μεγάλη αυτή περιφέρειά μας. Έναν βαθμό μόλις στο Νευροκόπη. Έναν βαθμό έχει και στο Παρανέστη Δράμας. Μάλιστα. Εκεί στον πλατανότοπο Καβάλες που είναι λίγο ορεινά και εκεί έχει γύρω στους 2 βαθμούς. Και υπάρχουν φυσικά και αρνητικές θερμοκρασίες ψηλά στη βλάστη της Κοζάνης, στα ορεινά εκεί στο Καρπενήσι. Αλλά υπάρχουν και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε τώρα για τις χαμηλότερες, έτσι, αυτή την ημέρα. Βλέπω στους 23 βαθμούς ήταν στο Καστελόριζο, εντάξει. 20 στη Ρόδο και στην Κρήτη. 20 και στην Αττική. Μάλιστα, καμία σχέση. Τώρα το πώς θα πάει το πράγμα αργότερο θα δούμε. Φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά καλές θερμοκρασίες με την πιθανότητα ο υδράργυρος να ανέβει το μεσημέρι έως και τους 26 ή και 27 βαθμούς Κελσίου. 28 θα έχουμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, ένα μικρό καλοκαιράκι έρχεται δηλαδή με καλές θερμοκρασίες και πιθανά και θερμοκρασίες διψήφιες ακόμη και το πρωινό. Και από Δευτέρα, Τρίτη και μετά αρχίζει μια πτώση. Πάμε να σταθεροποιήσουμε τις θερμοκρασίες κοντά στους 10 το πρωί, 20 το μεσημέρι, βαριά. Και η Έμι λέει ότι θα έχουμε και βροχοπτώσεις από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Είναι πολύ μακριά ακόμη, θα δούμε. Έτσι και αλλιώς είμαστε ακόμη στα μέσα αυτής της εβδομάδας που διανύουμε. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία η σημερινή, φίλες και φίλοι, μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων που συσπηρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες. Με στόχους της ημέρας αυτής να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπής εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους και τη λήψη αποφάσεων για τους εμπλεκόμενους φορείς, να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια, να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι και Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι ένας οξύς και μικρής διάρκειας πόνος που εκδηλώνεται στη μία πλευρά του προσώπου και εντοπίζεται στην περιοχή του τριδήμου νεύρου. Η ένταση του πόνου είναι ιδιαίτερη και ο ασθενής νιώθει σαν να τον χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση που εμφανίζεται συχνότερα, λέει, σε γυναίκες, σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και στη δεξιά παρά στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Υπολογίζεται δε ότι από την νευραλγία του τριδίμου πάσχει ένας στους 15 με 20.000 ανθρώπους. Δεν είναι μικρό και το νούμερο. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος. Η πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά σημειώνεται, είναι άνετο, υποαλλεργικό, υγιεινό και ανθεκτικό. Και αντιπροσωπεύει όμως πολύ περισσότερο από ένα εμπόρευμα, καθώς συντηρεί παγκοσμίως 28,67 εκατομμύρια καλλιεργητές και ωφελεί πάνω από 100 εκατομμύρια οικογένειες σε 75 χώρες και 5 υπήρους, παιδιά. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, όπως και να το κάνουμε, ναι. Η μεγαλύτερη βάμβακο παραγωγός χώρα ποια είναι? Η Κίνα. Και μετά έρχεται η Ινδία. Η Ελλάδα είναι στη 10η θέση του σχετικού καταλόγου και παράγει το 80% του βαμβακιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ. Έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του βαμβάκι. Δεν ξέρω, δεν θα προλάβω τώρα να σας την πω. Πάει πίσω πάντως τα χρόνια. Πολύ. Χάνεται στο σκοτάδι της προϊστορίας, δηλαδή, με αρχαιότερες ενδείξεις να προέρχονται από την Ινδία, κάπου στο 3000 π.Χ. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει? Ναι, γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, Σέργιος δηλαδή. Χρόνια πολλά, φίλε, αν μ' ακούς, ο Σέργιος. Και ναι, αυτή, χρόνια τους πολλά σε όλους. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα για την Αξιοπρεπή Εργασία. Να, στην Αυστραλία έχουν ημέρα της εργασίας σήμερα. Ωραία είναι και αυτά. Αυτά έτσι και με τις παγκόσμιες ημέρες και όλα τα σχετικά τη σήμερα ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που ξεκινήσετε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. 25-52-022-751 ή 52 για κλήσεις. Στο Facebook τα μόνο με διαφορετικά. Ξέρετε πολύ καλά τις διευθύνσεις. Και λέω έτσι για αρχή να ανεβούμε σε ένα μαγικό χαλί και να ταξιδέψουμε. Τι λέτε κι εσείς?
1: Στάδιο που είναι να πετάξουμε πάνω σε ένα μαγικό χαλί.

0: Το χειροκρότημα για τη Βασιλική Μαχαίρα. Είδες, μόλις πάτησε στο μικρόφωνο, στη σκηνή, πως λέμε διαφορετικά, άρχισε να χειροκροτεί ο κόσμος. Έτσι δεν είναι, η Βασιλική, καλημέρα.
1: Έλα, αυτά είναι. Τιμάζομαι.
0: Έτσι. Τι κάνεις, καλημέρα στην Κομωτινή.
1: Καλή Τετάρτη.
0: Επίσης.
1: Συνεχίζουμε για 7η ημέρα. Συνεχίζουν οι αλληλείς την στάση εργασίας που έχουν ξεκινήσει από την 1η του Οκτώβρη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πια στην αγορά φρέσκο ελληνικό ψάρι.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Ελληνικό ψάρι.
0: Αφού το λες, έτσι θα είναι.
1: Ελληνικό,
0: ναι,
1: ψάρι. Τώρα, α, φρέσκο.
0: Ξένο υπάρχει.
1: Ψάρι. Άμα
0: θα πω, υπάρχει. Δεν
1: με αφήνει να μιλήσω.
0: Ναι, συγγνώμη. Ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα, σκληραίνουν τη στάση του και έχουν απογορεύσει και αποκλείουν και τα εισαγόμενα λιεύματα στην αγορά. Το είδαμε αυτό να γίνεται τις προηγούμενες ημέρες και στην Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα. Είναι άδειες οι ψαραγορές από ελληνικό ψάρι. Και μάλιστα προσπάθησαν κάποιοι να φέρουν εισαγόμενο, αλλά το εμπόδισαν αυτό οι αλληλείς. Όπως αναφέρουν, το έχουμε πει, ότι αν δεν βρουν ανθρώπους από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, να μιλήσουν, να τους λύσουν τα αιτήματα, να τους δώσουν μια προοπτική, θα σκληρύνουν και περαιτέρω την στάση τους.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μία εκδήλωση που, ναι, το είχαμε πει, θα γίνει αύριο 5η στην Ξάνθη από το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια στις 7.30 η ώρα. Έχουμε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με την οποία ζητά να ελεγχθούν η καταλληλότητα και η ασφάλεια όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων εντός των σχολείων σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο βουλευτής της Ξάνθης, ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, με αφορμή βέβαια το τραγικό επεισόδιο στην Καβάλα. Με σαφείς προγραμματικές θέσεις συμμετείχε κλιμάκιο των συντονιστικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη στην 32η Καβάλα Expo, που γίνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Στην ουσία, όπως κάνει λόγο η ανακοίνωση η οποία εξεδόθη από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η κυβέρνηση έχει γερίσει την πλάτη στη μικρομεσαία επιχείρηση, αποκλείοντας συστηματικά και τον τραπεζικό δανεισμό από προγράμματα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αναφέρουν οι συντονιστικές της Ελλάδας, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μερίμνησης διοργανώνει από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου στις περιφερειακές ενότητες όλης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, με κεντρικό μήνυμα δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από τη γέννηση ως την τρίτη ηλικία. Δεν μ' αρέσει να το λέω τρίτη ηλικία.
0: Τι τρίτη ηλικία τώρα, σιγά.
1: Ως τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας. Τι θα πει τρίτη ηλικία τώρα, τι είναι αυτά. Και η διοργάνωση.
0: Εμείς γιατί έχουμε το μυαλό μας να φτάσουμε μέχρι και την Πέμπτη, οπότε.
1: Δεν υπάρχει. Η ζωή είναι κάθε μέρα.
0: Έτσι
1: κάθε
0: είναι.
1: Μέρα. Δεν ξέρω γιατί μένουμε μόνο στο καταλαβαίνεις. Η ζωή είναι κάθε μέρα. Εκείνο είναι μια φορά και αν γίνει, όταν γίνει. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια, ημερίδες, ενημερωτικές ομιλίες, βιωματικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, εθελοντική ομοδοσία και την μητρική φροντίδα με συνέδριο για τον μητρικό θυλασμό. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Την υγιεινή διατροφή για την πρόληψη, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για σημαντικά ζητήματα. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν οι δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά και στους νέους με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και υγείας από μικρή ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε την περασμένη Κυριακή που έγινε η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 815 νέους αστιφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 23-26, οι οποίοι βεβαίως μιλάμε για τις σχολές των δοκίμων αστιφυλάκων, μεταξύ αυτών Κομωτινής, σχέδι δημοτήχου, η Ξάνθη δεν είναι μέσα σε αυτούς. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-Εύρου κατά του Χρυσού υποστηρίζει την πρωτοβουλία συμπολιτών της Κομωτινής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Ιερισσό την Παρασκευή για τα Τέμπη και τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη του Χρυσού. Η αναχώρηση θα γίνει από την Κομωτινή στις 5.30, συγγνώμη, στις 3.30 από την Παλιά Πριτανία με τιμή συμμετοχή στα 23 ευρώ. Στις 15 του Νοέμβρη θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Θανάση Γκαϊφίλια στο φουαγέ του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής. Όταν φτάσει η ώρα θα πούμε περισσότερα. Το πέμπτο Welcome ανοίγει αύριο, λοιπόν, 8 με 12 το Φεστιβάλ Νεολαίας, ανοίγει αύριο τις εκδηλώσεις του. Να πούμε και να κλείσω με αυτό ότι ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων του Ιάσμου και πήγα, Γιάννη μου, σε μια καταπληκτική έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων εμπνευσμένα από τις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Δεν μπορείς να φανταστείς τι όμορφα. Δηλαδή,
0: μόνο έκθεση ήταν ή πουλούσαν κιόλας?
1: Είχε και πολιτήριο.
0: Ναι.
1: Είχε και πολιτήριο.
0: Και δεν
1: βέβαια
0: μου πήρες ένα κάτι. Έμα τώρα δηλαδή.
1: Την επόμενη φορά. Κοίταξε να
0: δηλαδή,
1: δίπλα στη Σαρακατσάν.
0: Ναι.
1: Δίπλα στη Θρακιώτισσα.
0: Ναι,
1: στη Στολή.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν τα κατάλληλα κοσμήματα, χειροποίητα κοσμήματα από υφάσματα κοσμήματα που παρέπεμπαν στην παραδοσιακή φορεσιά, δηλαδή στα χρώματα, στα στολίδια. Υπέροχο, πραγματικά. Υπέροχο.
0: Μπράβο,
1: κοσμήματα τα οποία μπορούν να φορεθούν και να πας στο Μέγαρο, που λένε, στην καλύτερη βραδιά.
0: Ναι.
1: Η κυρία Αρβανιτίδου με αυτόν τον τρόπο τι κάνει? Μας βάζει μέσα στο κλίμα της παράδοσης. Γιατί εντάξει, βλέπουμε μια στολή, μια παραδοσιακή φορεσιά, όχι στολή, μια παραδοσιακή φορεσιά, δύσκολα κάποιοι να τη φορέσουν. Όμως με αυτόν τον τρόπο μας ανοίγει ένα παράθυρο για να φοράμε, για να κουβαλάμε μαζί μας, να μας στολίζει μάλλον, όχι να κουβαλάμε, να μας στολίζει η παράδοση με αυτόν τον τρόπο. Πώς είναι οι διασκευές των τραγουδιών?
0: Κατάλαβα τι λες, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Έχει
1: ενδιαφέρον. Κάτι πολύ ωραία, καταπληκτικά. Και σήμερα
0: μάλιστα
1: το Διπεσέ Κομωτινής, η ιστορικός μουσιολόγος Κική Χριστοδούλου θα δώσει την διάλεξη για την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα και θα έχει θέμα το ζωγράφο Νικόλο Γίζη στις 7 το απόγευμα. Αυτά, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Κομωτινή. Σε ευχαριστώ. Γενέθλια η Κωνσταντίνα σήμερα. Η γνωστή Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, η τραγουδίστρια. Μια καινούργια βερσιόν ήταν αυτή, δεν είναι το πρωτότυπο. Λέει, το 12 νομίζω έγινε αυτή η βερσιόν. Του Μια Ελλάδα Φως.

0: Λοιπόν, μια Ελλάδα φως ακούσαμε, μας το θύμισε η Κωνσταντίνα που έχει γενέθλια σήμερα και πάμε τώρα στην φωτεινή μας Στασούλα Κρητικού εκεί στην ωραία Καβάλα. Καλημέρα.
1: Μόνο που βλέπεις αυτή τη θάλασσα.
0: Είναι αλλιώς. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή λες κάτσε τώρα θα περπατηθώ,
0: ναι.
1: Θα πάρω λίγο, θα αναπνεύσω θαλασσινό αέρα.
0: Πω.
1: Αλλάζει η διάθεση. Να αυτά τα καλά
0: βέβαια,
1: έχει ρε παιδί
0: βέβαια.
1: Μου. Εδώ η περιοχή.
0: Έτσι,
1: λέμε τα καλά, δεν λέμε τα στραβά.
0: Βρέα στα στραβά. Στραβά υπάρχουν πάντα, παντού.
1: Εμείς είμαστε τώρα εδώ, και την προνομιακή, λέμε
0: ναι.
1: Το καλό. Γιατί εμένα μου αρέσει και το να περπατώ εκεί στην οριστιάδα και να μην υπάρχουν, να σταματάνε να κοκαλώνουν τα αυτοκίνητα. Και
0: αυτή η ωραία εικόνα είναι, ναι.
1: Βέβαια, τι λες τώρα, τόση ηρεμία στο κεφάλι σου. Λοιπόν, θα είναι πολύ ωραία ημέρα. Φαίνεται, το καλό το πράγμα φαίνεται από την αρχή,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: σήμερα
0: ναι.
1: Θα είναι μια πολύ ωραία μέρα και έχει και μου αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζομαι όταν διαβάζω και διάφορες εκδηλώσεις που είναι να γίνουν και δεν κρατιέμαι βέβαια, θα την πω τη μία γιατί είναι για το Σάββατο και θα είναι στο Δοξάτο της Δράμας και έχει να κάνει με τη δεύτερη γιορτή, τι μπορεί να πάει το μυαλό σου. Δοξατινής πίτας.
0: Άκου τώρα.
1: Λοιπόν, έχουν μαζευτεί όλες.
0: Πώς έχουμε τη γιορτή της Μιλίνας δηλαδή εμείς εδώ, κάπως τέτοιο.
1: Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα είναι στο προάβλιο.
0: Εντάξει, θα ξαναπροσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Στασούλα Κρητικού. Συμβαίνουν αυτά όταν είναι ζωντανή η εκπομπή. Για να δούμε, θα μπορέσουμε.

0: Έλα τα σου λέω μου, έλα καλημέρα ξανά.
1: Μα είχα πάρει τόση φορά.
0: Τόση φορά, τι ωραία που τα έλεγε. Όχι.
1: Όχι χαρά. Ό,τι θα πω, δηλαδή είναι δάκτυλο, είναι το διπλανό χωριό. Έλεγα ότι είμαι ενθουσιασμένη, δεν κρατιέμαι, θα πω, θα τη φανερώσω τη μία εκδήλωση τώρα που θα γίνει το Σάββατο, λοιπόν, ναι. Προλάβω να την πω. Είναι η δεύτερη γιορτή δοξατινής πίτας.
0: Ναι.
1: Διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου. Θα γίνει στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στο ιστορικό δημαρχείο της Δράμας. Πέρυσι είχε γίνει ένας χαμός, δεν περιμένουμε τίποτα από τον Σύλλογο ότι θα δίνανε, θα μοιράζανε και τις 1500 συσκευασίες με πίτες διαφόρων γεύσεων που είχαν ετοιμάσει. Οπότε επιστρέφουν τώρα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι, γυναίκες εκεί του χωριού ετοιμάζουν τις πίτες για να τις παρουσιάσουν στον κόσμο. Και γιατί έχω ενθουσιαστεί, εντάξει, έχουμε παντού γιορτές πίτες, έχουμε και αλλού. Αλλά γιατί θα είναι σε συνεργασία εκεί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κίρκης Εύρου. Έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Και θα είναι εκεί και από τον Εύρο. Θα φιλοξενηθούν μιλή και θα παρουσιάσουν την παραδοσιακή πίτα της Κίρκης.
0: Ωραία, ευκαιρία να μάθεις να ανοίγεις φύλλο.
1: Λίγα πράγματα ξέρω.
0: Α, ξέρεις λίγο. Μια χαρά.
1: Λίγο, ναι,
0: μια
1: ναι, χαρά. Ξέρω. Εντάξει, μην φανταστείς ότι το κάνουμε τη μαγεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που το κάνει η γιαγιά η Βίκη, αλλά κάτι καταφέρνω κι εγώ και θα κάνουν τη Μιλίνα την
0: πίτα. Τη Μιλίνα, ακριβώς, ναι.
1: Ναι, θα δείξουν την Μιλίνα και εμείς εδώ στο Δοξάτο της Δράμας έχουμε μία άλλη πίτα που την κάνουν μόνο εδώ οι γυναίκες του χωριού και ονομάζεται Πρασανίτσα. Έχει να κάνει
0: Πρασανίτσα.
1: Τα... Ναι, έχει πράσο μέσα.
0: Α, έχει πράσο, ναι.
1: Ναι, είναι εύκολη πίτα, είναι
0: χωρίς
1: φύλλο. Εντάξει, να αρθείς να πάμε 12 η ώρα, θα περάσουμε ωραία το Σάββατο.
0: Πω, πω.
1: Είναι γρήγορη η παρασκευή αυτής της πίτας, την έψιναν παλιά στη Μασίνα.
0: Ναι.
1: Και για πιο πικάντικη εκδοχή την πασπάλια με τριμμένη φέτα και μπούκοβο. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν το Σάββατο, θα το θυμίσω εννοείται ξανά, άλλη μια φορά, στο Δοξάτο της Δράμας. Και ήθελα επίσης να πω ότι θα έχει τώρα αύριο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου».
0: Ναι.
1: Είναι μια ξεχωριστή συνάντηση με τον συγγραφέα με αφορμή αυτό το νέο βιβλίο. Θα υπάρξει έτσι συζήτηση, θα συνομιλήσει μετά και με το κοινό ο Στέφανος Ξενάκης. Αυτό θα γίνει αύριο Πέμπτη, έτσι, αύριο είναι Πέμπτη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας στις 8. Μία ναι. παρουσίαση ακόμα που είχαμε ήταν στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας. Συναντήθηκαν τη Δευτέρα οι φίλοι των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Έχουν ιδρύσει μία λέσχη.
0: Αλήθεια, τι
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Το Game On, τέλειο. Είναι 16 ετών και άνω.
0: Ναι.
1: Είχαν την πρώτη του συνάντηση τώρα τη Δευτέρα. 3 με 6 θα γίνονται αυτές οι συναντήσεις στον
0: ναι.
1: πρώτο όροφο της βιβλιοθήκης
0: ναι.
1: κάθε 2 εβδομάδες. Δηλαδή τώρα θα είναι στις 19 Οκτωβρίου, 2, 16, 3 Νοεμβρίου. Θα το θυμίζουμε στον κόσμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το όρο ότι υπάρχει αυτή η λέσχη και μπορούν και πηγαίνουν οι κόσμος και έχουν πολύ γερή ομάδα. Οπότε σε κάποια φάση θα τους προσεγγίσουμε να μάθουμε και περισσότερα.
0: Βέβαια.
1: Η ομάδα και λεπτομέρειες. Τούτα ήθελα να σας πω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εμπόδιζε το να τα πούμε. Δεν.
0: Θα μας πεις για τις πίτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν θα πας. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Μαζί
0: να σε καλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Καβάλα και στη Δράμα. Καλημέρα. Αυτό το υπέροχο κομμάτι θα μου στο θυμίσει τώρα ο Γιώργος Καραδήμος, ο οποίος επίσης έχει γενέθλια σήμερα.

0: Γιάννη Σπανό βεβαίω και Κώστα Κοντούλα στη μουσική και στου στίχου αντίστοιχα. Και συνεχίζουμε την βόλτα μα τώρα. Ορεστιάδα, συναντάμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται με το θέμα τη φωτιά, έχουμε νεότερα από εκεί?
1: Πριν από λίγα λεπτά που συνομίλησα με την πυροσβεστική, την χαρακτηρίζουμε ακόμα πυρκαγιά στην
0: ακόμη, μάλιστα.
1: Δεν είναι. Επισήμως η πυροσβεστική, πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες αλλάζει αυτός ο χαρακτηρισμός. Δηλαδή με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη θα πούνε ότι οριοθετήθηκε ή ότι είναι υπό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι τέταρτη μέρα σήμερα που η πυροσβεστική την αντιμετωπίζει ως πυρκαγιά σε εξέλιξη. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στους ίδιους αριθμούς με χθες, από ό,τι μου είπαν. Έχουμε δηλαδή και σήμερα εκεί στο πεδίο 265 πυροσβέστες, 12-59 οχήματα, ναι. Και έχει έρθει πολλοί κόσμος και από πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και από αέρος θα συνδράμουν και σήμερα ελικόπτερα και αεροπλάνα. Για τους αριθμούς τους θα μάθουμε λίγο αργότερα, γιατί ήταν νωρίς την ώρα που μίλησα. Δεν είχαν ακόμη εικόνα τι θα διαθέσουν για το πύρινο μέτωπο στην περιοχή εκεί της Ρούσας, μικρού δερίου Σουφλίου. Οπότε θα το παρακολουθούμε και σήμερα στενά.
0: Νομίζω το μόνο θετικό, θα μου πεις τώρα τι θετικό, όταν υπάρχει φωτιά, αλλά δεν υπάρχει άνεμος, έτσι?
1: Δεν ξέρω εκεί πάνω τι γίνεται, Γιάννη. Συνήθως όταν πας σε μεγαλύτερα υψόμετρα, γιατί εκεί είναι ορεινός όγκος. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή εδώ στην Πεδιάδα μπορεί να νιώθουμε ότι
0: είναι αλλιώς και επάνω να είναι διαφορετικά.
1: Αλλά ναι, επάνω μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα πάω σε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό, την οποία ανακοίνωσε ότι θα διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία για τη διαμόρφωση, όπως λέει, μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, μεθαύριο, 9 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη. Και ποιοι θα είναι εκεί τώρα για να μιλήσουν? Θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλιάς, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οικονομολόγος του Επιμελητηρίου Εύρου, Φάνος Πανταζής, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, Θόδωρος Παύλου. Έχουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα χθεσινό κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκμισθώσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Σαπών Περάματος Εύρου. Αυτό το ψήφισμα είναι από το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Θα θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες και το Περιφερειακό ξεκάθαρα πήρε θέση για αυτή την απόφαση του Υπουργείου. Και μάλιστα εκείνη την ημέρα στις συνεδρίες του Περιφερειακού ο Περιφερειάρχης είχε δώσει και τον ακριβή σχεδιασμό για το πώς θα κινηθεί η Περιφέρεια για να ανατραπεί αυτό. Εκτός λοιπόν από την αντίθεση που εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάει να τηρηθεί και η προενός έτους δέσμευση του Πρωθυπουργού, και συγκεκριμένα αυτό είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2025 σε επίσκεψη που είχε κάνει στην περιοχή της Θράκης,
0: ναι,
1: ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Έτσι ακριβώς ήταν η δήλωσή του.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η ανάπτυξη της Θράκης θα προχωρήσει με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία και δεν επιβαρύνουν τη φύση ή την ποιότητα ζωής. Αυτή είναι, ξαναλέω, όπως ακριβώς ήταν η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Νοέμβριο του 2025. Οπότε την επικαλείται τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, που ζητά επίσης να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου, αυτή που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, να ληφθεί ρητά υπόψη η βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή έχει εκφραστεί επανειλημμένα μέσα από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και από τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα συλλογικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλάζω θέμα. Είχαμε πριν από λίγες μέρες μία συνάντηση που έκανε αντιπροσωπεία του Συλλόγου Φάρος Αμαία με τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδα.

0: Τώρα και οι δύο πλευρές λένε ότι ήταν σε πολύ καλό κλίμα αυτή η συνάντηση και δηλώθηκε μια πρόθεση καλής συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Καταρχάς να πω ότι οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας για να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να γίνουν κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία.
1: Ναι.
0: Οι εκπρόσωποι του συλλόγου τώρα σε αυτή τη συνάντηση έβαλαν τρία ζητήματα. Το πρώτο ήταν να καταρτιστεί ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας και είναι πολύ σημαντικό αυτό πραγματικά να γίνει,
1: ναι,
0: και γι' αυτό το βάλαν και πρώτο-πρώτο. Ένα λοιπόν ειδικό σχέδιο πολιτικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο θα κάνει τι ακριβώς. Ο Δήμος θα πρέπει να καταγράψει με ακριβή στοιχεία πού βρίσκεται το κάθε άτομο με αναπηρία και ποιες είναι οι πραγματικές του δυνατότητες να μετακινηθεί σε μια έκτακτη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης αμέσως στο κέντρο της πόλης, ώστε όταν τα άτομα με κινητικά προβλήματα πρέπει να κινηθούν στο κέντρο, είτε για να πάνε σε κάποιο γιατρό, είτε σε κάποιο φαρμακείο, είτε οτιδήποτε, να μπορούν κάπου να σταθμεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης σημαντικό. Και το τρίτο είναι μια δράση που θέλει να ενισχύσει την συμπερίληψη. Τι εννοώ? Προτείνουν αυτή τη δράση, αγκαλιάζω την πόλη μου, φροντίζω τη γειτονιά μου, όπου τι θα γίνεται? Μαθητές με και χωρίς αναπηρία θα συμπράττουν για να φτιάχνουν ένα μικρό παρκάκι, να το φροντίζουν, να εξοραίζουν εκεί τον χώρο. Σε αυτό βέβαια ζητούν και τη βοήθεια του Πανεπιστημίου και συλλόγων. Εντάξει, η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε ότι θα τα προτεραιοποιήσει όλα αυτά και ο Φάρος ΑΜΕΑ αναμένει. Ο Φάρος ΑΜΕΑ, να πούμε ότι είναι ο σύλλογος γονέων κηδεμόνων και φίλων μαθητών και αποφύτων ατόμων με αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε τώρα, καλά, για την εβδομάδα δημόσιας υγείας σας θα είπε η Βασιλική, να μην τα
1: επαναλαμβάνω,
0: και στον Εύρο έχουμε εκδηλώσεις. Και κλείνω με μια εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η ΒΕΛΜΕ, θα την κάνει αύριο από τις 9 το πρωί έως την 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εστιάδας. Για τους εκπαιδευτικούς που είναι πιο πάνω θα εξυπηρετηθούν, αν θέλουν θα δώσουν αίμα στο εργατοϋπαλληλικό. Για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων Διδημοτήχου, Λαβάρων και Μεταξάδων, τους είναι προφανώς πιο εύκολο να πάνε στο νοσοκομείο Διδημοτήχου και να δώσουν αίμα εκεί στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Θα δηλώσουν όμως ότι η προσφορά αίματος είναι για την τράπεζα αίματος της ΒΕΛΜΕ, γιατί η ΒΕΛΜΕ, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή της για την αιμοδοσία αυτή, λέει ότι με την τράπεζα αυτή καλύπτει τυχόν ανάγκες των μελών της αλλά και των οικογενειών τους. Αυτά, Γιάννη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Χρυσούλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την Ορεστιάδα. Φώτης Θεοδωρίδης από τους Απέναντι, θα τον θυμάστε πιθανά, με νέο άλμπουμ. Μισό τιμής ακούμε.

0: Από το νέο άλμπουμ λοιπόν του Φώτη Θοδωρίδη τον απέναντι και είμαστε τώρα στις Σέρρες. Μαζί μας η Θέση Πινακιανάκηδου. Καλημέρα στις Σέρρες. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε σήμερα?
0: Ξέρω εγώ, καλά λέμε μωρέ. Καλά λέμε. Εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα και θερμοκρασιακά. Λάμπει ο ήλιος, μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Και εδώ ηλιοφάνεια θα έχουμε, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Η θερμοκρασία είναι στα ίδια επίπεδα με χθες και συνεχίζουμε. Πάμε στο ταξίδι μας τώρα. Νέα εστία ευλογιά στον Προβάτο, σε ξενοδροφική μονάδα.
0: Άντε πάλι.
1: Στην περιοχή Άνω Ποροίων του Δήμου Σιτικής, σύμφωνα με έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Διοικητικό πρόστιμο είχαμε 1.289 ευρώ που επιβλήθηκε από υπαλλήλους ορακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού σε έναν άνδρα για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο κατά παράβαση νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Σιτικής. Και οι δύο ειδήσεις από την περιοχή της Σιτικής. Βλέπεις και εσύ ότι παρά το γεγονός ότι είναι τσουχτερά τα πρόστιμα, 1.289 ευρώ δεν είναι λίγα χρήματα με βάση την οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι μυαλό δεν βάζουν και συνεχίζουν να καίνε ό,τι βρουν, ξέρω εγώ, υπολείμματα, δεν ξέρω. Ευεδιακή εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα με θέμα η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα, διοργανώνει ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων Μουσερών, Παύλος Μελάς, το Σάββατο που μας έρχεται στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Διπεθέα Αστέρια. Μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκπτώσεις και ορταστικό κλίμα υπόσχεται το Εμπορικό Σύλλογος Ερών στη Λευκή Νύχτα αυτή την Παρασκευή, 9 του μήνα. Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο Ερών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
0: Ωραία εποχή απόγευμα, είναι αυτή, έτσι, για Λευκή Νύχτα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, γιατί ναι, επιτρέπει ο καιρός και τις βόλτες.
0: Έτσι.
1: Τα μαγαζιά ανοιχτά έως αργά το βράδυ. Με ένα μπουφανάκι μπορείς να κάνεις άνετα τη βολτίτσα σου, να καθίσεις μετά να πιεις ένα ποτό αφού κάνεις τα ψώνια σου.
0: Και είναι εποχή μη εκπτώσεων, όπως και να το κάνουμε, οπότε σου δίνεται η ευκαιρία και για να ψωνίσεις κάποια πράγματα τα οποία θα είναι έστω σε κάποια σχετική έκπτωση.
1: Θα είναι ένα σχετική έκπτωση λόγω της ημέρας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν και μοναδικές προσφορές μας, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος, και εκπτώσεις αλλά και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους σε 8 διαφορετικά σημεία της πόλης. Θα πραγματοποιηθούν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και θα ζητηθούν μουσικά περίπτερα. Σημαντική θα είναι και φέτος στη Λευκή Νύχτα η συμβολή των καταστημάτων εστίασης με ειδικές τιμές και happy hour επιλογές για όσους τα προτιμήσουν. Η 24η διδακτική περίοδος για τα μαθήματα κλασικής παιδείας της ΣΕΡΣ ξεκινά σήμερα, 7 του μήνα, στο αμφιθέατρο της Δημόσιας και Τετικής Βιβλιοθήκης και θα συνεχίσει κάθε Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Το σημερινό θέμα είναι ο ελληνικός πολιτισμός διαχρονικά και η συγκητής είναι ο Ζήσης Μικλιάνκας, φιλόλογος και εμπνευστής, να πούμε, των μαθημάτων κλασικής παιδείας πριν από 24 ολόκληρα χρόνια. Και να σου πω, Γιάννη, ότι χθες ήταν μαζί μας στο ραδιόφωνο ο κύριος Μικλιάνκας,
0: ναι,
1: και το ρωτήσαμε εάν όταν έκανε αυτή την πρόταση και άρχισε να υλοποιείται,
0: ναι,
1: για τα μαθήματα κλασικής παιδείας,
0: ναι, ναι,
1: εάν πίστευε πριν από 25 χρόνια ότι είχε τόση μεγάλη απήχηση στον κόσμο.
0: Φυσικά, απάντησε όχι.
1: Βέβαια,
0: όχι.
1: Ναι, όχι βέβαια, και εμένα τον ίδιο με εξέπληξε, είπε ο κ. Μικλιάνκας, και να είναι καλά δηλαδή, γιατί ξεκίνησε έναν υπέροχο θεσμό που κάθονται και ακούνε, πηγαίνουν και ακούνε πάρα πολύ σεραίοι, εξαιρετικές εισηγήσεις από σπουδαίους επιστήμονες. Τώρα, πάμε στο Διπεθές Ερών, όπου έχουμε δωρεάν θέατρο παιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά δημοτικού, που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του Διπεθές Ερών για τη χειμερινή περίοδο, στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου, στα Αστέρια. Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές έχει οριστεί η Δευτέρα που μας έρχεται, 12 του μήνα. Θυμίζω ότι ξεκινά και φέτος τη λειτουργία του το στούντιο εφήβων στο Διπεθέ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από τρίτη γυμνασίου μέχρι και τρίτη λυκείου. Και εδώ μέχρι τη Δευτέρα μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να πάνε. Επίσης θυμίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο, του Ήψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέας Ερών. Οι παραστάσεις θα δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο και θα συνεχιστούν 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στη σκηνή του Ορφέα. Και πού θα σε πάω τώρα? Θα σε πάω στην κοινότητα Μουδιάς, όπου εκεί, ξέρεις, υπάρχουν καλλιεργητές φιστικιού.
0: Της
1: καλλιέργειας αραχίδα. Αραχίδα είναι η ποικιλία, είναι εξαιρετική νοστιμιάς και κάνει και υπέροχο φυσικό βούτυρο.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Φυσικό ήταν λοιπόν να γίνει η γιορτή φυσικού από το Πολιτιστικό Σύλλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδιάς. Είναι η 13η στη σειρά, σε συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας, αυτό το Σάββατο, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Και όπως καταλαβαίνεις, ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη και η προβολή του τοπικού προϊόντος, καθώς και η πρόωθησή του σε νέες αγορές, ώστε να αυξηθεί η καλλιέργεια του φυστικού της ποικιλίας αραχίδα.
0: Αραχίδα, από ό,τι βλέπω, είναι αυτό που λέμε εμείς, που ξέρουμε μάλλον περισσότερο, αράπικο φιστίκι, έτσι.
1: Ναι, είναι τόσο νόστιμο.
0: Ναι. Και από εδώ γίνεται και αυτό, σωστά. Mm. Και ο πολτός του είναι εξαιρετικός επίσης.
1: Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Να πούμε ότι η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 που ξεκίνησε στο τμήμα της τοπικής κοινότητας Νέας Ζύχνης, του Δήμου Νέας Ζύχνης, θα διαρκέσει έως τις 10 η ώρα, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΔΔΕ, από τις 9.30 το πρωί στις 3 το μεσημέρι, θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην τοπική κοινότητα Γαζόρου του Δήμου Νέας Ζύχνης για προγραμματισμένες εργασίες που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλημερίζω εκεί τους φίλους ακροατές και σένα βεβαίως εκεί στις Σέρες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να σε ένα ακόμη τραγούδι και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Ένα τραγούδι που μπορεί να έρχεται από το 62 με το Μανώλη Χιώτη και τη Μεριλίντα, που να εδώ όμως η Επορημάκ το απογειώσανε και το φέραν στο δικό τους μουσικό κόσμο. Ήταν 1571, φίλες και φίλοι, όταν ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια είχε καταστρέψει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώθηκε ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά, αναφερόμαστε βεβαίως στη ναυμαχία της Ναυπάκτου. 1825 εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της γερμανικής εφημερίδας της Ελλάδας, προδρόμου της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής ήταν πρώτος διευθυντής ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1955 και ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. 1979 και ένα αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιοδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους. Πάμε στο 2015. Όταν με ψήφους 155 των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή, σύσσωμη καταψήφιση από την αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χρυσής Αυγής, Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡ, ΚΚΕ, Ποτάμι και, Ένωση Κεντρών τότε. 2020 και ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Τουρπακιάς. Πάμε στο, συγχωρείτε, στο 2023, όταν η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη λωρίδα της Γάζας από το 2007 σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντα περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιωτικούς και πιάνουν περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλ-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίας και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει γενέθλια σήμερα, έχει γεννηθεί το 1952. Ο Νίλ Μόρς, ο φυσικός, βραβεύτηκε και με Νόμπελ για την κβαντική θεωρία, γεννέται σαν σήμερα το 1885. Ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών, έχει επίσης γενέθλια το 59 γεννημένος. Η Άννα Πολιτόφσκαγια, η Ρωσίδα δημοσιογράφος και επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 2006. Και τέλος, ο Αμερικανός σπουδαίος συγγραφέας και ποιητής, ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, που πεθαίνει σαν σήμερα το 1849. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και με τον τίτλο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Για το κλείσιμο, στα 2 λεπτά πριν από τις 8 που θα συναντήσουμε το Art News και τα ό,τι νεότερο υπάρχει μέσα από το δελτίο των 8. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Βασιλική Μαχαίρα, Δέσποινα Γιαννακίδου, Χρυσούλα Σαμουρίδου και Τασούλα Κρητικού ήταν μαζί μας για την ενημέρωσή σας την πρωινή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί λίγο μετά τις 7. Καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό. Η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνης.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από το ένα άκρο στο άλλο. Μια μεγάλη καλημέρα στην Αλιστράτη, στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, να είναι καλά όλοι. Μια μεγάλη καλημέρα στα Κερδίλια, την Κυριακή έχουμε τον δρόμο Οθυσίας και βέβαια όλοι που θα πάνε εκεί θα τρέξουν για να τιμήσουν τα θύματα της ουσιαστικά αυτής της σφαγής που έγινε. Ήταν η πρώτη έτσι εκτέλεση, μαζική εκτέλεση των Ναζί στην Ελλάδα τότε στα Κερδίλια. Καλημέρα από την Αγία Ελένη και το Ακριτοχώρι μέχρι την Ανατολή και τον Αχινό. Καλημέρα στο Καρυδοχώρι, ετοιμάζεται για το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων Κυριακή 1 Νοεμβρίου, αυτό το πολύ σημαντικό φεστιβάλ, το οποίο βέβαια συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμο από όλο τον νομό και όχι μόνο. Καλημέρα στους Επταμήλους και στην Ευκαρπία, στο Ομαλόθρακικό και στον κύριο Βασίλη, να είναι καλά με την κόρη του, να είναι γερός και δυνατός, δεν του λέω να τα κατοστήσει, γιατί ήδη είναι στα 103-104 κάπου κατά εκεί. Καλημέρα στο Κεφαλοχώρι και στον Λευκότοπο, στη Λιγαριά και στα Μέταλα. Καλημέρα στη Νέα Μπάφρα και στην Οικόκλεια, στον Παραπόταμο και στα Πλατανάκια, στη Σκοτούσα και στο Στριμονικό, αλλά και στον Τράγυλο. Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι γιορτάζει ο Πολυχρόνης. Πολυχρόνη μου, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Και η Πολυχρονία βέβαια. Και ο Σεριανός, αλλά και η Σεριανή. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά στην καλή συνάδελφο εδώ και φίλη, τη Λένια Ιωαννίδου, η οποία σήμερα έχει γενέθλια. Και από ό,τι βλέπω, γενέθλια έχει μαζί της και ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Νίκος Δέβιας. Να έχει γενέθλια λοιπόν με τον Πούτιν, ο οποίος βέβαια αυτός γεννήθηκε το 1952. Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα θα είναι από πλευράς καιρικών ηθικών. Ένας καθαρός, έτσι, ωραίος ήλιος, λαμπερός. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσουν να μαζεύονται σύννεφα, η θερμοκρασία πάλι εκεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή θα ανέβει, θα πάει στους 27, αλλά το βράδυ στις 9 θα έχουμε μια βροχούλα. Μάλιστα θα έχουμε βροχή τα ξημερώματα του Σαββάτου. Στη συνέχεια θα ανοίξει ο ουρανός, το θερμόμετρο θα ανέβει και στους 24 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε την Κυριακή, που βέβαια κάπου βλέπω και βροχή, αλλού δεν βλέπω βροχή. Πάντως το θερμόμετρο θα είναι εκεί στους 23 βαθμούς Κελσίου, 24 τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Βλέποντας βέβαια στα κανάλια, βλέπουμε συνεχώς πολιτικές συζητήσεις. Θα είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος και δεν ξέρω βέβαια αυτή πόσο θα ευνοήσει αυτούς που ήθελαν ή δεν ήθελαν να πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή τον ακούν καθημερινά πολιτικά πάνελ να συζητάνε. Χθες έφτασε στη χώρα μας και ο Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος είναι και συνομιλικός μου από ό,τι είδα. Έτσι, ίδια χρονιά γεννηθήκαμε. Βέβαια αυτός είναι υπουργός εξωτερικών. Βέβαια υπήρχε ένα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα, όπως και στις Σέρες, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στελέχη του ΚΚΕ και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα θα είναι μια σημαντική μέρα να δούμε και το τι θα πει ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών. Να πούμε ότι σήμερα, βέβαια σίγουρα δεν θα πει ότι έχουμε διακοπές ΔΔΕ, αυτό θα το πούμε εμείς. Σήμερα έχουμε διακοπή ρεύματος, έτσι όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Ήδη ξεκίνησε 7.30 το πρωί μέχρι τις 10 σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Νέα Ζύχνης, ενδεικτικά από Εθνική Τράπεζα προς έξοδο για Αγριανή. Εκεί λοιπόν στη Νέα Ζύχνη, σε αυτό το κομμάτι της Νέας Ζύχνης, δεν θα έχετε ρεύμα μέχρι τις 10, ενώ από τις 9.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι δεν θα έχετε ρεύμα στην τοπική κοινότητα Γαζόρου του Δήμου Νέα Ζύχνη. Στην καλημέρα μας και στον Γάζορο, εκεί με τους καλούς κερασοπαραγωγούς και όχι μόνο.

Σαν σήμερα, λέει, πριν από πολλά χρόνια, το 1935, είχαμε μεγάλη πυρκαγιά στον Λαελιά. Που αγαπάμε πολύ τον Λαελιά. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι άλλο τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια να πούμε ότι δυστυχώς είχαμε ακόμα ένα κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στα Άνω Πορόγια. Έτσι ουσιαστικά βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης οι κτηνιατρικές αρχές και οι τοπικοί φορείς Περιφερειακής Ενότητας Ερών για τον εντοπισμό του νέου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων. Είναι σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια. Είναι δύο συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Είναι δύο μονάδες μαζί, συστεγάζονται μαζί, 223 πρόβατα. Βέβαια τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε το κακό αυτό με την ευλογιά, ουσιαστικά ο Δήμος Συντικής ήταν σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς όμως πλέον στο Δήμο Συντικής έχουμε κρούσματα. Είχαμε κρούσματα στις αρχές Αυγούστου σε κτηνοτροφική μονάδα στο Μεγάλο Χώρι. Θυμάσαι ότι είχαμε κρούσματα στις 21 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδιά και να που έχουμε τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια ήταν αυτό, τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, και μάλιστα ή σήμερα ή χθες θα γινόταν η θανάτωση των 223 προβάτων. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι τώρα τα μέτρα και όλα αυτά που παίρνονται στην περιοχή, έτσι, γιατί συγκεντρώνουμε στοιχεία στην περιφερειακή ενότητα Σερών από τη μέρα που ξεκίνησε αυτό το κακό, η ευλογιά δηλαδή, έχουν εντοπιστεί 250 κρούσματα ευλογιάς, 198 εστίες, γιατί όπως είπαμε συστεγάζονται κάποιες έτσι, κτηνοτροφικές μονάδες, έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής στο νομό Σερών 42.494 πρόβατα. 42.500 πρόβατα δυστυχώς έχουν θανατωθεί και μάλιστα αυτή θα είναι μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα, πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει τι είναι, αυτή η εγκύκλειος που έχει σταλεί όσον αφορά τους ελέγχους που θα γίνουν. Δεν ξέρουν ακόμα και οι υπεύθυνοι εδώ της κτηνιατρικής υπηρεσίας τι ακριβώς θα γίνει. Γι' αυτό κρατούν μια στάση αναμονής, το ίδιο και οι κτηνοτρόφοι μας. Το τι έλεγχοι θα γίνουν, βέβαια ουσιαστικά οι πρώτες έτσι, πληροφορίες λένε ότι θα γίνουν δειγματοληπτικά κάποιοι έλεγχοι, θα πούν δηλαδή κεντρική Μακεδονία τόσοι έλεγχοι. Στο νομό Σερών αντιστοιχούν τόσοι έλεγχοι. Τι θα γίνει όμως, είναι ένα θέμα που τουλάχιστον αυτό που λένε κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας είναι ότι περιμένετε να δούμε τι είναι ακριβώς, γιατί ξέρετε πολλές φορές όταν λες κάτι προκαλείς και τώρα θα μου πεις τι να τρομοκρατηθούν άλλο, έχουν δει τόσο τα ματάκια τους κτηνοτρόφοι μας, αλλά πολλές φορές πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και οι κτηνοτρόφοι προσέχουν βέβαια αυτά που λένε όσον αφορά το τι είναι αυτή η νέα εγκύκλειος, πώς θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Τι επιπτώσεις θα έχει αν βρεθεί κάτι, θα προκαλέσει, θα δούμε. Είναι ένα θέμα που πραγματικά και βέβαια έτσι μακριά μην εμφανιστεί αυθόδης πυρετός. Προς το παρόν μένει μόνο στη Μυτιλήνη ο αυθόδης πυρετός. Καταλαβαίνετε ότι χτύπα ξύλο, μην εμφανιστεί αυθόδης πυρετός στην υπηρετική Ελλάδα. Θα μιλάμε για ολική καταστροφή της κτηνοτροφίας. Μέχρι στιγμής τον κρατάνε και στη Μυτιλήνη τον αυθόδη πυρετό. Μακάρι να μην. Έτσι, τι να πω, να μην έχουμε κρούσματα, αν και στον αυθόδη πυρετό, από ό,τι γνωρίζω, επιτρέπεται ο εμβολιασμός. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι σήμερα, καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην κυρία Σοφία, Μπάμπης και Γιώργης το Εδωνοχώρι Σερών, πιστοί ακροατές, πάντα στέλνουν το μήνυμά τους. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τα μαθήματα κλασικής παιδείας, είναι η 24η διδακτική περίοδος, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο καθηγητής μου, και δήμαρχος της πόλης βέβαια, ο Ζήσης Μπιτλιάγκας, φιλόλογος, ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα που τελικά έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Νίκου Νικολάου 20. Σημερινό θέμα θα είναι ο ελληνικός πολιτισμός διαχρονικά και ξέρετε ότι τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη 7 με 8 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών. Καλό είναι να πάτε, έτσι. Ωραία, άνετα είναι τα καθίσματα εκεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Είναι ιδιαίτερα φιλόξενος ο χώρος. Και βέβαια ο Ζήσης Μπιτλιάγκας είναι πραγματικά, όσοι τον είχαμε καθηγητή, τον είχαμε απολαύσει ως καθηγητή βέβαια, τον ακούσα τον μιλάει, χαίρεστε τον ακούς να μιλάει και να λέει αυτά που λέει, που μέσα στην καρδιά του, και το αγαπάει αυτό που κάνει.
και έχουν και έτσι χρησιμότητα όλα αυτά, μαθαίνεις πολύ σημαντικά πράγματα.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στον Σύλλογο Μακεδονομάχων και Απογόνων Μουσερών, ένα σύλλογο που βέβαια τα μέλη του είναι πολύ περήφανοι, που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απόγονοι των Μακεδονομάχων, τους βλέπετε και στην παρέλαση, δεν είναι μόνο αυτές οι φορεσιές που φοράνε, είναι ότι χαίρονται, είναι περήφανοι, πάντα το λένε, που είναι απόγονοι των ανθρώπων οι οποίοι πολέμησαν για μας, και πάντα ο σύλλογος, που είναι ιδιαίτερα δραστήριος, έτσι δημιουργεί πολύ ωραίες εκδηλώσεις που πραγματικά αξίζει να πάμε, όπως αυτή η εκδήλωση, η επετειακή εκδήλωση για το Μακεδονικό Αγώνα, που θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 7 στα Αστέρια, στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ, και νομίζω ότι πρέπει να πάτε, και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε και τη συμμετοχή πολλών πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας. Ο Θωμάς Προσιλιακός είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απογόνων Μουσερών. Πρόεδρε, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αστασιάδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε περήφανοι που είστε απόγονοι Μακεδονομάχων. Νομίζω ότι το μεταδίδετε και στα παιδιά σας αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπω και στην παρέλαση τα πιτσιρίκια σας, τα παιδάκια σας, τα μικρά, που παρελάσουν και αυτοί, και το χαμόγελο και η περηφάνεια που φαίνεται στο πρόσωπό σας την έχετε μεταλαμπαδεύσει και στα παιδιά σας. Το βλέπω και τα παιδιά σας το έχουν αυτό.
1: Ισχύει αυτό. Είμαστε περήφανοι από πού προερχόμαστε, από τους Μακεδονομάχους που αγωνίστηκαν για μια Μακεδονία ελεύθερη και ελληνική. Και γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από το σύλλογό μας να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι, να εγγράφονται στο σύλλογό μας όσο γίνονται περισσότεροι. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε ανοίξει ουσιαστικά το σύλλογο, μπορούν να γραφτούν πλέον ως αρρωγά μέλη.
0: Α, τελικά ισχύει αυτό από φέτος, έτσι?
1: Ναι. Ισχύει αυτό εδώ και ένα χρόνο, έχουμε κάνει αλλαγές στο καταστατικό, οπότε μπορεί να γραφτεί ως αρρωγό μέλος, φίλος που λέμε, του συλλόγου, οποιοδήποτε πολίτης επιθυμεί, και οποιοδήποτε φυσικά έχει τα ίδια ιδανικά, τις ίδιες αξίες, υπηρετεί με τις αξίες και τα ιδανικά των Μακεδονομάχων.
0: Α, δηλαδή μπορώ και εγώ να έρθω να γραφτώ?
1: Μπορείτε να γραφτείτε ως αρρωγό μέλος και τα παιδιά σας να φέρετε.
0: Α,
1: να
0: κάνουν
1: παρέλαση αν θέλουν και αυτά, εφόσον.
0: Α, και παρέλαση μπορούμε να κάνουμε δηλαδή?
1: Μπορούν να κάνουν και παρέλαση εφόσον υπάρχει ελεύθερη στολή.
0: Ναι.
1: Και ο ίδιος μπορείτε να κάνετε βέβαια, να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μας, όπως και η εκδήλωση που θα γίνει μεθαύριο το Σάββατο στο ΔΥΠΕΘΕ.
0: Να πούμε λίγο δύο λόγια για την εκδήλωση αυτή, για να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει.
1: Βεβαίως, η 13 Οκτωβρίου είναι η ημέρα Μακεδονικού Αγώνα, είναι η ημερομηνία θανάτου του Παύλου Μελά.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή αμέσως μετά τις 13 ήθιστε να γιορτάζεται επίσημα ο Μακεδονικός Αγώνας.
0: Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα γιορτάσετε φέτος.
1: Όπως θα γίνει και φέτος, ναι. Με τη δοξολογία, την κατάθεση στεφάνων το πρωί κτλ. Όμως, επειδή φέτος δεν υπήρχε ημερομηνία ελεύθερη για να κάνουμε εμείς την εκδήλωσή μας εκείνο το Σαββατοκύριακο, αναγκαστικά τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Δηλαδή το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου, στις 7 η ώρα στα Αστέρια, στο ΔΥΠΕΘΕ, θα κάνουμε αυτή την επετειακή εκδήλωση που κάνουμε τα τελευταία χρόνια και που φιλοδοξούμε να καταστεί πλέον θεσμός για την πόλη μας και την περιοχή μας γενικότερα.
0: Να πούμε τώρα τι εκδήλωση θα είναι αυτή. Αυτός που θα έρθει τι θα δει? Ναι.
1: Η φετινή εκδήλωση έχει θέμα την πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα. Σκεφτήκαμε δηλαδή ότι φέτος είναι μια καλή ιδέα να προβάλλουμε ακριβώς αυτό, το ότι σύσσωμο το ελληνικό έθνος αγωνίστηκε στο Μακεδονικό Αγώνα, συμμετείχε στο Μακεδονικό Αγώνα από κάθε άκρη της ελληνικής γης, είτε την ως τότε ελεύθερη Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά, αλλά και ακόμα και από τις αλήτρωτες πατρίδες όπως λέμε, δηλαδή από Ήπειρο εκείνη την εποχή, Μακεδονία φυσικά εννοείται, Θράκη, Μικρασία, Πόντο, συμμετείχαν δηλαδή Κρητικοί, νησιώτες, Κύπροι, συμμετείχαν από κάθε γωνιά ελληνικού εδάφους, άνθρωποι ήρθαν να αγωνιστούν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
0: Πολύ καλό αυτό που κάνετε, έτσι, γιατί συμμετέχουν και όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Έτσι δεν είναι?
1: Πάνω από 10 πολιτιστικοί σύλλογοι, σχεδόν όλοι οι σύλλογοι της πόλης, Και πάλι λυπούμαστε που κάποιοι δεν θα έρθουν γιατί δεν υπήρχε χώρος και χρόνος.
0: Α, ήθελαν και άλλοι σύλλογοι να έρθουν, έτσι.
1: Ναι. Χθες συγκεκριμένα μου πήρε κάποιος σύλλογος, να μην πούμε τώρα ονόματα, μου λέει εμάς δεν μας καλέσατε. Μακάρι να μπορούσαμε να τους καλέσουμε όλους.
0: Φυσικά,
1: γιατί με ευχαριστεί ιδιαίτερα και μας τιμά σαν σύλλογο ιδιαίτερα, όπως νομίζω όμως ότι τιμά και τους συμμετέχοντες, ότι ακριβώς συμμετέχουν σε, σε αυτή την εκδήλωση, το γεγονός ότι με όποιους επικοινωνήσαμε, αμέσως η απάντησή τους ήταν θετική.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Με αποτέλεσμα αμέσως που λέμε να γεμίσει ο χρόνος, θα είναι μια γεμάτη εκδήλωση. Θα μιλήσει ο κάθε σύλλογος για τη συμμετοχή των δικών του ανθρώπων στο μακεδονικό αγώνα.
0: Θα υπάρχει εκπρόσωπος του συλλόγου, ο οποίος θα μιλήσει για την...
1: Βέβαια, μάλιστα. Μια σύντομη φυσικά ομιλία, λόγω χρόνου, και θα ακολουθήσει και ένα χορευτικό, ένας χορός από κάθε σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να δούμε και να προβληθεί η συμμετοχή όλων των Ελλήνων στο μακεδονικό αγώνα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα τι ώρα να έρθουμε, τι ώρα θα είναι η εκδήλωση εκεί?
1: 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε στο Διπεθές, στα Αστέρια, το Σάββατο το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια να πούμε τώρα ότι εσείς κάνατε και κάποια άλλη ενέργεια τώρα πρόσφατα, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Όσον αφορά την επιστροφή, στείλατε μια επιστολή μετά την...
1: Στείλαμε μια επιστολή στον Υφυπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου, και στο Μητροπολίτη Σερό, το Σεβασμιότατο, ό,τι μπορούν να αναλάβουν ενέργειες, ώστε μαζί με την συμφωνία αυτή που έγινε πρόσφατα, που όλοι γνωρίζουμε, με την ανταλλαγή των οστών του Σάρου Σαμουήλ και των κοιμηλίων, των νεαρών κοιμηλίων που είχαν αρπάξει οι Βούλγαροι το 1917, και κάποια από αυτά λίγα τα επέστρεψαν πίσω, να στη συνέχεια, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε ότι θα έχει και συνέχεια όλη αυτή η προσπάθεια, να ενταχθούν, να ενταχθεί και η επιστροφή οστών των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών που έπεσαν στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο στα σημερινά εδάφη της Βουλγαρίας, γιατί ο ελληνικός στρατός είχε προηγηθεί και πέρα από τον Προμαχώνα, απλά μετά με τη συμφωνία του Βουκουρεστίου χαράχτηκαν τα σύνορα μέχρι εκεί τελικά, αλλά υπάρχουν θαμμένοι πολλοί που είναι και μετά τον Προμαχώνα θαμμένοι στα Ασθενά της Κρέσνας, που έγινε εκεί η μεγάλη μάχη το 1913, τουλάχιστον για κάποιους τους οποίους γνωρίζουμε που έχουν θαυτεί, ας πούμε ο εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ταγματάρχης του ελληνικού στρατού, ή ο γνωστός ταγματάρχης Ιωάννης Βελισσαρίου, ο ήρωας των Ηρών, όπως είχε αποκληθεί στους Βαλκανικούς πολέμους. Τουλάχιστον κάποια από αυτά τα οστά να επιστρέψουν στην πατρίδα Ελλάδα, να θαυτούν στο τόπο τους.
0: Μάλιστα.
1: Και τις τιμές που τους πρέπει.
0: Ωραία. Θωμάς Προσιλιακός, Πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απογόνων Μουσερών, το Σάββατο στα Αστέρια, αυτή η πολύ σημαντική και εξαιρετική εκδήλωση που θα γίνει, επιτυχική εκδήλωση για τον μακεδονικό αγώνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση που βέβαια τη θεωρώ δεδομένη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία και καλούμε όλους τους αιρέους να παρευρεθούν και να τιμήσουν και με αυτόν τον τρόπο τους ηρωικούς Μακεδονομάχους.
0: Είναι πολύ σημαντικό και θα μάθουμε και πολλά. Δηλαδή, έτσι, το πόσο οι Μικρασιάτες, οι Κρητικοί, όλοι όσοι αυτοί έδωσαν το παρόν στον μακεδονικό αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απογόνων Ομουσερών, τον κύριο Θωμά Προσιλιακό. Βέβαια, είπαμε ότι ο εορτασμός ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα θα είναι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Προσιλιακός, λόγω δεν υπήρχε το Σάββατο έτσι χώρος για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Γίνεται αυτό το Σάββατο και πραγματικά αξίζει να πάτε. Συμμετέχουν πάρα πολλοί σύλλογοι. Είναι η επιτυχική εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα, θέμα η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε τη συμμετοχή της αδελφότητας Μικρασιατών Ομουσερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, της Θρακικής Εστίας Ομουσερών, της Κρητικής Αδελφότητας Ομουσερών του Αρκάδη, του Λαογραφικού Ομίλου Βλάχων και Φίλων Λαελιά, του Λυκείου των Ελληνίδων Ομουσερών, του Ομίλου Ορφέας Ερών, του Πανεπιρωτικού Συλλόγου Ομουσερών, του Συλλόγου Σαρακατσανέων Ομουσερών, ο Κατσαντώνης, του Συλλόγου Ποντίων Επταμήλων, οι Ακρίτες, και του Συλλόγου Βλάχων Ομουσερών Γεωργάκης Ολύμπιος, όπως είπε ο κ. Προσιλιακός, και άλλοι σύλλογοι ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την επετειακή εκδήλωση. Δυστυχώς, λόγω του χρόνου δεν μπορούσαν να είναι όλοι σύλλογοι εκεί. Πάντως, πραγματικά είναι μια εξαιρετική εκδήλωση, την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε, να πάτε εκεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 στην αίθουσα του Διπεθέ στα Αστέρια.

Τώρα την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε και τη Λευκή Νύχτα από τον Εμπορικό Σύλλογο Σερών, με προσφορές, ελκυστικές εκτός και ορταστικό κλίμα. Από τις 6 το απόγευμα και μετά αυτή η Λευκή Νύχτα εδώ στις Σέρες. Να πούμε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών ουσιαστικά ανακοίνωσε και κάποιες έτσι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όσον αφορά το ότι θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι, να το ξέρετε από τώρα, για να γνωρίζετε ότι θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύσουν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις Σέρες για τη Λευκή Νύχτα. Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ σε τμήματα των οδών Ερμού και Διονυσίου Σολομού, τα οποία περικλείονται από τις οδούς Παύλου Μελά και Γεωργίου Παπανδρέου. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των παράπλευρων οδών, ενώ όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα διεξάγεται εκ περιτροπής με μέρημνα του τμήματος τροχέας Σερών. Άρα θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή, να το ξέρετε αυτό, γιατί τώρα προχθές που έλεγα για τον αγώνα τον ημιμαραθώνιο Σερών και τον αγώνα που έγινε εδώ στις Σέρες, που είχαμε πάρα πολλούς δρομείς, πάνω από 1.200, επικοινώνησαν μαζί μου κάποιοι έτσι επιχειρηματίες και κόσμος ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι γιατί έκλεισαν κάποιοι δρόμοι, ουσιαστικά δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, μα και οι ίδιοι οι μαραθωνοδρόμοι το λένε αυτό, ότι όταν υπάρχει ένας αγώνας, σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό, δυστυχώς πρέπει να κλείσουν κάποιοι δρόμοι, θα ταλαιπωρηθούν κάποιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι σίγουρα αυτό το έχουν λάβει υπόψη τους οι διοργανωτές και κάθε χρόνο θα προσπαθούν για το καλύτερο, έτσι ώστε να ταλαιπωριούνται λιγότεροι συμπολίτες μας. Πάντως την Παρασκευή θα έχουμε αυτό, έτσι, διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων από 6 έως 12 σε τμήματα των οδών Ερμού και Διονυσίου Σολομού, τα οποία περικλείονται από τους οδούς Παύλου Μελά και Γεωργίου Παπανδρέου. Είναι 30 λεπτά με τις 8, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές, τον Βαγγέλη που μας έστειλε το μήνυμά του, τον Δημήτρη, η Έφη που μας λέει την καλημέρα της, καλημέρα στην Ελένη. Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Ωραίο το σχόλιο που έκανες. Καλημέρα και στον Κώστα. Τώρα, να πούμε ότι για 7η ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αλλιέων στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και 7 μέρες μια κινητοποίηση για αλλιείς στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο λιμάνι, και μάλιστα στις σκέψεις τους είναι να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό λιμανιών το επόμενο διάστημα. Μιλάνε για το ενεργειακό, για την τιμή του πετρελαίου. Ενώ βέβαια τώρα ήδη διαβάζω δημοσιεύματα που λένε ότι τα ψάρια που κυκλοφορούν στην αγορά είναι εισαγόμενα ή από ιχθυοκαλλιέργειες, τα οποία, όπως λένε οι εκπρόσωποι εκεί των ψαράδων, σε λίγο θα τελειώσουν και αυτά. Δεν πιστεύω να μείνουμε από ψάρι. Κύριε Γιώργο Πάλα, μιλάμε με τον Γιώργο Πάλα, ιχθυοπόλη εδώ της πόλης του Σερών. Κύριε Πάλα, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα Βασίλη και στην όμορφη παρέα σου. Καλημέρα σε όλους τους Σεραίους.
0: Καλημέρα σε όλους τους Σεραίους που πρέπει να τρώνε ψαράκι. Αλλά θα έχουμε ψάρι ή θα μείνουμε από ψάρι.
1: Άμα βρούνε ψαράκι.
0: Μην μας λες τέτοια, γιατί μας αρέσει το ψάρι. Ναι.
1: Βασίλη, μόνο μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη που έλεγες.
0: Σε όλη την Ελλάδα και στην Καβάλα, σωστά έχεις δίκιο.
1: Είναι πανελλήνια, είναι παντού. Αυτή τη στιγμή εδώ από τη μία του μηνός δεν υπάρχει κανένα ληφτικό εργαλείο μέσα στη θάλασσα, δεν ψαρεύεται τίποτα, ούτε λέπη.
0: Σε όλη την Ελλάδα δεν ψαρεύεται τίποτα.
1: Παντού, παντού, παντού. Το μόνο που θα δεις μέσα είναι ερασιτεχνικές βάρκες. Που δεν είναι για εμπόρια. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι πολύ σκληρά.
0: Και είναι και 7 μέρες, δεν ξέρω τώρα την εμπειρία σου, έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο, να έχουμε τόσες μέρες.
1: Όχι, θα έλεγα ότι όχι, είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
0: Πρωτόγνωρα.
1: Είναι πολύ σκληρή η απεργία τους. Τα μέτρα που παίρνουν οι καπεταναίοι εκεί πέρα στους αποκλεισμούς ηχθυόσκαλων κτλ. Το τηρούν όλοι κατά γράμμα, δεν υπάρχουν απεργοσπάστες, γίνεται ένας χαμός.
0: Είναι δηλαδή ενωμένοι και δυναμικά διεκδικούν αυτά.
1: Πολύ δυναμικά, πολύ ενωμένοι. Και εμείς απορούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να έρθουν σε κάποια συμφωνία για κάποια έστω από τα από αυτά που διεκδικούν.
0: Ναι. Να πούμε λίγο τώρα, αυτό που λένε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο ψάρια από ηχθυοκαλλιέργειες και εισαγόμενα ισχύει, δηλαδή αυτή τη στιγμή τι ψάρια βρίσκουν.
1: Εισαγόμενα ψάρια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν εισαγόμενα.
1: Τα αποκλείουν και ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να τα διοικητεύσουν στην αγορά, δεν υπάρχει ο τρόπος πλέον.
0: Γιατί είχαμε προχθές περιστατικό, έτσι, που πήγαν κάποιοι σε Βεζινάδικο έδωσαν ραντεβού από ό,τι διάβασα, για να αγοράσουν παρανόμως ψάρια από την Τουρκία. Και τους έπιασαν.
1: Γίνονται αυτά. Τα ψάρια όλα πρέπει να γίνονται αγοροπολισίες μέσα στις ηχθυόσκαλες.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν γίνονται μέσα στις ηχθυόσκαλες και γίνονται σε κάποιον εξωτερικό χώρο, είναι παράνομο.
0: Τώρα δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι ψάρια υπάρχουν στην αγορά. Εγώ αν έρθω να αγοράσω τώρα, τι ψάρια θα βρω.
1: Μπράβο, λοιπόν. Κάποιοι που το τρέξαμε και το παλέψαμε και λίγο όλη τη μέρα μίλησαμε στα τηλέφωνα να βρούμε κάποια ψάρια για να μπορούμε να διοικητεύσουμε στην αγορά σε κάποιο κόσμο που θέλει να φάει. Είναι μόνο ηχθυοτροφείο τα ψάρια, εννοείται, ίδια το καλοκαίρι.
0: Μόνο ηχθυοτροφείο, έτσι.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Τα οποία και αυτά δεν ξέρω από εβδομάδα τι θα γίνει, διότι έχουν αποκλείσει και την πρόσβαση μέσα στην ηχθυόσκαλα, οπότε δεν μπορείς να αγοράσεις ψάρια σαν επαγγελματίας.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, Γιώργο Πάλα, την επόμενη εβδομάδα ή μετά από 10 μέρες να μην έχουμε ψάρια να φάμε.
1: Πολύ πιθανόν, κανένας δεν ξέρει, μέρα με τη μέρα πηγαίνουμε κι εμείς, δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Κάθε μέρα μαθαίνουμε νέους παράγοντες σε όλο αυτό το παιχνίδι που είναι στημένο.
0: Ναι, μάλιστα. Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή τι ψάρια μπορώ να έρθει κάποιος να αγοράσει.
1: Έχουμε τα βασικά ηχθυοκαλλιέργεια που παράγονται εννοείται μόνο στην Ελλάδα. Τσιπούρα λαβράκι, μυλοκόπη, κανένα φαγκρί. Έχει τέτοια πράγματα.
0: Είναι κάτι που απουσιάζει, που δεν μπορεί να βρει κάποιος κάποιο ψάρι.
1: Όλα τα ψάρια. Δεν υπάρχει. Αυτά που σου είπα είναι δηλαδή το 5% από αυτά που θα είχα στον πάγκο μου αυτή την εποχή που θα ήταν πλημμυρισμένος από
0: αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχει μόνο το 5% των ψαριών που έχετε. Ναι.
1: Λογικό. Σκέψω ότι αυτή είναι η καλύτερη περίοδος που δουλεύουν όλα τα αλλιευτικά εργαλεία με τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και θα είχαμε όλα τα πάντα. Δεν θα έλειπε τίποτα αυτή τη στιγμή κανονικά από τον πάγκο μας. Ναι. Είναι η καλύτερη εποχή μας. Και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με τέσσερους κωδικούς από υδατοκαλλιέργεια
0: ψάρια. Δηλαδή τώρα, να πούμε λίγο ποια ψάρια είναι τώρα, να ξαναπούμε λίγο.
1: Τίποτα. Τσιπούρα λαβράκι, μυλοκόπη, κανένα γκρανιό μπορεί να βρεις. Αυτά. Τίποτα.
0: Μόνο αυτά.

0: Δηλαδή για τους Ελλείς, Μέσης Ελλείας είναι απίστευτο το να βγει να ψαρέψω για μια μέρα και θα γυρίσω πίσω και εγώ είμαι, έχω έξοδα γύρω στα 20 χιλιάρικα, 15, ναι, ξέρω, ναι, εγώ, ναι, δεν ξέρω, ναι, κάτι, πόσα τρελά ακούμε, ναι, και εμείς, ναι, κάθε μέρα έχουμε χαζέψει με αυτά που ακούμε.
1: Φυσικά. Ναι. Πάντως, ο κόσμος τι λέει τώρα που ψάχνει το αγαπημένο του ψάρι και δεν μπορεί να το βρει?
0: Ο κόσμος βλέπω ότι ακόμα δεν είναι ενημερωμένος, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν το έχεις εντοπίσει ακόμα το τι γίνεται.
0: Ακόμα, ναι, ακόμα, ναι, σήμερα πρωί-πρωί ήρθαν 4 άτομα από τις τρεις μελές Ζαρτέλα και Γαύρο. Λέω, ειδήσεις δεν βλέπετε? Ναι. Όχι. Έχεις τη ευτυχισμένη, λέω.
1: Ξεχάστε και τη Σαρδέλα, ξεχάστε και το Γαύρο, αν δεν βλέπουν ειδήσεις. Ναι. Πω, εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό. Εσείς τώρα σε αυτά πόσο έχουν μείνει, κάνατε αύξηση τιμής, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άμα ήταν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα κλείνουμε το μαγαζί. Δεν θα μπούμε σε πληστηριασμούς τώρα να εκβιάζουν εμάς και εμείς τον πελάτη. Από εκεί δεν κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Άλλωστε είναι και η προσωπική σχέση που έχετε με τον πελάτη, έτσι δηλαδή.
0: Όχι, όχι, ναι. Δεν είναι
1: πάει στον ηχθειοπόλη, έχει αναπτύξει μια σχέση, αλλά υπάρχει θέμα τώρα, μεγάλο θέμα. Ναι.
0: Μεγάλο,
1: βλέπεις φως στον ορίζοντα, δηλαδή στο τούνελ θα γίνει κάτι?
0: Το μόνο που βλέπω είναι ότι είναι πολύ δυναμική η καπετανέη και θα το τραβήξουν μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Μέχρι εκεί που δεν πάει, ναι. Ναι, αφού σκέφτονται, λέει, μέχρι και αποκλεισμό των λιμανιών, αυτό σκέφτονται.
0: Πολλά σκέφτονται και χειρότερα πράγματα τα οποία δεν είναι τη παρούση.
1: Ναι. Εντάξει, όμως κάτι πρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αλυσίδα τώρα, ίσως συμπαρασύρει και εσάς. Και εσείς είστε επαγγελματίες οι οποίες.
0: Όλους, ναι, το συμπαρασύρει, όλους, και ίσως, ναι, είναι μια αρχή κάποιων ενεργειών, δεν ξέρω. Θα μου πεις, δεν είναι το πετρέλαιο και όλα αυτά τα θέματα μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο πλέον, ναι, η αύξηση του πετρελαίου. Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση όμως, η οποία θα φέρει κάποιες επιπτώσεις σίγουρα στην αγορά.
1: Πάντως αυτό που είπαν ότι έχουμε εισαγόμενα δεν ισχύει, δεν υπάρχουν εισαγόμενα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχουν, ναι, εισαγόμενα. Κάποιοι που μπορεί να έφεραν κάποια φορτία με εισαγόμενα. Ίσως κάποιος σε κάποιες μεγάλες πόλεις διοχετεύτηκαν, τα οποία διοχετεύτηκαν κατευθείαν σε, λογικά φαντάζομαι, σε καταστήματα εστίασης περισσότερο, τα οποία, εντάξει, okay, τα έκοψαν προτού μπουν μέσα στις ηχθειώσεις.
1: Πάντως νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε έτσι αντιδράσεις από τον κόσμο, αντιδράσεις. Θα δούμε, θα δεν καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να βρει το ψάρι που θέλει να φάει. Ναι.
0: Ο κόσμος συμπαραστέκεται, νομίζω. Αυτό είναι η
1: πρώτη. Σίγουρα, καταλαβαίνει, μα ξέρω ότι δεν δυσκολεύονται οι άνθρωποι.
0: Ναι, αρκεί βέβαια όλο αυτό να πιάσει τόπο στην μετά. Δηλαδή, αν πετύχουν κάποιο σκοπό και όλο αυτό το σκοπό, όλο αυτό το πατριδί που γίνεται τώρα, ναι, όταν θα καταφέρουν μια καλή συμφωνία, καλή, ευνοϊκή για αυτού να μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι σωστά, να δείξει και στον κόσμο, μην την αρχίσουν γιατί τα ψάρια είχαν ακριβήνει αρκετά, ναι, να είναι λίγο πάλι σε
1: νομάδα. Είχαν ανέβει τιμή, είχαν ακριβήνει τα ψάρια.
0: Είχαν ακριβήνει λίγο τα ψαράκια, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, αλήθεια είναι
0: λίγο κόσμο, λίγο να μπορέσει να φάει λίγο πιο φθηνό ψάρι.
1: Σωστά. Ναι. Εντάξει, πάντως υπάρχει και το άλλο το θέμα. Εγώ στα κερδίλια εδώ που πάμε στους ψαράδες εκεί μου λένε τα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με τις χελώνες, με τα δελφίνια. Εντάξει, τώρα και αυτά προστατευόμενα είναι. Με τα δίκτυα που τα σκίζουν, δεν υπάρχουν και ψάρια που λένε εδώ στα κερδίλια.
0: Αυτά υπήρχαν πάντα. Αν
1: υπήρχαν πάντα.
0: Πάντα. Η ψαροσύνη δεν είναι πολύ καλή. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν έχει πάρα πολλά ψάρια.
1: Δεν έχει ψάρια. Ναι, αυτό ισχύει
0: έχει
1: δηλαδή. Γιατί λες τόσο θάλασσα μεγάλη δεν έχει ψάρια. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, ισχύει. Η υπεραλήψη έχει δείξει λίγο το κακό της πρόσωπο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, οι άνθρωποι τώρα, πραγματικά το καύσιμο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά και όλα τα άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Άρα, μας λες τώρα ότι μόνο το 5% υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει στα καταστήματα.
0: Μπορεί και μικρότερο το ποσοστό να είναι.
1: Και λείπουν ψάρια, τα οποία είχαμε συνηθίσει, είχαμε μεγαλώσει με αυτά, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα βρούμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν ψαρεύεται τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει
1: ούτε σαρδέλα,
0: τίποτα,
1: ούτε, ναι,
0: τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Γιατί η σαρδέλα ήταν πιο οικονομική, ξέρεις, ήταν το ψάρι του λαού.
0: Όχι, η σαρδέλα ήταν κάποτε. Τελευταία χρόνια
1: ανέβηκε
0: δεν ήταν
1: πολύ,
0: και πολύ
1: ανέβηκε λαού. Και η σαρδέλα, μάλιστα.
0: Ναι. Τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια ήταν λίγο ένα.
1: Εσείς,
0: ήταν του λαού,
1: εσείς σκέφτεστε κάτι να κάνετε, μια επαφή με
0: όχι,
1: τους...
0: Τίποτα,
1: όχι,
0: τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Εμείς περιμένουμε. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι σε αυτή την αλυσίδα που μπορούμε να κάνουμε κάθε κίνηση.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σαν επαγγελματίες.
1: Γιώργο, πάρα, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι εγώ, γρήγορα βασίλει, να βρεθεί λύση για το θέμα αυτό και για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι και αυτοί χάνουν, βέβαια, δεν είναι μόνο ότι εμείς δεν έχουμε το ψαράκι μας, αυτοί δεν έχουν το φαγητό τους στο πιάτο. Έτσι, να λέμε την αλήθεια.
0: Αυτή τη στιγμή
1: είναι χωρίς έσοδο αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας, ότι εγώ σκέφτομαι τώρα και είπα ότι δεν μπορώ να φάω τη σαρδέλα μου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά. Αυτοί εδώ και 7 μέρες δεν δουλεύουν.
0: Είπαμε, κάνουμε όλη υπομονή και ο κόσμος και οι επαγγελματίες και εμείς και αυτοί και όλοι, αρκεί κάτι να πετύχουν και να μεταπηδήσει μετά και στον τελευταίο στον καταναλωτή.
1: Μάλιστα. Γιώργο Πάλα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Πρόβλημα. Τώρα τι θα γίνει, πώς θα φάμε τη σαρδελίτσα μας? Δεν μπορούμε να φάμε σαρδέλα τώρα. Εντάξει, να είναι ένα θέμα που ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι τόσο πολύ σημαντικό.

θετικό, και όμως βλέπουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αγγίζει πλέον και την τσέπη των έτσι, τι να πεις. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι 7η μέρα κινητοποίησης και ακούσατε από τον Γιώργο Πάλα, ο οποίος λέει ότι έτσι είναι αρκετά δυναμικοί οι ψαράδες που κάνουν αυτή την κινητοποίηση. Δεν υπάρχουν απεργοσπάσεις και αυτά. Δεν υπάρχουν αυτό που είπαν κάποιοι εισαγόμενα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν εισαγόμενα. Είναι μόνο από χρεοκαλλιέργειες. Άρα βρίσκεται ψάρια όμως αυτά που πριν από ένα μήνα μόνο το 5% και λιγότερο της 100%. Δεν μπορείτε να βρείτε όλα τα ψάρια πλέον. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο πλέον την άλλη εβδομάδα να μην έχουμε καθόλου ψαράκι. Τι να πεις. Λοιπόν, κοίτα τώρα ο άλλος, οι άνθρωποι έχουν τον πόνο τους, με στέλνει μήνυμα ο Μιχάλης, λέει μπορεί να φας ψαρονέφρι. Έλα, πολύ αστείο. Πολύ αστείο βρε Μιχάλη, ωραίο το χιούμορ σου βέβαια, αλλά εδώ δεν είναι για χιούμορ, τα πράγματα είναι σοβαρά. Και το ψαρονέφι πανάκριβο είναι, μην νομίζεις. Αλλά είναι σοβαρά τα θέματα. Έτσι τους βλέπεις τους ανθρώπους εκεί που λένε ότι εμείς θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας, θα κλείσουμε και λιμάνια, θα αποκλείσουμε λιμάνια, και δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γιατί κυρίως από εκεί βγαίνει στα τηλεοπτικά κανάλια. Βγαίνει και από έτσι. Τα άλλα κανάλια. Και στην Καβάλα και παντού. Θα μιλήσουμε και τους δικούς μας τους ψαράδες, να δούμε τι γίνεται.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο. Να πούμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε μια πολύ έτσι ωραία εκδήλωση, όπου πάλι στη Δώρα Μάλωμα έβαλε το χεράκι της. Έτσι έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο σχολείων, πολλά σχολεία της πόλης, αλλά και της Πεντάπολης, το Λύκειο Πεντάπολης και το Γυμνάσιο Σκουτάριος. Ενεργοποιήθηκαν λοιπόν όλοι μαζί για να συναντήσουν τον Γιώργο Δουατζή την Παρασκευή στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στις 9 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί. Έτσι θα γίνουν στρογγυλές τράπεζες με τον ποιητή, τον Γιώργο Δουατζή, μεγάλο όνομα. Και βέβαια όλοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί του, να συνομιλήσουν, να συζητήσουν, και σίγουρα είναι μια πρωτότυπη έτσι εκδήλωση που θα γίνει στη Βιβλιοθήκη Σερών. Είπαμε Λευκή Νύχτα την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Και επίσης να πούμε ότι θα έχουμε τη 13η Γιορτή Φιστικιού το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 στην Αμμουδιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμουδιά Σερών. Πάτε εκεί για να φάτε άφθονο φιστίκι. Και θα έχουμε επίσης το Σάββατο την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης, την παράσταση από το Σύλλογο Γιορτής Τέχνης Σερών, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, το Σάββατο στις 9 το βράδυ στην αίθουσα Ευαγόρα Παλικαρίδη του ΔΥΠΑΕ Σερών. Η είσοδος στην παράσταση ορίζεται στα 7 ευρώ και τα έσοδα διατεθούν εξίσου στο Κεφής και στην Ηλιακτίδα, στηρίζοντας το σημαντικό έργο των δύο φορέων. Είναι ουσιαστικά η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτής Τέχνης Σερών. Είχε γίνει η παράσταση, φέτος θα παιχτεί για δεύτερη φορά, αφού το ζήτησε αρκετός κόσμος και να που θα γίνει και για καλό σκοπό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες θα βλέπατε κάτι έτσι τετράτροχα αλλά και δίτροχα εντυπωσιακά που κυκλοφορούσαν στην πόλη των Σερών. Ήταν ένας αγώνας ουσιαστικά 7 ημερών, όπου εδώ στην πόλη μας κάθε χρόνο έρχονται Ιρλανδοί, Ισπανοί, Βέλγοι, Ολλανδοί, Άγγλοι, οι οποίοι έχουν έτσι αγάπη στα αυτοκίνητα, στις μηχανές, και ουσιαστικά για 7 μέρες με επίκεντρο τις Σέρες ουσιαστικά κάνουν εξορμήσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτά τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχουν, που είναι πανάκριβα, ανεβαίνουν πάνω σε βουνά, πηγαίνουν στις παραλίες. Ουσιαστικά 7 μέρες είναι εδώ που οδηγούν, ζούνε και βέβαια αφήνουν και τα χρήματά τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι και καλοί τουρίστες, για να έχουν τέτοια οχήματα και με τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ να παίρνουν αυτά τα αυτοκίνητα που ξοδεύουν και πολύ βενζίνη, που καίνε και πολύ βενζίνη, και να πηγαίνουν τόσο μακριά, σημαίνει ότι είναι καλοί τουρίστες, αφήνουν τα χρήματά τους εδώ. Βέβαια ο κύριος Δημήτρης Αθανασουλόπουλος, ο οποίος είναι ο διοργανωτής, μας έκανε κάποια παράπονα, θα ήθελε περισσότερη στήριξη στην τοπική κοινωνία. Ας ακούσουμε τι μας είπε για αυτούς οι οποίοι για 7 μέρες ήταν εδώ στις Σέρες.
1: Αυτές τις 7 μέρες 90 αναβάτες και οδηγοί SSV, αναβάτες μοτοσυκλετών rally, και οδηγοί των SSV είναι αυτά τα διθέσια αυτοκινητάκια που μοιάζουν με πολύ μεγάλες γουρούνες και πολύ μικρά αυτοκίνητα σαν μπάγκι, όργωσαν τα βουνά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, 1700 χιλιόμετρα σε 7 μέρες, 6 νομούς, με επίκεντρο πάντα τις Σέρες.
2: Αυτό σημαίνει αθλητικός τουρισμός.
1: Αυτό σημαίνει ένας πλούσιος αθλητικός τουρισμός, γιατί ο κόσμος εδώ έχει πολύ καλή ποιότητα από όλο τον κόσμο. Έχει πολύ καλοί άνθρωποι, ωραία συμπεριφορά, ωραία κουλτούρα, και τους αρέσει να κάνουν ένα αθλητικό τουρισμό περισσότερο, όχι τόσο αγώνα, αλλά να βλέπουν τα μέρη, να διασκεδάζουν, να έχουν και το κάτι της έννοιας του αγώνα. Είναι off-road περισσότερο, έτσι. Πάνε στα χωμάτινες διαδρομές, όχι ασφάλτινες. Καταλήγουν στις Σέρες, τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν.
2: Αφήνουν τα χρήματα τους εδώ, δηλαδή μπορούμε να υπολογίσουμε περίπου, έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα μένουν εδώ στον νομό?
1: Επί 15 μέρες που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, έχει υπολογιστεί χρηματοοικονομικά και το έχουμε παρουσιάσει. Αφήνουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Στον νομό Σερών.
1: Όχι στον νομό Σερών,
2: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
2: Στην Ελλάδα, ναι.
1: Βάζουν βενζίνες. Πάνε σε φαρμακεία, πάνε σε σούπερ μάρκετ, πληρώνουν ξενοδοχεία, πληρώνουν εστιατόρια, φαγητά, έχουν τις ζημιές τους, αγοράζουν ανταλλακτικά. Τα πάντα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Ακόμη, χάνουν κινητά τηλέφωνα, αγοράζουν κινητά τηλέφωνα. Παθαίνουν ζημιές, τις διορθώνουν εδώ. Όλη η τοπική οικονομία για 15 μέρες έχει πάνω από 250 άτομα παραπάνω, οι οποίοι ξοδεύουν κάθε μέρα τα χρήματά του στον νομό.
2: Το έχουμε αντιληφθεί ως ΕΡΕΗ, το τι γίνεται με αυτήν την.
1: Δεν νομίζω, γιατί αν το είχαμε αντιληφθεί θα έβαζαν περισσότερο πλάτη
2: κάποιοι
1: παράγοντες. Ναι. Εδώ έχουμε στήριξη βέβαια από το Ελπίδα Resort Spa, μας βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια. Μας βοηθάει η Λέσκη αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα Σερών, η ΛΑΜΣ, αλλά μας βοηθάνε τα αναψυκτικά Νέκταρ, ο κ. Κουρτίδης.
2: Και βέβαια και άλλοι φορείς εδώ, μήπως έρχονται και όταν πάτε σε άλλους νομούς.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε άλλους νομούς είχαμε τη βοήθεια του Δήμου και της περιφέρειας.
2: Αλλού είχε, έτσι.
1: Αλλού είχε.
2: Να ρωτήσω λίγο, σας άρεσε, τι τους λένε, τους άρεσε η ομορφιά εδώ του τόπου μας?
1: Πάντα τους μάγευε, είναι ιδανικό το μέρος, απλώς έχουμε πάει και σε άλλες περιοχές. Όχι για κανέναν λόγο, αλλά πρέπει να αλλάζουμε κιόλας, δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια στο ίδιο μέρος. Γιατί κυρίως έχουμε κάποιους σταθερούς αγωνιζόμενους. Η αλήθεια είναι, τους άρεσε πολύ ο Ηλιάς, ο Λαγιάς βέβαια, ο Μπόσδακας, το Μπέλες, είναι πολύ ωραία βουνά. Ο Βερτίσκος, τα βουνά της Νιγρίτας εκεί προς Χαλκιδική, είναι πάρα πολύ ωραία τα μέρη προς Βόλβη, Κορώνια. Φέτος πήγαμε στο δάσος Λατιάς, στο Καράντερε, στην οροσειρά της Ροδόπης. Μαγευτικά μέρη. Καταλήξαμε να κάνουμε μπάνιο στην Σαμόλοφο της Καβάλας.
2: Κερκίνη δεν πήγατε?
1: Κερκίνη πήγαμε, ναι. Βέβαια η Κερκίνη είναι σε περιοχή Natura. Πάμε μόνο για τουρισμό, δεν πάμε να κάνουμε αγώνα, γιατί είναι η ευαίσθητη περιοχή. Φυσικά όμως και είναι από τα ωραιότερα μέρη που έχει ο νομός.
2: Και βέβαια από όλη την Ελλάδα, Ολλανδία από ό,τι βλέπω περισσότερο.
1: Ολλανδοί, είναι Ιταλοί, είναι Άγγλοι, είναι Τσέχοι, είναι Σλοβάκοι, είναι Γάλλοι, είναι Ρώσοι. Είναι Κύπροι, είναι Ισπανοί, είναι από όλο τον κόσμο. Παλιότερα Αυστραλοί, είναι Αμερικάνοι.
2: Η ακρίβεια που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη με τα καύσιμα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κύμα ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Επηρέασε, δηλαδή τα μειώθηκαν οι συμμετοχές τους?
1: Σαφώς και επηρέασε. Ναι. Είχαμε μια μείωση της τάξης του 30%, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος της ζωής και το κόστος της βενζίνης, που σε αυτό το σπορ αναμφισβήτητα είναι τραγικό, είναι πολύ μεγάλο και φαίνεται διαφορά, αλλά έχει να κάνει και με τις μετακινήσεις, έχει να κάνει με τον πόλεμο στο κόλπο, έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Ρωσία,
2: έχει να κάνει
1: μόλις τις πολιτικές αναταραχές που έχουμε χάσει πάρα πολλούς αθλητές και αγωνιζόμενους, και από το Ισραήλ και από Ιαπωνία που ερχόντουσαν μέσω των αεροδιαδρόμων του Κατάρ και της Μέσης Ανατολής, και από τη Ρωσία πάρα πολλούς αγωνιζόμενους. Και γενικώς όλο αυτό το κλίμα καλό είναι να μην υπάρχει.
2: Άρα του χρόνου πάλι εδώ?
1: Είμαστε υπό συζήτηση. Αν δούμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη των Σερών, ευελπιστούμε να είμαστε και πάλι εδώ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Δημήτρης Αθανασουλόπουλος, ο οποίος σπούδασε γιατρός, τον κέρδισαν όμως οι δύο τροχοί, ήταν πρωταθλητής εντούρο για πάρα πολλά χρόνια. Ακούσατε πόσα χρήματα αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Δηλαδή είπε το νούμερο που είναι εντυπωσιακό για την Κεντρική Μακεδονία, αλλά η βάση του είναι οι Σέρες. Εδώ δηλαδή αν χαλάσει το μηχανάκι, η μηχανή του, μοτοσυκλέτα του ή το αυτοκίνητο θα πάνε σε κάποιον εδώ τεχνίτη. Από εδώ αγοράζουν, από εδώ τρώνε. Από ό,τι είδα, πίνουν και πάρα πολύ μπύρα. Αφήνουν πολλά χρήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη διοργάνωση πρέπει να την κρατήσουμε εδώ, να βρούμε τρόπο έτσι να έρχονται κάθε χρόνο, που έρχονται βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στην Επιστον Ήχων. Ο Πανσεραϊκός το Σάββατο θα παίξει τις Σέρες τελικά. Έγιναν προσπάθειες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί γρήγορα η επανασπορά για να γίνει το παιχνίδι εδώ, γιατί καταλαβαίνετε πλέον όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά και θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Πανσεραϊκό να πάει πάλι εκτός. Εδώ θα γίνει εκτός συγκλονιστικό πρόπτου το παιχνίδι το Σάββατο και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Εμείς πρώτα θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες!

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγής σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση αποκαταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
0: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη.
2: καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την Ερτσερών. Στο πρωινό της Τετάρτης, είμαστε στην καρδιά της εβδομάδος, 7 Οκτωβρίου σήμερα, χωρίς μη, είναι Οκτώβριος.
0: Ναι.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στη συχνότητά μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε ως τις 11 και σήμερα, για να δούμε και σήμερα τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας. Αυτά που μας ενοχλούν, μας εξοργίζουν, μας βγάζουν από τα ρούχα μας, αλλά και τα άλλα. Και τα άλλα που μας δίνουν δύναμη, θάρρος, αισιοδοξία, μας κάνουν να διατηρούμε το χαμογελό μας και είναι και κάποιες ειδήσεις που μας κάνουν και περήφανους, γιατί όχι.
1: Όλα αυτά τα ξεδιπλώνουμε μαζί και τα βλέπουμε αναλυτικά μέσα από συνεντεύξεις, μέσα από ρεπορτάζ, μέσα από ειδήσεις, έτσι ώστε να σας μεταφέρουμε έγκυρα και έγκυρα την εικόνα στο κομμάτι της ειδησιογραφίας σε επίπεδο νομού Σερών και πόλη Σερών. Είναι η πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα της ΕΡΤ Σερών. Ο Θάνος Παπουτσής είναι μαζί μας αυτή την ώρα στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γεννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2321-055-900 και 2321-055-638.
0: Έχουμε μια πλούσια θεματολογία και σήμερα, έχουμε και καλεσμένοι, θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και βέβαια έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις και αρκετές παραστάσεις θεατρικές και από ερασιτεχνικούς θεάσους, αλλά και άλλους που πρόκειται επαγγελματίες ηθοποιούς που πρόκειται να μας επισκεφθούν. Θα δούμε και τις δράσεις του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου για τη νέα περίοδο που ήδη ξεκινά. Και βέβαια σε όλο αυτό το δίωρο θέλουμε να σας ακούσουμε, θέλουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900.
1: Για την αίσθηση ευλογιάς στην περιοχή της Συντικής, σας είπαμε ήδη από χθες και ο καλεσμένος μας το ανέφερε, στα Νοπορόια συγκεκριμένα, είναι μεσαίες κτηνοτροφικές μονάδες, δύο αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι πολύ μικρές ούτε τεράστιες πολύ μεγάλες. Δυστυχώς αυτή η ιστορία συνεχίζεται και σαφώς δεν είναι αυτή η εξέλιξη που θέλουμε και περιμέναμε. Την παροιμία τύχες Γιάννη τύχα πάντα την ξέρουμε και από ό,τι φαίνεται το ξερόμαστο κεφάλι μυαλό δεν βάζει και το λέω αυτό διότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και μάλιστα άκρος τσουχτερά σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε, δηλαδή το να φας και ένα πρόστιμο 1.289 ευρώ, δεν είναι και λίγο, δεν τα έχεις στο μαξιλάρι να τα βγάλεις να τα δώσεις. Παρ' όλα αυτά, μυαλό κάποιοι δεν βάζουν και ανάβουν φωτιές όπου τους κατέβει, σε υπαίθριο χώρο, προκειμένου να ξεφορτωθούν κατά την άποψή τους κάποια πράγματα που είναι περιτά για τους ίδιους, για την οικογένεια, για το περιβάλλον που ζουν. Έχουμε όμως παράβαση νομοθεσίας, επενεύει στην περιοχή της Συντικής σε μια τέτοια περίπτωση. Άνδρες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισαν κλιμάτων εμπρισμού και επέβαλαν το πρόστιμο που σας είπα, 1.289 ευρώ.
0: Και βέβαια έχουμε και ετοιμασίες. Έχουμε ετοιμασίες στη Σεραϊκή Αγορά, καθώς ο Εμπορικός Σύλλογος διοργανώνει τη Λευκή Νύχτα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα, με δράσεις, με τη στήριξη πολλών φορέων. Αύριο οι διοργανωτές θα δώσουν συνέντευξη τύπου. Θα σας πούμε και εμείς αναλυτικά το πρόγραμμα, καθώς στόχος είναι να υπάρξει μια μεγάλη γιορτή στην πόλη και αυτή η γιορτή να φέρει και την αυξημένη κίνηση στα καταστήματα. Σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη δράση μάλλον, συμμετέχει και η καλλιτεχνική ομάδα του Σωματείου Κουραίων Κομωτών Σερών και με αφορμή ότι ο μήνας Οκτώβριος είναι μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, θα προχωρήσει σε μία δράση προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς όσοι και κυρίως όσες, αλλά και όσοι έχουν μακριά μαλλιά και θέλουν να τα προσφέρουν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Σερών, για να βοηθήσουν τις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη για τον καρκίνο και αυτά να γίνουν περούκα στη συνέχεια, θα μπορούν να τους κουρέψουν δωρεάν. Αναλυτικά θα δούμε το επόμενο διάστημα αυτή τη δράση. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, η οποία μακάρι να αφυπνήσει όλο και περισσότερους. Βέβαια, βασική προϋπόθεση είναι τα μαλλιά να μην είναι βαμμένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε αυτή την περίπτωση όλες μας δεν θέλαμε να το κάνουμε, αλλά άμα έχεις βάψει τα μαλλιά σου, δεν γίνεται. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά. Λοιπόν, να δούμε τα χαρακτηριστικά της ημέρας που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως σας είπε η Δέσποινα, βρισκόμαστε ήδη στην Τετάρτη. Πώς από το Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, φτάσαμε στην Τετάρτη. Πραγματικά σαν νεράκι ο χρόνος, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Και κάθε χρόνο στις 7 είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Όπως επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, αλλά είναι και η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2021 και συγκεκριμένα τέλος Αυγούστου να τιμάται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία που έρχεται από 4 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μάλι και Τσάντ, και υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το βαμβάκι είναι η πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα. Είναι άνετο, είναι υπολεργικό, είναι υγιεινό, είναι ανθεκτικό. Αντιπροσωπεύει όμως πολύ περισσότερο από ένα εμπόρευμα, καθώς συντηρεί παγκοσμίως 28,67 εκατομμύρια καλλιεργητές και οφείλει πάνω από 100 εκατομμύρια οικογένειες σε 75 χώρες και 5 υπήρους. Η μεγαλύτερη βαμβοπαραγωγός χώρα στον κόσμο είναι η Κίνα, ακολουθεί η Ινδία και στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η χώρα μας βρίσκεται στην 10η θέση του σχετικού καταλόγου και παράγει το 80% βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δε για την ιστορία του βαμβακιού, πραγματικά είναι πολύ μακρινή. Χάνεται στα βάθη του χρόνου. Σύμφωνα πάντως με τις πρόσφατες ανασκαφές που έχουν γίνει σε μια περιοχή της Ινδίας, έχουν βρεθεί υπολείμματα από υφασμάτινα και σχοινιά από βαμβάκι και υπολογίζεται ότι ανάγονται στο 3000 π.Χ. Και ο Ηρόδοτος κάνει αναφορές για το βαμβάκι, ενώ φυσικά υπάρχουν αναφορές και για την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο 325 π.Χ. Το όνομα βαμβάκι αναφέρεται για πρώτη φορά στην νομοθεσία του Ιουστινιανού, φαίνεται δεν να προέρχεται από τη λέξη βόμβιξ, με την οποία ονόμαζαν τον μετάξι που είχε προέλευσή του από την Ασία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ξέρουμε?
0: Εγώ δεν έχω κάποια αναφορά στο ορτολόγιο. Όχι, έχω.
1: Για πες.
0: Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία. Σεργιανός, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία.
1: Σέργιος.
0: Σέργιος.
1: Σέργιος είναι ένα όνομα που ακούμε κυρίως στη βλάχη κοινότητα, έτσι δεν είναι? Σέργιος.
0: Είτε σε κάτι σύριαλ που θέλουν να μας εντυπωσιάσουν και έχουν κάτι περίεργα ονόματα.
1: Που αναρωτιέσαι τώρα, το Αγίου Στυλιανού γιορτάζω Σέργιος ή όχι? Λοιπόν, εγώ έχω τιμάται η μνήμη των μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου και ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Και γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργιανή, ο Βάκχος, η Βακχία, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία και η Πολυχρονούλα.
0: Και το Πολυχρονάκι.
1: Και το Πολυχρονάκι.
0: Το βραδάξει Πολυχρονούλα. Τώρα... Και μετά από όλοι ανάλογα πώς θέλει κάποιος να αλλάξει το όνομά του. Σήμερα όμως έχουμε συμπέσει τα ερωτολόγια.
1: Ναι, κατά το ίμιση.
0: Επειδή είπες την Πολυχρονούλα.
1: Ναι, είπα παραπάνω. Την Πολυχρονούλα παραπάνω.
0: Τι μας κερνούν όλοι αυτοί σήμερα?
1: Ένα γλυκό.
0: Που για να το σκέφτεται δεν έχει σοκολάτα. Δεν το έχω δει, αλλά είμαι σίγουρη. Τώρα ναι. Κοιτάω το ύφος της, το σκέφτεται. Δεν καταλαβαίνεις τώρα.
1: Τώρα κοίταξε. Πορτοκαλόπιτα δεν μοιάζει γιατί έχει μορφή κέικ. Προφανώς είναι ένα κέικ.
0: Επίσης έχει ένα ύφος η Δέσποινα. Και καλά, αυτό δεν το λες καν γλυκό τώρα, ναι, που θα
1: δηλαδή
0: σας πω.
1: Είναι τζάμπα θερμίδης που λέω και εγώ.
0: Γνωριζόμαστε, όπως καταλαβαίνετε.
1: Μη σιροπιαστό. Το οποίο έχει πάνω κομματάκι από πορτοκάλι και λίγα έτσι ξεροψημένα αυτά τα αμύγδαλα που βάζουν πάνω στο γλυκό. Αυτό. Για ένα πρωινό με το καφεδάκι. Που σήμερα πρέπει να πω ότι η Θάλια μου έκανε έναν εξαιρετικό καφέ και τον πίνω στην υγειά της.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τεχνική είναι να βάλεις την κάψουλα στη μηχανή του καφέ. Θέλει μεγάλο ταλέντο.
1: Καλά, μην το λες αυτό πάντα, γιατί εμένα μου ξεφεύγει, πέφτει κάτω, νευριάζω, δεν κάνω άλλο και μετά η Θάλια έρχεται και μου κάνει. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίος.
0: Τώρα το έχεις... Το ψάχνεις, το γλυκό, θες κάτι
1: Όχι,
0: παραπάνω.
1: Όχι, παιδί μου, πήγα να κλείσω τη σελίδα και με έβγαλε στο τέτοιο, στο Black Forest, την τούρτα. Μετά εγώ φταίω.
0: Να θες να γιάσεις και δεν σε αφήνουν.
1: Μετά για πείτε τώρα, όχι.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τα τηλεφωνά μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Καλημέρα, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα, Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Γενικά έθριος καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 26 έως 25 βαθμούς οι ανώτερες που σημειώνονται στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα κοπάσουν ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε φτάσει και στα 7 για τις προηγούμενες ημέρες. Στο Ιόνιο 3 μποφόρ, θα πάνε μέχρι και 4 τοπικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Τώρα, πριν περάσουμε στην πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Εθνική Μετεωρολογία κάποια στοιχεία, γιατί μιλάμε συνέχεια για την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις. Περιμένουμε ίσως πιο ακραία φαινόμενα φθινόπωρο και χειμώνα και όλα τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Και κάποια καλώς τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Τώρα βέβαια όσον αφορά την ετοιμότητά μας για να τα αντιμετωπίσουμε αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά μένοντας όμως στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες, το Ελνίνιο του 2026 πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, κάθε ρεκόρ. Εξαιρετικά ισχυρή θέρμανση καταγράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό με το δείκτη Νίνιο 3,4 να φτάνει στις αρχές Οκτωβρίου σε επίπεδα ρεκόρ τουλάχιστον από το 1981 που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή του φαινομένου. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία εβδομαδία δεδομένα, η απόκληση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στη συγκεκριμένη περιοχή έφτασε περίπου στους συν 3,2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τη μέση τιμή περίοδου 1991-2020. Και πρόκειται για την μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται στο συγκεκριμένο εβδομαδιαίο αρχείο, το οποίο ξεκινά από τις 2 Σεπτεμβρίου του 1981 και περιλαμβάνει τις βασικές περιοχές παρακολούθησης του φαινομένου, Νίνιο 1, Συν 2, Συν 3 κτλ. Η περιοχή τώρα, η συγκεκριμένη που αναφερόμαστε, θεωρείται από τις βασικές ζώνες παρακολούθησης του φαινόμενου Ελνίνιο νότιας ταλάντωσης. Όταν οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, ενισχύεται η θερμή φάση του φαινομένου, δηλαδή του Ελνίνιο. Η επίσημη αξιολόγηση δεν βασίζεται σε μόνο τα τελευταία στοιχεία της εβδομάδας, σε μία μόνο εβδομαδία τιμή, αλλά στην επιμονή των ανομαλιών επί εβδομάδες. Και η φετινή εξέλιξη κρίνεται από τους επιστήμονες ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς η καμπύλη του 2026 έχει ήδη ξεπεράσει τις αντίστοιχες πορείες μεγάλων ιστορικών επεισοδίων όπως το 2015-16, το 1982-83 και το 1997-98. Μάλιστα στο πλήρες αρχείο από το 1981 ως σήμερα, το 2026 ξεχωρίζει πλέον ως η ισχυρότερη εβδομαδιαία θετική απόκληση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το Ελνίνιο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, μεταβάλλοντας τα μοτίβα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Μάλιστα, κάθε επεισόδιο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις, ανάλογα με την ένταση, τη διάρκεια και την εποχή κορύφωσης και την αλληλεπίδραση από την ατμόσφαιρα. Και βέβαια, πολλά περισσότερα, για όσους ενδιαφέρεστε, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τώρα, στα δικά μας, στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, τι έχουμε να περιμένουμε για το επόμενο διάστημα? Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να βρίσκεται στους 26 βαθμούς σταθερά σήμερα και αύριο, να φτάνει τους 27 την Παρασκευή, να πέφτει στους 25 το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι και αυτή η θερμοκρασία χαρακτηρίζεται υψηλή για τα δεδομένα της εποχής. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, κατά τη διάρκεια της θα έχουμε αραιή συννεφιά, αλλά ο ήλιος θα παραμείνει. Από το απόγευμα και μετά θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός, ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στις 3 το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη, καλές καιρικές συνθήκες σήμερα με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή από αύριο στο Σάββατο. Πρακτικά σημαίνει ότι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 βαθμούς, με την πιο ζεστή μέρα να είναι η Παρασκευή και να βρίσκεται από 21 έως 23 τις υπόλοιπες ημέρες έως το Σάββατο. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με καθαρό τον ουρανό στον Ευρωκόπη, προς το μεσημέρι θα υπάρξει αραιή συννεφιά, στη συνέχεια όπως και στην περιοχή μας θα καθαρίσει ο ουρανός και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Οι 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους. Σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
5: Με την υποστήριξη της ΕΡΤ Σερών.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Πριν δούμε τις εφημερίδες, να σας πω ότι το δικό μου το κομπιούτερ μέσα μου βγάζει διάφορες φωτογραφίες από το αρχείο του προφανώς. Αυτή την ώρα έχει μία φωτογραφία του ονείρου πραγματικά.
1: Ο υπολογιστής.
0: Ναι, ναι. Ναι. Είναι με ντρόν η φωτογραφία και είναι από τη γέφυρα Ρίο Αντίριο, εν κινείς τα αυτοκίνητα, από πολύ ψηλά όμως.
1: Τόσο άλλο η γέφυρα είναι εντυπωσιακή.
0: Ναι, αλλά από ψηλά και είναι εξαιρετική, απίστευτα εντυπωσιακή αυτή η φωτογραφία. Ανδρέα, θα σε δείξω μετά. Τύπος Θεσσαλονίκης, ξεκινάμε. Βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία από έρευνες κοινοπραξίας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολεμικού υλικού στο Θερμαϊκό. Ζητείται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλήτα 6.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου, ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, αλλά υπάρχει ως θέμα στο σύνολο των εφημερίδων σήμερα, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία, μαύρη τρίτη στους δρόμους και χαρακτηριστικές φωτογραφίες.
0: Εφημερίδα Star για τη συνέχεια. Η σούπερ κομπίνα του Καμπούρη. Τι ήταν και αυτό πάλι? Αυτός είναι αρχηγός, πρόεδρος του λαός.
1: Ναι. Αλλά το ξέραμε με άλλη ιδιότητα.
0: Ναι, ήταν παρουσιαστής σε κάτι εκπομπές. Λοιπόν, η σούπερ κομπίνα του Καμπούρη, πώς αίσθησε την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα. Η μεγάλη ζωή και τα κλειδά τα ταξίδια του παρουσιαστή και προέδρου του λαός. Πρόεδρος ήταν. Τώρα, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Η Άννα πήρε ένα λαθασμένο δρόμο, λέει ο Νίκος Καρβέλας. Τη λέει για τη σφαγή και τα 300 χιλιάρικα που ζητά. Ανακοίνωσε σοκ του Καρβέλα για τη Βύση και τα λεφτά. Και απέστειλε και μια επιστολή και η Άννα η Βύση τώρα.
1: Ναι, και μάλιστα το θέμα φιλοξενείται και στις πολιτικές εφημερίδες, πέρα από τις εφημερίδες lifestyle.
0: Και αυτά τα ποσά, ρε παιδί, με τι ευκολία λέγονται. 300.000, του έδωσα 500.000, ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Τι ωραία που ακούγονται, τουλάχιστον εμείς τα ακούμε έτσι μόνο. Και επίσης, με συγχωρείς, άνθρακες ο θησαυρός, άδειο βρέθηκε το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη.

0: με μεγάλο κόστος και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το Σύνταγμα, το Παναθηναϊκό Στάδιο και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ο λόγος κομπίνα σε εισαγωγικά σε βάρος του δημοσίου. Απατεώνες ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Κεντρικό της εφημερίδος και φωτογραφία. Μηνύσεις σε 18 influencers, συγγνώμη, μισό λεπτό λίγο. Μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Και δίπλα βλέπουμε μία φωτογραφία της κυρίας Μιχαηλίδου, της κυρίας Υπουργού, που λέει ότι στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ.
0: Από το λόγο περνάμε στην κόντρα. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος.
1: Χαμηλές πτώσεις...
0: ναι, δημοσκοπικές.
1: Για το κόμμα, για το κόμμα. Που θα... ναι.
0: Και επίσης στην πρώτη σελίδα μια φωτογραφία, είπαμε, είναι το θέμα που φιλοξενείται σε όλες τις εφημερίδες. Ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία, σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία.
1: Η εφημερίδα Καθημερινή, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Και εδώ κεντρικό θέμα και μια αντίστοιχη φωτογραφία. Τα 4,83 εκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό.
0: Και ένα θέμα επίσης που προκαλεί πραγματικά όχι μόνο προβληματισμό αλλά και οργή τώρα. Φαντάσου με χίλιους κόπους και βάσανα να έχεις αποκτήσει ένα διαμέρισμα στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, την Κυψέλη, ή να είναι το πατρογονικό σου τέλος πάντων εκεί και να το βλέπεις, όχι να καταραίει, αλλά να είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας, επειδή θα γίνει μετρό εκεί.
1: Ναι, θα γίνει, ναι.
0: Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη, μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Και δεν μιλάμε για ένα και δύο, μιλάμε για 14 κτίρια. Από τη διάνοιξη που έχουν σοβαρές βλάβες, έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, από τη διάνοιξη της σύραγγας του μετρό, έχουν σταματήσει οι εργασίες από το περασμένο Μάιο. Ωστόσο, αν έχετε δει ρεπορτάζ, είναι πραγματικά να τρέμει ψυχή σου. Λες τώρα θα μείνω εδώ, τι θα γίνει το σπίτι μου. Και βέβαια χτυπάμε ξύλο, αν κάτι δεν πάει καλά τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι περιουσίες τους.
1: Εφημερίδα Μανιφέστο, 3 χρόνια με τη σφαγή των αμάχων. Φεστιβάλ Σούπερνόβα, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σοκάρουν τον πλανήτη. 1200 νεκροί. 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν. Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφής στα παιδιά. Ήβρης, αντισημιτική συγκέντρωση στην Αθήνα από συλλογικότητες, σε εισαγωγικά, ανήμερα του Μακελιού, γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Και επιτέλους, η κυρία Βούλτεψη συνάντησε την πραγματικότητα. Δηλαδή, η εφημερίδα επέλεξε, γιατί προφανώς θέλω να πιστεύω δεν ήταν δική της επιλογή, να εμφανίζεται με μια φωτογραφία 40 ετών πριν. Είναι στο σήμερα και μάλιστα χαμογελαστή. Γιατί στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχουν τη δυνατότητα να τη βλέπουμε έτσι τόσο χαμογελαστή. Η εφημερίδα του σήμερα και χαμογελαστή. Εξαιρετική φωτογραφία.
1: Ναι, και είναι και πολύ ωραία, ναι. Η κυρία Βούλτεψη αυτή τη φωτογραφία. Δεν χρειάζεται να έχουν φωτογραφίες πριν 30 χρόνια και εδώ είναι ωραιότατη.
0: Εφημερίδα Εστία. Όχι νέξα σε Μακρόν, Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Η φράση είναι σε εισαγωγικά, προφανώς προέρχεται από την επιστολή της εταιρείας.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο. Πώς την πετσόκοψε έτσι. Ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα, το άντι πάλι. Ο Καρβέλας αποκαθήλωσε δημόσια τη Βύση για τη συναυλία της Ελίτ στο ΆΚΑ. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία. Και εσύ, Άννα, το ήξερες. Πήγα να εξαγοράσω τη σιωπή μου με απειλές. Και ακόμη ένα θέμα στην Εσπρέσο, η πράσινη Μαρέβα, το πράσινο σε εισαγωγικά, του Κολούμπια. Ρίχνεται στη μάχη για τη σωτηρία του πλανήτη.
0: Ελεύθερη ώρα. παιδομάζωμα, η φράση εισαγωγικά, με νέες ταυτότητες. Η θρησκευόμενη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρίνει, ρωτάει η εφημερίδα, καταγγελίες γονέων.

0: για πιέσεις διευθυντών σχολείων σε μαθητές για λήψη προσωπικού αριθμού. Γνωρίζει Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, πως διευθυντές σχολικών μονάδων ενημερώνουν ψευδώς τους γονείς και μάλιστα εγγράφως ότι οι παλιές ταυτότητες έπαψαν να είναι σε ισχύ και ότι χρειάζεται νέο τύπου ταυτότητα γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά, ρωτάει η εφημερίδα.
1: Ελεύθερος τύπος για τη συνέχεια, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή banking για να αποφύγετε έξτρα φορολόγηση. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ηλεκτρονικά δαπάνες για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πώς καθορίζεται το όριο δαπανών, ποια έξοδα προσμετρώνται, έξτρα χρέωση 22% επί της ακάλυπτης διαφοράς, ποιοι εξαιρούνται. Γράφει στην εφημερίδα στο κεντρικό θέμα και σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες η άφιξη του Ρούμπιο στην Αθήνα, η ατζέντα του, τι θα συζητηθεί, ποιους θα συναντήσει και τι θα υποθεί. Το θέμα του Καμπούρη, του Φίλιππου Καμπούρη, επίσης στην πρώτη σελίδα, σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες. Πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων στο δημόσιο και η κόντρα... Στα άκρα η κόντρα, καρβέλα βύση.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές.
1: Πάμε στη Δημοκρατία και έχει μια φωτογραφία που πολύ τη συναντήσαμε στα social. Είναι από τη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και είναι ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός, ο οποίος κρατάει περιχαρής μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η Δημοκρατία, να πιει. Γιόρτασαν με το Μητσοτάκι. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος φιέστας των γενεθλίων, μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν σε εισαγωγικά και τον υπόλογο Πατούλη. Τι αγκαλιές ήταν αυτές ο Πατούλης με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τι φιλιά! Έβγαλε ένα βίντεο. Αγκαλιές, φιλιά! Χαρά! Επίθεση πανικού από το Γεωργιάδη στο Δένδια. Έχει μια φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, πλήρης από νομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή, τρόμος για νέα παρέμβασή του, και μια φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά, ακόμα ένα βήμα από το Σαμαρά, να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Χτύπησε πάλι η Ντόρα προς το Μέγαρο Μαξίμου με εχμές για την Γκυλφόιλ.
0: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παρανόμου τζόγου, νομοσκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρυπτοκαζίνο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Βέβαια, οι αριθμοί από όλο αυτό που γινόταν είναι πραγματικά να λες δεν γίνεται και όμως γίνεται. 1.800.000.000 ποντάρισμα το 2025. 1 δις ευρώ, 800.000.000. 900.000 ευρώ έπαιξαν απαγορευμένα παιχνίδια. 15.000 sites στην blacklist και 3.600.000 ακόλουθοι στο Instagram.
1: Απίστευτο. Έχει μια φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά από τότε με την, πώς το λέγανε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, Πολιτική Άνοιξη, το θυμήθηκα. Και θυμάμαι, Θάλια, έχω τετράδια με σημειώσει όταν ήρθε στις Σέρες και είχε δώσει συνέντευξη τύπου. Πριν πόσα χρόνια.
0: Κρατάς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, το βρήκα, έτυχε που το βρήκα που έψαχνα στο πατρικό μου σπίτι, στη βιβλιοθήκη, και βρήκα ένα τετράδιο και ήταν η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά τότε που είχε έρθει στις Σέρες. Λοιπόν, γράφει Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Είναι μια δήλωσή του και λέει οι επιθέσεις που εξαπέλυε κατά την ενδεκαετή θητεία του ως πρόεδρος πολιτικής άνοιξης στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα βέβαια, αν αρχίσουμε και ψάχνουμε αυτό το θέμα...
0: Εντάξει, δηλαδή, από άλλη θέση, σε
1: από άλλη
0: δεδομένα...
1: θέση, από άλλο κόμμα, από, δηλαδή...
0: Επίσης,
1: και σήμερα ψάξουμε.
0: Αν αρχίσουμε για όλους να τα ψάχνουμε αυτά.
1: Και υπουργού σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, το τι λέγανε για τη Νέα Δημοκρατία. Και έχω και μια φωτογραφία πολύ ωραία του κυρίου Πρωθυπουργού, που γράφει στήριξη βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Μέτρα αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ΣΕΒ, του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων.
0: Και ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας.

0: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε στα τοπικά φύλλα λοιπόν. Δεν έχουμε...
2: Τη σημερινή δεν έχουμε μέχρι στιγμής, ναι, αλλά ναι, μόλις οι συνάδελφοί μας τη στείλουν, εννοείται, ναι, ακόμη και να έχει περάσει ο χρόνος της στήλης μας για την Επισκόπηση του Τοπικών Εφημερίων, θα σας μεταφέρουμε τα θέματα που φιλοξενούνται στην πρώτη σελίδα. Είμαστε και εμείς συνεπείς από την πλευρά μας. Το καθημερινό ραντεβού με τους συναδέλφους που μας στέλνουν στην ώρα τους στα πρωτοσέλιδα, ούτως ώστε να έχουμε αυτή τη στήλη της εκπομπής. Προφανώς κάτι έγινε. Ό,τι ώρα και μας το στείλουν, θα σας μεταφέρουμε τα θέματα.
1: Όπως κάνουμε άλλωστε με όλες τις εφημερίδες. Μας τιμούν και τους τιμούμε. Πρόοδος. Τάσος Χατζηβασίλειο. Η συμφωνία για τα 48 κοιμήλια εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Βαρβάρα Μιτλιάνκα. Αξιοποιείται κάθε δυνατότητα με σκοπό τη βελτίωση σχολικών υποδομών. Έχει φωτογραφία του κυρίου Λεονταρίδη και γράφει επάνω τίτλος «Μοντέλο προσφοράς οικονομικά προσιτών κατοικιών προτείνει ο βουλευτής Θεόφιλος Λονταρίδης». Στήριξη για 300 οικογένειες από την Κιβωτό Αγάπης, κάλεσμα προσφοράς από τον Μητροπολίτη Θεολόγο. Η στήλη φιλοξενεί και σήμερα ένα άρθρο «Η ωραία ξυπνημένη», είναι μια σειρά άρθρων, το 7ο κατά σειρά στον αριθμό, που υπογράφει ο κύριος Σταύρος Αργυρίο, φιλόλογος φροντιστής. Στην πρώτη σελίδα, όπως κάθε μέρα, και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα.
2: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Λαϊκή αγορά, οι μισές θέσεις μένουν κενές σε όλους τους δήμους των Σερών. Σε αναζήτηση σχεδίου για την ανασυγκρότηση της αγοράς, στο επίκεντρο η ανανέωση των πολιτών και η επόμενη μέρα. Κύριο Σίτλος, κύριο θέμα, και δεν είναι μόνο μισές θέσεις, κενές οι μισές θέσεις, είναι ότι και τις μισές μέρες του μήνα δεν υπάρχει και κόσμος, δεν υπάρχει κίνηση, γιατί τελειώνουν οι συντάξεις, τελειώνουν οι μισθοί. Το λένε οι ίδιοι παραγωγοί, το έχετε ακούσει πολλές φορές όταν τους φιλοξενούμε. Σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Προμαχώνα Κούλατα, η αναβάθμιση της μέσα από το στρατηγικό άξονα Αιγαίου Μαύρης Θάλασσας. Σέρες τιμούν το μακεδονικό αγώνα σε μια εκδήλωση μνήμης και ιστορικής αναφοράς. Επίδομα θέρμανσης. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση. Στο ιστορικό μοναστήρι του Παγκαίου ξυπνά μια μνήμη που δεν έσβησε ποτέ. Δύο άτομα αποξήλωσαν σωλήνες χαλκού και τρεις εμπλέκονται σε ρευματοκλοπή. Και έρχεται το 17ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων στο Καρυδοχώρι Σερών.
1: Φυλακές Νιγρήτας είναι το κεντρικό θέμα στο Σεραϊκό Θάρρος. Φυλακές Νιγρήτας λοιπόν, 890 κρατούμενοι, 40 φύλακες και χωρίς ιατρικό προσωπικό. Η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στη φυλακή. Ακόμη, Δήμο Σερών διάρρηξε στο δεύτερο παιδικό σταθμό. Έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τρόφιμα. Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου «Η νόσος των ουρητηρίων» του Μιχάλη Αλπάτη στις Σέρες. Πετρέλαιο θέρμανσης. Τι φέρνει η δεύτερη δόση μέτρων κατά της ενεργειακής ακρίβειας, τα σενάρια για την επιδότηση. Τι θα κρίνει το ύψος της επιδότησης, τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης. Ξαναρωτάω εγώ τώρα, γιατί απάντηση δεν παίρνω. Θα είναι οριζόντιο ή όσοι δικαιούνται επίδομα θα πάρουν την επιδότηση.
2: Κάνε λίγο υπομονή, θα
1: 14 του μήνα. Με την ψυχή στο στόμα, λίγο πριν βάλουμε πετρέλαιο. Σύλλογος Γιορτής Τέχνης Σερών, θεατρική παράσταση θεατρικής μας ομάδας, γράφει η εφημερίδα και υφυπουργός εξωτερικών Χατζηβασιλείου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό σημείο.
2: Χωρίς την σημερινή των Σερών,
1: δεν ήρθε.
2: Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων. Όχι, ρίχνω και την τελευταία έτσι ματιά, να είμαστε σίγουροι. Όχι, δεν έχει έρθει. Μόλις την έχουμε στα χέρια μας, θα σας μεταφέρουμε τα θέματα που φιλοξενούνται στην πρώτη τη σελίδα σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας, οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Βρισκόμαστε 8 λεπτά μετά από
6: πιο κοντά 10. Στο μικρόφωνο θέλει.
5: Εντάξει, καλύτερα.
6: Δίνουν και τεχνικές οδηγίες τώρα.
5: 8 λεπτά λοιπόν μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα επικοινωνίας με τη χθεσινή συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών. Μία συνεδρίαση η οποία ναι μεν είχε πολλά θέματα. Ήταν μια συνεδρίαση όπου ήταν όχι απλά κοσμιοτάτη δέσποινα. Δεν είχαμε εντάσεις, δεν είχαμε φασαρίες, είχαμε ολοκληρωμένες τοποθετήσεις.
6: Ναι.
5: Αλλά ήταν και μια συνεδρίαση που δεν νομίζω ότι της έλειπε μια ετοιμότητα. Όχι μία και δύο ίσως και τρεις. Γιατί το ένα θέμα, το 15ο αποσύρθηκε. Στο 15ο, στο 16ο...
6: Αποσύρθηκε λόγω...
5: Ναι, γιατί έπρεπε να ψηφίσουν μια μελέτη η οποία δεν υπήρχε. Το 16ο το διέκοψαν γιατί θα έπρεπε να ρωτήσουν αν υπήρχε κόλλημα από τη νομική υπηρεσία. Επίσης,
6: επειδή το φέρουν αυτό δεν το τσεκάρανε.
5: Όχι. Το 24ο θα το δουν την άλλη Τρίτη και σε κάποια άλλα ερωτήματα πάλι ήταν οι ίδιες απαντήσεις. Ας περάσουμε να ακούσουμε και να καταλάβετε κι εσείς για τι θέμα μιλάμε, γιατί θα έπρεπε να ερωτηθεί η αρμόδια νομική υπηρεσία, καθώς όπως επισήμανε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, δεν μπορεί, δεν είναι νόμιμο ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου να θεωρεί ο ίδιος τις μελέτες. Ένα θέμα που θα έπρεπε, δεν το ψήφισαν, θα έπρεπε να αναρωτηθεί η νομική υπηρεσία. Ας τον ακούσουμε.
7: Δεν είναι νόμιμο ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου να θεωρεί μελέτες. Στην αρχή μας είπατε ότι το έχετε ψάξει με την υπηρεσία και γίνεται. Τελικά ήρθε η υπηρεσία εδώ και σας διέψευσε, γιατί έτσι είναι ο νόμος. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Στην υπαρίθμη λοιπόν ένα μελέτη του 26 που ερχόμαστε εδώ να την εγκρίνουμε, αυτή η μελέτη θεωρείται από άτομο το οποίο δεν έχει δικαίωμα να θεωρήσει μελέτες από τον Γενικό Γραμματέα. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο δεν διορθωνόμαστε, αλλά επαναλαμβανόμαστε. Μελέτη που ήρθε λοιπόν για έγκριση είναι παράτυπη, πρέπει να την πάρετε πίσω, να τη φέρετε με το νόμιμο, θεωρήσαντα τη μελέτη, γιατί έτσι προβλέπει ο 44.
8: Έχει γίνει εδώ το σχετικό στην νομική υπηρεσία. Παρακαλώ λίγο να κληθεί, καταλέψουμε λίγο την απάντηση της νομικής υπηρεσίας του αυτού. Το κρατάω το θέμα και θα το δούμε λίγο στο τέλος. Θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας ενημερώσουμε τι ακριβώς απάντησε η νομική υπηρεσία.
5: Και το τι θα γίνει με ένα άλλο θέμα και την νομική υπηρεσία ή μάλλον και την επιστημονική συνεργάτητα, την νομικό του Δήμου. Επίσης θα ενημερωθούν την επόμενη Τρίτη, όπως και την επόμενη Τρίτη θα συζητηθεί το θέμα για το οποίο θα κάνουμε λόγο ευθύς αμέσως, το 17ο, το οποίο αποσύρθηκε και αφορούσε τη λήψη απόφασης και έγκρισης μελέτης του Τμήματος Διοικητικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσίες καθαριότητας κτηρίων του Δήμου Σερών για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με ένα προϋπολογισμό περίπου κάτι λιγότερο από 300.000, 272.730 ευρώ για την ακρίβεια, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Το θέμα μας είχε ξαναπασχολήσει και μάλιστα τότε σε προηγούμενη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, ο κύριος Χρυσανθίδης, είπε κοιτάξτε το καλά, γιατί κάτι δεν πάει καλά με τη μελέτη, καθώς δεν είναι δυνατόν να εργάζεται η υπηρεσία καθαριότητας μέρες αργίας, όπως είναι 28 Οκτωβρίου ή 25 Μαρτίου. Κάτι που το ξαναβρίσκουν μπροστά τους στη συζήτηση. Αποσύρθηκε βέβαια το θέμα, αλλά υπήρχαν ενστάσεις οι οποίες παρουσιάστηκε. Ας περάσουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Το 17ο θέμα, επειδή ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν οι υπηρεσίες καθαριότητας κτηρίων του Δήμου Σερών για χρονικό διάστημα 18 μηνών και την ενοποίηση των εσωτερικών χώρων που κάνει το θέμα διοικητικών υπηρεσιών. Να ξέρετε ότι είχε γίνει και έγγραφο προς τις αρμόδιες διευθύνσεις για να απαντήσουν εγγράφως τους χώρους, τους χρόνους και τα σχετικά. Είχε διαπιστωθεί και οι παρατηρήσεις ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Έχω και την απάντηση της αρμόδιας διεύθυνσης. Απεστάλλει έγγραφο το οποίο να γίνει συγκεκριμένα στη διεύθυνση παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού για τους χώρους, το σύνολό. Άρα αυτό το θέμα θα επανέλθει την επόμενη Τρίτη με τις παρατηρήσεις της νέας διεύθυνσης. Συνεχίζουμε το 18ο θέμα. Παρακαλώ. Το αποσύρω.
9: Αποσύρεται, αλλά σε αυτό το θέμα έχει γίνει ολόκληρο λόγο. Έχει γίνει ολόκληρο. Και μα είχατε πει εσεί. Να πείτε γιατί το αποσύρω. Μισόλεπτο.
8: Σα το είπα για το αποσύρω.
9: Ναι, μισόλεπτο. Τότε μα είχατε πει ότι την ελέγξατε κανονικά και εγώ για το καλό, τη υπηρεσία έλεγα ότι πρέπει να γίνει. Όχι μόνο δεν τη φέρνετε σήμερα, τη φέρνετε. Την τελευταία στιγμή την αποκτήρια το αποσύρετε. Άρα λοιπόν τη φέρατε για να την εγκρίνουμε όσοι έχει.
8: Όχι.
9: Πώ πει το βάλα το θέμα. Και καλοπροέλθετε μιλάτε για αυτά που λέτε εσεί. Αυτό το πράγμα είναι εις βάρος της υπηρεσίας μας του Δήμου τεράστιο αν αυτή η μελέτη περνούσε έτσι. Και επειδή έχει υπηρεσία, αυτή δεν ξέρω ποιος συνέταξε αυτή τη μελέτη. Ποιοι. Να μην πω την έκφραση μου. Δηλαδή είναι φοβερό. Δηλαδή τη νέα μελέτη που θα έρθει, η νέα μελετική υπηρεσία λόγω της ενασχόλησης με ρώτησε, θα δείτε πόσο καλή θα έρθει και πόσο θα διασφαλίσει το Δήμο. Όταν όμως σας τα έλεγα εγώ αυτά, μου λέγατε Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, καλό είναι να λέμε, κάναμε λάθος, κύριε Ξάνθη. Δεν μας ενημέρωσαν σωστά. Να πάρετε την ευθύνη πάνω σας. Και μου λέγατε όμως, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Όχι, κύριε Ξάνθη. Την ελέξαμε και την ξαναελέξαμε. Δεν την ξαναελέξαμε. 28 Οκτωβρίου δεν καθαρίζουν τα γήπεδα. Ούτε 25 Μαρτίου.
8: Έχει, γι' αυτό υπάρχουν απαντήσεις προφανώς, αλλά επειδή είναι το θέμα που. Εμείς στήσαμε γράφος.
9: Μετά τις παρατηρήσεις μου. Όχι, τα λέω εγώ.
8: 17 Δευτέρου του 26 στήσαμε γράφος για τους χώρους. 17 Φεβρουαρίου του 26 ζητήσαμε τη διεύθυνση εκεί να μας απαντήσει εγγράφως. Αυτό το κομμάτι είναι καταγεγραμμένο εδώ.
9: Και σας απάντησε όλες τι έκανε.
8: 17 Δευτέρου. Όχι, να, ναι. Να δούμε το κομμάτι. Αυτά τα πράγματα τα οποία καταγράφηκαν, τα οποία τότε καταγράφηκαν, προφανώς δεν ήταν τα ορθά. Τώρα δεν
9: είπα αυτό όμως εγώ.
8: Σας το λέω. Άρα δεν έγινε. Μας απάντησαν οι διευθύνσεις και συμβάσει αυτών. Προέκυψαν κάποιες λεπτομέρειες, σχετικά κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες ήταν διαπιστωμένες. Άρα αυτό το κομμάτι θα επανέλθει, σας το λέω, την επόμενη Τρίτη, με όλες τις διαπιστώσεις και το νέο έγγραφο, την αρμόδια διεύθυνση. Αυτό ακριβώς
9: είναι. Όχι, δεν έγινε αυτό και εγώ. Άποψη σας είναι καλά. Επιτέλους μια φορά πείτε ότι δεν μας διαχαλείψουν. Αυτά που σας λέμε χθες θα λέτε σήμερα.
8: Εγώ θα καλύψω την υπηρεσία, δεν θα εκθέσω την υπηρεσία μου. Σας το λέω τώρα προσωπικά. Επειδή δεν είναι λόγο που το ίδιο θα κάνω.
9: Εγώ σας τα είπα, εδώ είναι οι συνάδελφοι ότι θα κάνουμε καλό για το Δήμο. Είναι καλό για το Δήμο. Οι παρατηρήσεις μου, και με πήραν τηλέφωνο και με λένε, ρώτησαν, είναι ορθές οι παρατηρήσεις που κάνατε. Τη μελέτη τη βλέπουμε. Και σωστά μιλάνε. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν τώρα τον αθλητισμό γνωρίζουν. Και όχι μόνο τον αθλητισμό. Και στην Κερδίση έχει λάθη. Και στο Άσβιο έχει λάθη. Τα είδα όλα. Αλλά δεν είναι πιατοβάλλητο εσεί αυτό. Δεν είναι πιατοβάλλητο καν.
8: Θα το λέω. Όταν εμεί στάμε έγγραφα τη διευθύνση να μα απαντήσουν. Άρα υπάρχει μια θέσμηση. Άρα εμεί το κάναμε πολιτικά αυτά. Απλά οι απαντήσει που λάβαμε δεν ήταν υπέρ τη κατάλληλη. Έγιναν κάποιε αλλαγέ, διαφοροποιήσει και αυτό το πράγμα θα καλυφθεί.
9: Ναι, αλλά δεν το λέτε, κύριε Ξανθίδη. Σωστές οι παρατηρήσεις σας ήταν, γι' αυτό το αποσύρουμε τώρα με τη νέα διευθύντρια, με το νέο προϊστάμενο αθλητισμού που γνωρίζουν. Πείτε το, δεν είναι κακό να το πείτε. Δεν είναι κακό.
8: Επειδή λέτε ότι επειδή το αναφέρετε συνέχεια.
9: Τι το αναφέρω συνέχεια, πρώτα τα γεγονότα το αποδεικνύω.
8: Θα πολύ μεγάλη προσοχή.
9: Εντάξει.
8: Είδατε, αλλάξαμε προϊστάμενο.
9: Για το καλό του Δήμου.
8: Ναι, αλλάξαμε
9: προϊστάμενο. Ασυμμάτω του προϊστάμενου.
8: Αυτό είναι. Αυτή η αλλαγή. Αυτή η αλλαγή για να σώσουμε τον αθλητισμό σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε τι προεκτάσεις έφερε.
9: Την τεχνική υπηρεσία για να σώσετε, κάνατε ένα σώμα. Γι' αυτό σας λέω, μην το ανοίγει το θέμα των προϊσταμένων.
5: Τώρα βέβαια, γιατί το θέμα αυτό. Από τη στιγμή που ήταν αποσυρθεί, εμφανίστηκε στη χθεσινή ημερήσια διάταξη, είναι ένα απορρίς. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε θετικά. Ναι, μεν υπάρχει κριτική, έγινε από τον κύριο Χρυσανθίδη, αλλά είδατε, όταν οι τόνοι είναι ήπιοι, όταν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός και κριτική μπορείς να κάνεις και αντιπολίτευση μπορείς να ασκήσεις και όλα ωραία και καλά μπορούν να γίνουν.
6: Εντάξει, η κουβέντα ήταν σε οξυτόνο, απλά δεν ήταν σε δυνατό τόνο, δηλαδή δεν ακούστηκαν κορώνες, φωνές και τσιρίδες.
5: Και όντως τα είχε πει ο κύριος Χρυσανθίδης την προηγούμενη φορά. Ακριβώς έτσι έγινε.
6: Μα δεν τον αμφισβήτησε, ναι, ότι τα είπε.
5: Από την άλλη, και αυτό το θέμα των προϊσταμένων που κούνησε το δάχτυλο ο κύριος Χρυσανθίδης, καθώς ο ίδιος είχε πει στην προηγούμενη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής το παράδοξο ότι δηλαδή υπάρχουν δύο προϊστάμενοι στο ίδιο τμήμα, στο τμήμα τουρισμού του Δήμου Σερών και λαμβάνουν επίδομα θέσεις. Γιατί βρίσκονται. Γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, κάποιες, ναι, μετακινήσεις προσωπικού.
6: Ναι.
5: Αυτό το τμήμα το άφησαν για να ασχοληθούν με άλλα. Ήταν μια πολιτική απόφαση. Δεν το αφισβήτησε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής.
6: Με ποιο σκεπτικό, δηλαδή, πώς είναι ο τουρισμός εδώ στις αίρες που θα
5: μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν τα άλλα τμήματα. Βλέπετε, τμήμα αθλητισμού για το οποίο συζητάμε. Και αυτό θα διευθετηθεί αμέσως μετά. Το αμέσως μετά δεν ήρθε.
6: Πάλι δεν κατάλαβα, με συγχωρείς. Επειδή πρέπει να διευθετηθεί το τμήμα αθλητισμού, θα παραμένουν δύο προϊστάμενοι, οι οποίοι θα πληρώνουν τους προϊστάμενους στο τμήμα τουρισμού.
5: Γίνεται μία μετακίνηση προσωπικού.
6: Ωραία.
5: Εντάξει.
6: Ωραία. Πώς δικαιολογείται η ύπαρξη δύο ανθρώπων, δύο προϊσταμένων?
5: Θα το βλέπανε. Είναι ένα ασυνήθιστο, είχε χαρακτηρίσει, διοικητικό ζήτημα.
6: Ναι.
5: Παραδέχθηκε ότι υπάρχει, θα γίνει αντικατάσταση, είχε πει χαρακτηριστικά ο κύριος Κουφωτόλης, και μάλιστα δήλωσε ότι θα διευθετηθεί αμέσως, καθώς είχε συνδέσει την όλη αυτή η κατάσταση με διοικητικές εκκρεμότητες όσον αφορά την τροποποίηση του οργανισμού, από την αποκεντρωμένη, ο οποίος εκκρεμεί, δόθηκε προτεραιότητα σε άλλα τμήματα, θα γίνει και σε αυτό, και ήταν θέμα χρόνου, ας πούμε. Άντε να πέραν, λόγω χάρη, ένα μήνα επιπλέον. Και ήταν μια πολιτική απόφαση.
6: Και πόσοι μήνες ήταν δύο οι προϊστάμενοι, ξέρουμε?
5: Όλο αυτό το διάστημα.
6: Εννοείς από τις εκλογές μέχρι σήμερα?
5: Δεν ξέρω αν ήταν με τις εκλογές μέχρι σήμερα, αλλά μέχρι αυτό το διάστημα που ήρθε στην δημοσιότητα το θέμα, τον κύριο Χρυσανθίδη, την προηγούμενη φορά, όχι τώρα. Απλά τώρα του υπέδειξε ότι καλό να μην βάλουμε το θέμα των προϊσταμένων, μην το πιάσουμε, δεν σας συμφέρει. Αυτό εννοούσε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση και έχουμε και είδηση όσον αφορά τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής για το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Λόγος πωλής είχε γίνει. Αν θυμάστε, και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή την κατηγορούσαν για ένα πολύ μεγάλο αριθμό απευθείας αναθέσεων και την Δημοτική Αρχή της Βαρβάρας Μητλιάνκα στη συνέχεια. Μάλιστα, είχε γίνει και μια συνεδρίαση που παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θυμάστε, η Δημοτική Αρχή, τα οποία και αμφισβήτησε στη συνέχεια η αντιπολίτευση. Μεταξύ των θεμάτων της χθεσινής συνεδρίασης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής ήταν και το 19ο θέμα για τη λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανώ των ορίων με την παροχή υπηρεσία συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου προϋπολογισμού 625.000 ευρώ. Περνάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα για το λόγο για τον οποίο έγινε, το ψήφισε και η αντιπολίτευση, για ποιο λόγο γίνεται η απευθείας ανάθεση, αλλά και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, καθώς όπως είπανε χαρακτηριστικά τόσο ο κύριος Χρυσάφης όσο και ο κύριος Χρυσανθίδης, το σημαντικό είναι να δίνονται εκτόσεις για το Δήμο. Για να έχουμε ο ανάδοχος να δίνει ένα ποσοστό έκπτωσης, ούτως ώστε να μειώνεται η τιμή και ο Δήμος να έχει περισσότερα έσοδα. Αυτό θα πρέπει να κοιτάτε. Εσείς διοικείτε, είπε ο κύριος Χρυσανθίδης. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι λένε για το θέμα τόσο ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Χρυσάφης, παρεμβαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Φρίδας, και θα ακούσουμε και τον κύριο Χρυσανθίδη στη συνέχεια.
7: Είχαμε ένα συνολικό διαγωνισμό, ο οποίος χωρίστηκε σε ουσιαστικά τρία μέρη και σε υποέργα των μερών αυτών. Κάποια από αυτά τα έργα δόθηκαν με απευθείας ανάθεση, όπως υπάρχει η πρόβλεψη από το 44-12. Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, να δοθούν μέρη διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση για να γίνει να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Στα μέρη του διαγωνισμού, το Α1-1α, Α2-1α, Α3-1α, Β και Γ του διαγωνισμού δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Σας είπα ότι ο διαγωνισμός κατέληξε με ποσοστά 20-30%. Πόσες είναι οι εκπτώσεις που δόθηκαν στην απευθείας ανάθεση? Μηδενικές. Είχαμε πει εμείς από τότε, είχαμε πει ότι περιμένετε να βγει ο προσωρινός ανάδοχος, ο οποίος θα έβγαζε και το ποσοστό της έκπτωσης που θα είχαν από το διαγωνισμό, 20-30%, γιατί έτσι γίνεται. Και κάντε την ανάθεση, προφανώς, γιατί υπάρχει ευκαιρία, αλλά κάντε την ανάθεση με το ποσοστό του 20-30%, το οποίο εκ των πραγμάτων θα βγει από το διαγωνισμό. Εσείς τι κάνατε? Πήγατε αμέσως. Δεν κάνατε, δεν περιμένατε για. Ήταν λίγες μέρες.
10: Όχι, δεν ήταν λίγες, θα το αναμένει τώρα. Δεν ήταν λίγες, προφανώς. Ξέρετε αυτό.
7: Να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μιλήσετε και μετά όσο θέλετε. Το στείλατε και μόνο σε έναν. Άλλη βασική, δηλαδή που θα μπορούσατε να το στείλετε και στους τρεις από αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Γιατί αν το στέλνατε και στους τρεις, στο κάθε μέρος, θα παίρνατε προφανώς ανάλογες εκτόσεις από αυτές που έκαναν στο διαγωνισμό. Εσείς το στείλατε μόνο σε έναν. Και σε όλα αυτά τα τμήματα που σας είπα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 διακριτά τμήματα, ήταν περίπου στο 15-20% του συνολικού διαγωνισμού των τμήματων αυτών, πήγατε με μηδενικές εκπτώσεις. Ποιος έχασε από όλη αυτή τη διαδικασία?
10: Μιλάμε για 680.000 ευρώ, δηλαδή, μιλάτε.
7: Είναι λίγα.
10: Όχι, όχι, όχι. Δεν το λέω.
7: Θα σα πω κάτι.
10: Να δούμε λίγο το κομμάτι. Όχι, όχι. Εγώ είμαι πολύ κάθετο. Το θέμα των αναπτυξιών.
7: Να ολοκληρώσω λοιπόν. Να ολοκληρώσω και να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία, όπω τότε σα είπα, κάντε το ανοιχτό σε επίπεδο απευθείας ανάθεσης. Δώστε σε 2-3 και θα πετύχετε τις εκτόσεις που παίρνετε και τους διαγωνισμούς. Ακολουθείτε τη διαδικασία που ακολουθείτε από την αρχή της θητείας σας και έχουμε μηδενικές εκτόσεις στην απευθείας ανάθεση. Αυτή λοιπόν είναι η παρατήρησή μας. Προφανώς εγκρίνουμε εμείς το πρακτικό 1 και 2, γιατί αυτό είναι ο διαγωνισμός, αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε το γεγονός ότι χάθηκαν πόροι από το Δήμο από τις απευθείας αναθέσεις του μέχρι 20% που προβλέπει 44 χρόνια.
10: Και δήμαρχε οικονομικών, έχετε αποφασίσει κάτι?
11: Προφανώς υπήρχε ανάγκη για την άμεση εξυπηρέτηση αυτών των τμήματων τα οποία ανατέθηκαν και γι' αυτό ακολουθήθηκε.
7: Σε αυτό δεν διαφωνήσαμε.
10: Παρακαλώ, όχι.
7: Δεν διαφωνήσαμε. Το είπαμε, προχωρήστε, κάντε απευθείας ανάθεση, αλλά δώστε στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Κάντε πρόσκληση.
10: Παρακαλώ, κύριε Ξανθίδη.
9: Πράγματι, όπως το λέτε, δεν θα διαφωνήσουμε στο κομμάτι αυτό ότι υπήρχε ανάγκη ο καθυστέρηση βέβαια τη μελέτη, διότι ξέραμε τα χρονοδιαγράμματα. Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες, δεν τις καλύπτουμε πάντα τις υπηρεσίες, έτσι. Όταν είναι συνεχώς, επειδή είναι υπάλληλοι να λέμε τα εύσημα, τα λέμε τα εύσημα για αυτούς που αξίζουν, τα λέμε και τα δυσάρεστα. Άρα λοιπόν είχαμε μια καθυστέρηση. Έτσι. Εύλογα, τη στιγμή που ήρθε η καθυστέρηση, θα πάμε αναγκαστικά για να μην μείνει ο Δήμος εκτεθειμένος και οι τοπικές κοινότητες και αυτά, θα πάμε σε μια απευθείας ανάθεση. Ο χρόνος όμως, το να στέλνουμε μια πρόσθεση ή τρεις σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι ασχολούνται με το αντικείμενο, γιατί εδώ συμμετείχαν 4-5, λοιπόν, είναι ο ίδιος. Είτε στείλουμε μία πρόσκληση σε ένα για να μας απαντήσει, είτε σε τρεις, είναι του ίδιου, είναι οι 5 μέρες αυτές. Λοιπόν, αλλά αν το στέλναμε όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, σε αυτούς θα είχαμε μία έκπτωση. Δεν ξέρω αν ήταν 20% ή 30, αλλά θα ήταν σίγουρα ανταγωνιστική και θα είχαμε μεγαλύτερη ωφέλεια. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξετε. Και γι' αυτό δεν ψηφίζουμε απευθείας αναθέσεις, γιατί παρότι ορισμένες είναι αναγκαίες, το καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι πρέπει να γίνουν αυτά. Όμως, λέμε και καλοπροαίρετα, στείλτε τις προκλήσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε σε ένα και να παίρνουμε εκτόσεις του 0,5%, 0,7%, 1,5%, μέχρι εκεί. Αυτό δεν σας προβληματίζει που εδώ εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε τα συγκρίματα των ερωτηματών? Δεν θα είναι καλύτερο για να κάνετε περισσότερα έργα πετυχαίνοντας κάποιες εκτόσεις? Θα σου ωφέλει η δικιά σας θέση. Τη Δημοτική Αρχή, εσείς διοικείτε.
5: Όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει ο διαγωνισμός να γίνει σε απευθείας ανάθεση. Όλοι συμφώνησαν και ο πρόεδρος της Επιτροπής ότι υπήρξε ολιγορία για καθυστέρηση. Τώρα, τι θα γίνει με το κομμάτι των απευθείας αναθέσεων? Αναφέρθηκε και σε αυτό ο κύριος Κουβοτόλης. Ήδη και στην προηγούμενη δημοτική συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής είχε πει ότι έχει ζητήσει από όλους τους αντιδημάρχους να περιορίσουν όσο το δυνατό τον αριθμό των απευθείας αναθέσεων. Και όπως υποστήριξε, ήδη έχει κατέβει σε σχέση με τα στοιχεία του 2025 και είναι έτοιμος να τα παρουσιάσει. Ας περάσουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα που ουσιαστικά και δείχνει έτσι και το στίγμα των προθέσεων της Δημοτικής Αρχής.
12: Σχετικά με το κομμάτι των απευθείας αναθέσεων, σε εμάς υπάρχει μια δέσμευση, παρακολουθούμε ετήσια. Ευχαρίστω, κάποια στιγμή θα συζητήσουμε την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για τις απευθείας αναθέσεις, το πού ακριβώς κινούμαστε, στο τι ποσοστό βρισκόμαστε από το 25 και τι θα βρεθούμε το 26. Άρα, σημείο αναφορά αυτά τα οποία υπόθηκαν, σε ετήσια βάση να γινόμαστε καλύτεροι. Σε ό,τι αναφέρθηκε αυτό, το να το αποστέλνουμε την πρόσκληση το λιγότερο σε τρεις, είναι αν μη τι άλλο απολύτως απαραίτητο για να διπλάξουμε τα συμφέροντα του Δήμου και η όποια έκπτωση είναι εποφελία μας. Αυτό όμως σε μια άλλη συζήτηση, ίσως τον απολογισμό, θα σας αναφέρω ακριβώς τι ακριβώς αναφέρει και η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου.
13: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
14: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
15: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
14: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
15: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
13: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνων.

0: παρατεταμένη μουσική γέφυρα, γιατί και η Δέσποινα καλούσε τον ένα καλεσμένο τηλεφωνικά και εγώ την άλλη καλεσμένη. Το αλλάξαμε μετά, δεν είχαμε επικοινωνία άμεσα, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και διατηρούμε το πρόγραμμα, το αρχικό, έστω με μια πολύ μικρή απόκληση στο χρόνο. Ήδη σας μιλήσαμε για τις δυνατότητες που δίνει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και φέτος και στα παιδιά να μοιηθούν στην μαγεία του θεάτρου με τα εργαστήρια που κάθε χρόνο λειτουργούν εκεί και για τους εφήβους, καθώς και φέτος θα λειτουργήσει το στούντιο εφήβων.
1: Και μάλιστα μέχρι τη Δευτέρα είναι οι αιτήσεις, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε σπεύσατε. Είναι μαζί μας η κυρία Βασιλική Πανταζή, η πρόεδρος, είναι και λίγο κρυωμένη, περαστικά να της πούμε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και ευχαριστούμε και για όλα αυτά τα ωραία που γίνονται, που συνεχίζουν και γίνονται. Να ξεκινήσουμε από το στούντιο εφήβων που υπάρχει έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Να ξεκινήσουμε από το στούντιο εφήβων και από το παιδικό θεατρικό εργαστήρι.
1: Γιατί θα το πούμε, θα το πούμε. Θα το πούμε και αυτό βεβαίως.
2: Οι εγγραφές, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μέχρι τις 12 Οκτώβρη, μέχρι τη Δευτέρα. Είτε καλούμε στα τηλέφωνα του ΔΠΦ, είτε στέλνουμε ένα mail στο dpf4@gmail.com και από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε τα τηλέφωνα για να δούμε τα νούμερα και τις ώρες, ειδικά για το παιδικό θεατρικό εργαστήρι. Mm-hmm. Γιατί είναι πολλά τα παιδάκια που έρχονται. Γιατί είναι πολλά τα παιδάκια που έρχονται. Πολλέ

0: χώρος για το θέατρο και για όλο αυτό το ωραίο πράγμα που θα φτιάξουν φέτος. Θα ενισχυθεί περισσότερο φέτος. Έχουμε ετοιμάσει καινούριο σχεδιασμό. Οπότε νομίζω ότι όλοι θα βρούμε έτσι μια-δυο ώρες για να φέρουμε τα παιδάκια μας στο θέατρο.
1: Ναι, και άλλωστε με τη λήξη κάθε και του εργαστηριού και στο στούντιο εφήβων βλέπουμε πραγματικά το τι γίνεται εκεί. Τότε έχουμε τη δυνατότητα οι υπόλοιποι να δούμε που γίνεται πραγματικά πολύ καλή δουλειά, αλλά και τη διάθεση και το μεράκι όσων συμμετέχουν. Τα δε παιδιά μικρά είναι ενθουσιασμένα.
0: Είναι ενθουσιασμένα γιατί είναι παιδικό θεατρικό εργαστήρι που θα φτιάξουν μόνοι τους τις μάσκες τους, τα σκηνικά τους, θα επιμεληθούν τα ρούχα τους, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα ανεβούν πάνω στη σκηνή για να βγουν ενδεχομένως τα δύο λογάκια που χρειάζεται. Σίγουρα θα πρέπει να συντονιστούν, να συγχρονιστούν όλα αυτά τα παιδιά, οπότε και αυτό είναι αρκετά απαιτητικό, ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες, που είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις πάνω στη σκηνή, να πραγματοποιείται. Και για τα ίδια, γιατί καταβάλλουν προσπάθεια για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνοι και των δύο δράσεων, ποιοι θα είναι τα άτομα που γνωρίσαμε και τα προηγούμενα χρόνια ή έχουμε αλλαγές?
0: Τα άτομα που γνωρίσατε και τα προηγούμενα χρόνια, το Αστέρης και η Αστερόπη, και στην ερασιτεχνική σκηνή θα είναι ο Γιώργος Σοκαρίδα.
2: Πολύ ωραία. Μέχρι ποια ηλικία, κύριε Βανταζή? Μέχρι την τελευταία τάξη, ας πούμε?
0: Του λυκείου, λέμε τώρα για το δημοτικό.
2: Και για τις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή
0: ναι,
2: είναι από...
0: Την τελευταία. Ναι. Είναι από πρώτη δημοτικού.
2: Από πρώτη, από μικρούλια, ναι.
0: Μέχρι τρίτη λυκείου.
1: Ναι, στο στούντιο εφήβων.
0: Για το παιδικό θεατρικό.
2: Για το παιδικό θεατρικό και μετά στο στούντιο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το στούντιο είναι πιο καλά χτισμένο, είναι πιο μεγάλα παιδάκια. Βλέπουμε τι κάνουν και όλα. Συμμετέχουν και σε διάφορες δραστηριότητες και δράσεις που κάνουμε στο θέατρο. Το ίδιο και η ερασιτεχνική σκηνή.
1: Και επειδή ήδη υπάρχει προγραμματισμός, μπορείτε να μας πείτε και μιλώντας για παιδιά τώρα και τα λοιπά, να πάμε και στην παιδική σκηνή που είναι πάντα η παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών που ξεκινά πρώτη. Μπορείτε να μας πείτε την επιλογή τη φετινή, γιατί ήδη γίνανε ακροάσεις, ζητούσατε ηθοποιούς και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Η πρεμιέρα μας θα γίνει το Νοέμβριο. Οι πρόβες ξεκινάνε σιγά σιγά. Θα είναι μια διαφορετική ενδεχομένως παράσταση, γιατί θα συνδυάζει την τεχνολογία και πρακτικά όσον αφορά έτσι, τα σκηνικά κάπως, σκηνή, και τα μηνύματα που θα περάσουν τα παιδιά.
2: Το έργο
0: θα
2: μπορούμε να το πούμε? Όχι.
0: Όχι, θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Είναι όμως αρκετά μουσικό.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
2: Musical δηλαδή, όχι.
0: Όχι musical, αλλά είναι μουσικό με ωραία μηνύματα. Σύγχρονα έχει γίνει μια πολύ ωραία επιμέλεια του κειμένου από τον Αστέρη, τον Πολυχρονίδη.
2: Ναι.
0: Θα συμμετέχουν εννοείται και οι σειραίοι μας ηθοποιοί, που πάντα κάνουν πολλά πράγματα μαζί, γιατί θα έχουμε και τα εργαστήρια και την παράσταση. Οπότε θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο, θα απευθύνεται εννοείται σε όλα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και ανυπομονούμε, θα είναι διαφορετική, θα είναι πιο
2: πάρα πολύ ωραία.
1: Και εμάς έτσι που το περιγράψετε τώρα, ανυπομονούμε να δούμε ποια παράσταση θα είναι και πώς θα είναι.
2: Ναι, μας έχει εξητάρει έτσι τώρα την φαντασία πολύ.
1: Καλή εκπαιδευτική χρονιά λοιπόν.
2: Ευχαριστώ
1: για το ΔΥΠΕΘΕΣΕΡΟ.
0: Πάρα πολύ. Να πω ότι προχθές, δεν ξέρω αν το είδατε, είχε πάρα πολύ κόσμο στο θέατρο. Είχαμε μια εξαιρετική βραδιά για τα 30 χρόνια μικρή ματριά.
1: Αν δεν υπήρχαν εισιτήρια από πότε.
2: Εδώ πέρανε στο
1: αποδείχθηκε ότι ο χώρος ήταν πολύ μικρός.
2: Και ρωτούσαν, ξέρετε, αν θα δοθεί και άλλη παράσταση. Όταν είχαμε χθες τον κύριο Ανδρέο, το ρωτήσαμε αν θα έχουμε και μια δεύτερη. Και είπε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει πρακτικά, τεχνικά κτλ.
0: Ναι, δεν γίνεται. Ήταν εξαιρετικό όλο αυτό που ζήσαμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω, το τοποθετώ σε αυτά τα 2,5 χρόνια που είμαι εδώ στο θέατρο
2: από τις πιο έντονες στιγμές που ζήσατε.
0: πολύ έντονες, πολύ σημαντικό να έρχεται εδώ ο Μάριος Φραγκόπουλος.

0: Ναι, βέβαια. Για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, έτσι. Ο Μάριος Φραγκούλης.
1: Ο Μάριος Φραγκούλης, ακριβώς. Δηλαδή το έβλεπα και δεν το πίστευα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήταν και δύσκολο εγχείρημα και για μας, γιατί δεν έχουμε ξαναδεχτεί. Η Συμφωνική Θεσσαλονίκη είχε έρθει και με την Καρδιοφυλιά Καραμπέτη και με τον κύριο Σιμεωνίδη, τον Μαέστρο. Επίσης ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο που και εμείς όταν έρχονται τέτοιοι άνθρωποι θέλουμε να είναι όλα άψογα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέτοιες παραγωγές, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση και για μουσικά όντως ο χώρος μας είναι μικρός.
0: Είναι.
1: Και ο κύριος Ανδρέου το έχει πει αυτό και πριν.
0: Το είπε και σε εμάς χθες, ότι δυστυχώς δεν προβλέφθηκε χώρος για τόσο μεγάλες εκδηλώσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Με το καλό όλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Παραμένουμε στο χώρο του θεάτρου και αφήνουμε πρόσκαιρα πίσω μας στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Θα μιλήσουμε όμως για θέατρο, για μια παράσταση του θεατρικού τμήματος του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης. Πρόκειται για την παράσταση «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο» του γνωστού θεατρικού διδήμου Μιχάλη Ρέπα Θανάση Παπαθανασίου, το οποίο όταν ανέβηκε μέσα στην Άνοιξη πραγματικά είχε τέτοια επιτυχία και τέτοια προσέλευση κόσμου. Αυτό σας έλεγα και χθες, αν θυμάστε, και αναφέρομαι στους σταθερούς ακροατές, ότι δεν το πίστευα. Πρώτον, δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο, ένα, και δεν πίστευα τον κόσμο που έβλεπα, που ήταν έξω από το Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, περιμένοντας μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης να ανοίξουν οι πόρτες για να μπουν μέσα. Μεγάλη επιτυχία. Μιλώντας τότε με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Κοσμόγλου, μας είχε πει ότι στόχος είναι, επειδή πολλοί σαν εμένα είχαμε μείνει έξω, δεν καταφέραμε να τη δούμε, να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες, την κατάλληλη μέρα και μέρος για να την ξαναπαρουσιάσουν. Οι κατάλληλες συνθήκες μάλλον βρέθηκαν και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ θα έχουμε τη δυνατότητα να την απολαύσουμε. Ο σκηνοθέτης παράστασης, ο κύριος Παύλος Κοσμόγλου, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κυρίες μου, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Και χαιρόμαστε πολύ που δίνεται αυτή η δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν, δεν μπόρεσαν, δεν ήταν εδώ, να δουν την παράσταση.
2: Έτσι ακριβώς. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος μας έδωσε με την αγάπη του μια ευκαιρία να ανταποδώσουμε το χειροκρότημα που πήραμε τις δύο μέρες που είχαμε τις παραστάσεις. Οπότε τέτοια αγάπη την ανταποδίδεις πάντα με αγάπη. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία όλη αυτή η παράσταση και η αγάπη του κόσμου να την ανταποδώσουμε κάνοντας την παράσταση για ένα καλό σκοπό. Οπότε έτσι στη διοργάνωση με το ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟΝ τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν στην Ηλιακτίδα και στο Κεφής.
0: Όντως είναι παράσταση για καλό σκοπό αυτή.
2: Είναι μια παράσταση για καλό σκοπό. Ό,τι και να πω είναι λίγο για αυτά που είχαμε ζήσει αυτές τις δύο μέρες. Ο κόσμος μας έλεγε πότε θα την ανεβάσετε ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε και η Γιορτή Τέχνης άρπαξε την ευκαιρία και κανονίσαμε να ανεβάσουμε την παράσταση 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στο ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟΝ στις 9 η ώρα το βράδυ. Το έργο το γνωρίζετε όλοι, θα περάσετε όμορφα, θα γελάσετε πολύ. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί που παίζουν δίνουν τη ψυχή τους. Είναι μια παράσταση που τα συνδυάζει όλα, και πρόζα και τραγούδι και χορό.
1: Ναι, όντως.
0: Και είναι και πολύ επισκηνής.
1: Πολύ,
0: είστε μεγάλο θεατής.
1: Πολύ, ναι.
2: Είμαστε. Γενικότερα σαν ομάδα είμαστε γύρω στα 30 άτομα που συμμετέχουμε σε αυτή την παραγωγή.
0: Και πώς τα καταφέρετε και τους συντονίζετε, γιατί 30 άτομα δεν μπορούμε να βρούμε κοινή ώρα να πιούμε καφέ.
2: Αυτό ακριβώς. Όταν υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνεις, νομίζω ότι βρίσκεις και την ώρα. Εμείς σαν ομάδα, και αυτό το έλεγα πάντα, ότι μια ομάδα πρέπει να λειτουργεί σαν οικογένεια. Οπότε μια υγιής οικογένεια έχει και τους καυγάδες, έχει και τις αγκαλιές. Αυτό είναι η συνταγή που μπορείς να κάνεις ωραία πράγματα και να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. 9 η ώρα λοιπόν στο αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ. Θυμάστε ονόματα απ' έξω ή θέλετε βοήθεια, γιατί τα έχω γραμμένα?
2: Να πω ότι, όχι, τα έχω και εγώ.
0: Ωραία.
2: Να πούμε ότι η προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο ΑΜΑΝ, στο καφέ ΑΜΑΝ.
1: Ναι.
2: Έτσι, οπότε θα σας περιμένουμε όλους.
1: Εκεί δεν μπορούμε να βρούμε εισιτήρια?
2: Ναι, πιστεύω θα έχει και εκεί εισιτήρια. Απλώς κάποιος που θέλει να προμηθευτεί το εισιτήριο του νωρίτερα μπορεί να πάει στο καφέ ΑΜΑ και να
0: μην την πατήσει όπως εγώ την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, σας ρωτώ τώρα για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε εκεί.
2: Ναι,
1: εκεί θα βρουν.
2: Ναι, να θείτε στο θέατρο, ναι, θα έχει.
1: Ωραία.
2: Απλώς αν υπάρξει κάποια αλλαγή, ας πούμε, θα γίνει ενημέρωση αυτόματα σχετικά με τον αριθμό των εισιτήριων. Αλλά θα υπάρχουν εισιτήρια και στο ΔΥΠΑΕ. Ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι στην αίθουσα του Εδαγόρα Παλικαρίδη, θα γίνει στο κλειστό, στην αίθουσα συνεδριάσεων. Να πούμε λίγο τους συντελεστές. Η βοηθός σκηνοθέτη είναι η Καπιώτη Γεωργία. Στη σκηνογραφία ήταν ο Βελής Βαγγέλης. Στα κουστούμια επιλημελήθηκαν η Αλεξιάδου Εθνία, η Γκόκα η Μαρία, η Ματζαρίδου η Λιωθέα και η κυρία Τσιόγκα Ελένη. οποία είναι μέλος του Πανυπηρωτικού και μας έδωσε με πολύ αγάπη τις φορεσιές που χωράμε στο βουκολικό, στο κλάμα Βγείο το Παράδεισο. Mm-hmm. Οι χορογραφίες ήταν κεφαλά η ζωή. Την όλη φωτογράφηση, την επιμέλεια την ανέλαβε η Καραγκιόζη Γεφροσύνη. Μουσική επιμέλεια ήταν η Καπιώτη Γεωργία, Λαζαρίδης Κωνσταντίνος και ο Λέκας ο Μάριος. Και στο συντονισμό, στον ήχο και στα φώτα είναι η Μετόκη Βυργινία και η Χίτουλου η Μαριάφη. Και τώρα να πάμε στα παιδιά που συμμετέχουν ερασιτεχνικά. Είναι ο Γαραστός ο Κώστας, Αλεξιάδου Ευθυμία, Αλληλέγκος Σωτήρης, Γερμανίδου Κορυλία, Γιανακάκης Σταύρος, Γκένιο Ευαγγελία, Γκόκα Μαρία, Γκουλουράκη Γογό, Δημητρανόπουλος Τάσος, Καλογερίδης Μερκούριος, Καραΐσκο Σιμεών, Καριώτη Βάνα, Κολύμπαλη Σταυρούλα Μαρία, Κουτσογιάννης Βασίλης, Κλειονάς Βασίλης, Λαζαρίδης Κορνίλιος, Λαζαρίδης Κωνσταντίνος, Λουκούμη Σιμεών, Ματζαρίδου Λιωθέα, είναι ο Μιγκιάννης Δημήτρης που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει λίγο να παίξει, η Μοσχοπούλη Πασχαλία, η Μπέλσιου Βενετία, η Μπερόβαλη Φωτεινή, η Μπουλούσου Λιδία και η αδερφή της Μπουλούσου Μαριλένα, και ο μπαμπάς ο Μπουλούσος ο Σάκης.
0: Όλη οικογένεια.
2: Ναι, Πουλιοπούλου τώρα, Τάτσιο Ελένη και Τζιάφα Έφη.
0: Και βέβαια πολλούς από αυτούς τους γνωρίζουμε από την προσφορά τους στο Ερασιτεχνικό Θέατρο, πάρα πολλά χρόνια, όπως και εσάς βέβαια.
2: Έτσι, και να πούμε και ακόμη μια ευχαριστούμε, να ευχαριστώ στο Διπεθέσσερον που πάντα μας βοηθάμε ό,τι χρειαστούμε, κουστούμια, αντικείμενα, το Πανυπαρωτικό Σύλλογο για τις Φορεσιές και τον καθήτο Γιώργο που πάντα μας βοηθάει με τα σκηνικά, αν χρειαστούμε κάτι απαιτητικό.
1: Μάλιστα. Με το καλό όλα.
2: Εγώ τι θα ώρα? Θα πολύ να σας δω.
1: Θα έρθουμε.
2: 9 η ώρα.
1: Θα έρθουμε, ναι. Γιατί το χάσαμε την προηγούμενη φορά.
2: Έτσι. 9 η ώρα στο Διπαέσερον στην αίθουσα του Ευαγόρα Παγκαρίδη. Στην διοργάνωση με το Διπαέσερον. Τα έσοδα θα πάνε στην Ιαχτίδα και στο Κεφής. Ελπίζουμε να μας βγει να γεμίσει το θέατρο όπως κάνατε και τις προηγούμενες δύο φορές.
1: Θα γεμίσει σίγουρα.
2: Να μας δώσετε μεγάλη χαρά και σε εμάς που προσπαθούμε για να κάνουμε πάντα την καλύτερο.
0: Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θα τα πούμε εδώ κοντά.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Είμαστε μία ανάσα πριν από τις 11, πριν το τέλος του δικού μας χρόνου επικοινωνίας.
1: Να είστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο το πρωί, 9 η ώρα, Πέμπτη, θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε όλους εσάς για να ξεκινήσουμε μία ακόμη ημέρα μαζί.
0: Από τις 9 το πρωί, την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου, στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Στέλλα Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο!

0: 동네인데가.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοινές δηλώσεις στον τύπο παραχώρησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, κηρύσσοντας την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο στενή και συνεκτική από ποτέ χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, από το 2017 η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε τομείς όπως η άμυνα, οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η επιβολή του νόμου, οι νυφτιλιακές υποθέσεις, αλλά και σε επίπεδο στενών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της προόδου, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο και μάλιστα ασφαλή ενεργειακό κόμβο, κάτι το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά αμερικανικού LNG. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στις πολλαπλές αιστείες έντασης διεθνώς από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ως την κατάσταση στα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας την ανάγκη για ισχυρές συμμαχίες. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διμερή σχέση εκτείνεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η κοινή ασφάλεια και άμυνα, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια και οι πολιτισμικές ανταλλαγές. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν χθες στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλλιείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒΗ. Παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Βάουτσερ αξίας συνολικά 680.000 ευρώ θα μπορέσουν να διεκδικήσουν οι δικαιούχοι του Αχάια Pass 2026-27 της νέας άειλης ψηφιακής κάρτας για τη στήριξη του τουρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η οποία επλήγει από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι σήμερα ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. Στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Ρούσα Σουφλίου, η οποία πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν ωστόσο να επιχειρούν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης, ιδίως στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας την ημέρα της Τρίτης επετείου από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Θα έχουμε σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
0: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
7: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
6: Μη φοβάσαι, είμαι δίπλα σου.
7: Θα τα καταφέρεις.
8: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
10: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Είναι ο χειμωνανθός που έρχεται με το φθινόπωρο που φεύγει και βέβαια είσαι εδώ στον 102 της R3. Έφυτσα μπάζει Βασίλης Πεκλάρης στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλημέρα.
0: Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών.
1: Και πρέπει να πούμε ότι μεταδώσαμε ένα τραγούδι στο οποίο συμφωνούμε και οι δύο.
0: Ωραίο.
1: Γιατί είναι σπάνιο να αρέσει ένα τραγούδι και στους δύο τόσο πολύ όσο χειμώνα αυτό.
0: Καλά, εντάξει, δεν κόβω και φλεύρες, τώρα μην πάμε.
1: Α, ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είπαμε.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται να συμφωνήσουμε 1000%.
0: Ναι, τώρα και εσύ είπες κατευθείαν ότι συμφωνούμε. Δεν θα μπορέσουμε.
1: Α, δεν θα μπορέσουμε.
0: Είναι κανόνας. Ξεκινάμε από αυτή τη βάση.
1: Το επιλέξαμε επειδή είναι μόνο δικό μου αγαπημένο.
0: Okay, εντάξει, και εμένα
1: το ακούς κιόλας. Το ακούς.
0: Το τόσο πολύ. Υπερθετικό.
1: Τόσο πολύ, ναι.
0: Εδώ μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούμπιο και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και ξεκίνησε από το πρωί τις επαφές του.
1: Να ακούσουμε
0: ο κύριος Γεραπετρίτης είναι στις δηλώσεις, να τον ακούσουμε λίγο.
2: Ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους.
0: Έχουμε συνέχεια των δηλώσεων. Θα είναι μετά και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια έτσι πολύ σημαντική επίσκεψη που είναι σε εξέλιξη. Του, θα λέγαμε, εντάξει, νούμερο. Όχι, έχει και τον αντιπρόεδρο, νούμερο 3, ας το πούμε έτσι, της Αμερικανικής κυβέρνησης μετά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας. Με ανακοινώσεις που είδαμε ότι είναι σε πολύ καλό κλίμα. Εξάλλου το είπε και από τις δηλώσεις φτάνοντας στην Αθήνα ο Μαρκ Ρούμπιο για τη σχέση αυτή. Εξάλλου έχουν Σούδα Αλεξανδρούπολη. Τι άλλο
1: δεν
0: να
1: ήταν,
0: δώσουμε.
1: Δεν ήταν, λέει, ποτέ πιο ισχυρή συνεργασία.
0: Τι άλλο να δώσουμε. Έχουμε δώσει. Ως χώρα, λέω τώρα.
1: Ναι, μιλάμε εδώ για συνεργασία.
0: Σούδα Αλεξανδρούπολη.
1: Γιατί χρησιμοποιείς, δηλαδή, τη λέξη δώσαμε. Τι δώσαμε, τι εννοείς.
0: Έχουμε δώσει ίσως στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις και Σούδα και Αλεξανδρούπολη. Σούδα ήταν παραδοσιακή. Αλεξανδρούπολη πλέον τα τελευταία χρόνια. Ο διάδρομος για τη μεταφορά του LNG. Γιατί αυτό ενδιαφέρει. Έτσι, οι δουλειές να γίνονται. Οι δουλειές είναι το θέμα. Και οι δουλειές είναι ενέργεια, είναι εξοπλισμοί. Έτσι, είναι όλα αυτά που ενδιαφέρουν έναν μεγάλο
1: ο κύριος Γεραπετρίτης πάντως έκανε λόγο για εταιρική σχέση. Τι λες εσύ, δώσαμε τώρα.
0: Εντάξει, είναι μια εταιρική σχέση. Μα παίρνουμε κιόλας, δεν λέω πως παίρνουμε.
1: Ναι,
0: παίρνουμε
1: γιατί λες μόνο
0: σχέση,
1: το δώσαμε, δεν λες τι παίρνουμε.
0: Με την Τουρκία παίρνουμε, βέβαια, εννοείται.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: την αναβάθμιση των F-35 τα είπε ο υπουργός. Τι να επαναλαμβάνω. Τα λέει ο υπουργός. Οπότε είμαστε σε αυτή την πολύ καλή, σε πολύ καλό κλίμα, πιο καλό από ποτέ, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Συμφωνεί και ο κύριος Ρούμπιο. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Εντάξει, αυτό μας το λέγανε πάντοτε, βέβαια. Ακόμα και τότε που δεν το πίστευαν, μας λέγανε πυλώνα σταθερότητας. Δεν θέλω να πω ότι δεν είμαστε, είμαστε. Αλλά γιατί βλέπεις τι γίνεται. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Παντού χαμός γίνεται, χάος επικρατεί. Εντάξει, είμαστε πυλώνα σταθερότητας, όπως και να το κάνεις. Γενικότερα η Ευρώπη, μέχρι τη στιγμή, γιατί έτσι πως πάει με την αποσταθεροποίηση που δημιουργείται εξαιτίας της ενέργειας πάλι, είναι 2-3 ζητήματα τα οποία δείχνουν να ταρακουνούν την Ευρώπη και αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Άλλο τι κάνεις? Καλά είσαι
1: καλά
0: σήμερα?
1: Είμαι καλά. Γιατί κάθε μέρα δεν είμαι καλά?
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ τι κάνεις?
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ αποφεύγω τις πολλές έτσι συγκινήσεις.
1: Ναι.
0: Βενζινάδικα, σούπερ μάρκετ, αυτά.
1: Τα καλά, και εγώ σούπερ μάρκετ έχω πολλές μέρες να πάω, γιατί ναι, σου είχα πει την Παρασκευή πήγα, είπα δεν θα ξαναπάω σούπερ μάρκετ, τέλος. Όχι, δεν γέμισα. Απλώς τέλος δεν θέλω να το ξαναπέρασω.
0: Ψυχολογικά εννοώ.
1: Μία σακούλα 50 ευρώ. Δεν μπορώ.
0: Γέμισες. Ναι, και στα γαλακτοκομικά εγώ το αποφεύγω τελευταία, γιατί είχα μια.
1: Με το κασέρι σου.
0: Με το κασέρι μου έχω μια ψυχολογία. Ναι, αυτό, ναι, το θέμα με έχει πληγώσει. Και για να ξέρει. Λέω ρε παιδί μου τη συγκεκριμένη μάρκα, έτσι. Γύρισα και άλλο σούπερ μάρκετ, όχι, είναι fix. Παντού το ίδιο. 20 ναι, μισό.
1: Μπορεί να έχει μια άλλη μάρκα και να έχει εκτόσεις. Κοίταξα να δεις.
0: Αλλά πήγα να πάρω αλήθεια... και άλλο που δεν είναι σε. Συγγνώμη, που δεν είναι σε να κόβεται φέτες. Ναι. Πήγα κομμάτι. Πιο ακριβό ήταν.
1: Ναι.
0: 22 μισό.
1: Πάντως σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ, εγώ που παρατηρώ, έχει πάρα πολύ καλές προσφορές. Οπότε να αναζητήσετε τις προσφορές. Πολλές φορές έχει και στα κασέρια προσφορές.
0: Σε τι κασέρι?
1: Εγώ...
0: σε
1: δεν
0: τι...
1: ξέρω,
0: όχι κασέρι,
1: δεν
0: σε τι
1: ξέρω,
0: τυρί, γιατί δεν είναι κασέρια.
1: Εντάξει, εμείς βάζουν... κασέρι το λέμε. Εμάς τώρα μας ακούνε κυρίως από τη Θεσσαλονίκη.
0: Άμα είναι κάτι γκούντα που έρχονται από το τρεχαγύρευε, δεν είναι κασέρι.
1: Κασέρι, εγώ το λέω.
0: Γκούντα, έμενταλ, αυτά όλα κασέρια είναι.
1: Εγώ έτσι τα λέω, δεν ξέρω τι είναι.
0: Α, εσύ είσαι χειρότερη.
1: Εγώ έχω τη φέτα, δηλαδή το τυρί. Και έχω το κασέρι, το κίτρινο, that's it. Αυτό.
0: Για παίξεις μια λέξη, κάτσε να σκεφτώ με πολλά λάμδα.
1: Λάμδα. Ναι, ναι, είμαι πολύ της Θεσσαλονίκης εγώ. Λοιπόν, σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε έτσι λίγο συννεφιά. Καλή είναι η θερμοκρασία, στους 23 βαθμούς Κελσίου είναι αυτή τη στιγμή.
0: Θα έχουμε μάλλον, ναι. Έχουμε ήδη συννεφιά.
1: Τι εννοείς? Ναι, έχει λίγο συννεφιά, γιατί εγώ τώρα βγήκα λίγο έξω. Επίσης, στον περιφερειακό έχουμε λίγο κίνηση και στα
0: διαρρεύματα
1: εκεί στο. Στο ύψος του Επταπυργίου.
0: Και λίγο ζέστη θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί έρχεται ένας νοτιάς, λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε θα μας κάνει ένα ζεστό, πλην όμως βροχερό Σαββατοκύριακο. Ψιλόβροχο, όχι κάτι τρομερό.
1: Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα μέχρι τη μία. Βασίλης Πεκλάρης και Έφη Τσαμπάζη. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά που συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο. Επίσης, θα δούμε την πρώτη αντίδραση από τους αλληλείς στα νέα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης για τους αλληλείς που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί. Επίσης, δυστυχώς, έχουμε και ακόμη την εξιχνίαση ενός περιστατικού επίθεσης σε βάρος 13χρονου κοριτσιού. Οπότε μέχρι τη μία.
0: Κοίταξε να δεις, έχουμε δύο θέματα έτσι που αξίζει να τα αναφέρω, πέρα από τα σημαντικά τα πολιτικά, έτσι, λίγο τα πιο δεύτερα. Η μία είναι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι, που έκανε χθες εκεί με τους συντονιστές.
1: Ευτυχώς που είμαστε εμείς.
0: Όχι. Ότι ευτυχώς που έγινε το κόμμα, ναι. Ότι αν δεν
1: για να σταματήσουμε το Μητσοτάκι.
0: Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι η παλιότερη. Η τελευταία του χθεσινή που τα πήραν στο Πασόκ. Στο κρανίο που λέμε, είναι ότι αν
1: δεν ερχόμαστε,
0: θα έκανε εκλογές στο φθινόπωρο και θα τις έπαιρνε περπατώντας ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, θα είχε εύκολο περίπατο.
0: Θα είχε εύκολο περίπατο αυτό. Λοιπόν, αν δεν γινόταν, δεν δημιουργούνταν η Ελλάδα το Μάιο. Οπότε
1: έχουμε και εκπρόσωπο του Πασόκ σήμερα μαζί μας, οπότε θα μας το σχολιάσει.
0: Και η εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας θα μας πει πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Αλήθεια, πόσοι, ξέρετε, πόσοι, ρώτησε η κυρία Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο και αναρωτιόμαστε πόσοι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Γενικά πολύ.
1: Έχει δημιουργηθεί, ναι, αρκετός δώρος για αυτή τη δήλωση της κυρίας.
0: Αυτό ήταν το δεύτερο, έτσι. Και, ναι, και υπήρξε αντίδραση από την αντιπολίτευση, φυσικά. Να δούμε τι λέει και η κυβέρνηση. Τώρα, θα τα συζητήσουμε και με τον Αλέξανδρο.
1: Ναι, ναι, και με τον Αλέξανδρο.
0: Πάμε μουσικά.

0: Λοιπόν, όπως προανήγγειλε ο Βασίλης, είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, Έφη Τσαμπάζη, Βασίλη Πεκλάρη, αγαπητές ακροατρίες και αγαπητοί ακροατές του 102 FM. Της ΕΡΤΡΙΑ και της εκπομπής.
2: Της εκπομπής, γιατί 102 τα πες και νωρίτερα. Δεν χαιρέτησες νωρίτερα. Σ' άκουγα και πιο πριν.
1: Άνθρωπος είσαι. Συνέχεια να την πεις την κακή στην κουβέντα. Εδώ την άκρη την έχει. Θα την πω κι εγώ όμως τώρα. Κάτσε περίμενε.
2: Για πάμε, για πάμε.
1: Είπες για την ατζέντα. Το πιο σημαντικό θέμα δεν είπες.
2: Για πες, ποιο είναι το πιο σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό θέμα που παίζουν σήμερα το πρωί όλα τα πρωινάδικα. Ποιο θέμα παίζουν.
0: Βύση Καρβέλα.
1: Έτσι.
2: Να, εδώ φαίνεται.
1: Η Έφη Τσαμπάζη, γάτα.
2: Καλά η Έφη Τσαμπάζη και εσύ, Τέκνον, Αλέξανδρε.
1: Εσύ ασχολείσαι με το Ρούμπιο και το Μούμπιο. Εδώ όλο ο κόσμο λέει ρίξη.
2: Κάτσε ρε φίλε, εγώ ήμουνα νέο παιδί όταν υπήρχαν τα πρωτοσέλιδα ότι χώρισαν η Βύση με την Καρβέλα. Όχι όταν χώρισαν.
0: Εγώ του είπα.
2: Όταν χώρισαν πρώτη φορά. Τότε. Ήτανε. Δεκαετία 90.
0: Εγώ του είπα να αρχίσουμε την εκπομπή με το τραγούδι Κόντρα, αλλά δεν με ακούει. Τέλο πάντων.
2: Βάλτο, βάλτο.
0: Ποια είναι η Κόντρα, λέει.
2: Βάλτο μετά τον Αλέξανδρο τώρα. Βάλτο λίγο να το ακούσουμε Κόντρα.
1: Όχι, να μην πάρει τον Αλέξανδρο. Α, πάρει τον Μιχάλη τον Δημητρακόπουλο που είναι ο δικηγόρο τη Αναζήτηση.
2: Κατάλαβα. Αυτά θα
1: που έστειλαν ανακοίνωση το πρωί-πρωί τα ξημερώματα γιατί ο Καρβέλας ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Καλά κάνει. Μαγκιά του. Ό,τι
1: καλά
2: θέλει.
1: Κάνει. Ναι, αλλά από την άλλη λέει η Βύση και σωστά λέει. Γιατί εμείς με τη Βύση είμαστε.
2: Με τι είμαστε με τη Βύση.
1: Έφη με τη Βύση δεν είμαστε.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω μελετήσει τόσο καλά.
1: Κάτσε λίγο.
0: Αλλά εγώ αγαπώ την Άννα Βύση όμως.
2: Αισθητικά και εγώ με τη Βύση θα δηλώσω.
0: Και μ' αρέσει και είναι και μαγκάκι και είναι και φωνάρα.
2: Ναι, αλλά δεν είμαι με τον Καρβέλα εννοείται. Ποια είναι η Κόντρα τώρα.
1: Όχι, όχι, του είπε του Χριστιανού ότι εφόσον βγάζαμε κέρδη από τη συναυλία που έγινε στο ΟΑΚΑ.
2: Καλά. Το σκάνδαλο ότι έγινε μια συναυλία με 95.000 κόσμο με εισιτήριο 100 ευρώ και είναι μέσα, ναι. Αυτό ναι. Είναι από μόνο του ένα
0: εντάξει,
2: θέμα
0: προς
2: διερεύνηση και απορώ γιατί
0: ΑΔΕ,
2: η ΑΔΕ πάει και ψάχνει δεξιά και αριστερά και δεν έχει ψάξει ακόμα τη συναυλία με τόσες καταγγελίες αυτές. 100.000 κόσμο με 100 ευρώ εισιτήριο.
1: Εσείς οι αριστεροί και οι αντιπολιτευόμενοι.
2: Μα ναι, τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι.
1: Όλο μέσα στην κρίνια είστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τίποτα σοβαρό.
0: Πάμε. Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Να τους μιλάει τώρα. Μιλάει τώρα μαζί. Όχι, ρε, μιλάει τώρα. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Μιλάει απλά τώρα τον βλέπω στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά το τέλος της συνάντησης. Εν ακούσουμε Ρούμπιο. Όχι, πες μας εσύ.
1: Έχει και μετάφραση, το βλέπω και εγώ, το ίδιο βλέπω. Α. Υπογράφουμε συμφωνία, λέει, για την ασφάλεια
2: ωραία.
1: Από την Δημοκρατία. Συνδεθείτε με τον Μάρκο Ρούμπιο από την Earth News.
2: Θα συνδεθούμε συνέχεια, ολοκλήρωσε εσύ και
1: καλά,
2: θα πάμε μετά.
1: Καλά. Λοιπόν, αν πρέπει να τα πούμε τηλεγραφικά, στο τραπέζι είναι γεωτρήσεις, κάθετος διάδρομος, ηλεκτρική διασύνδεση. Γεωτρήσεις που de facto ακυρώνουν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο από τις αμερικάνικες εταιρείες που θα κάνουν τις γεωτρήσεις. Και στη συνέχεια την εξόρυξη του πετρελαίου. Ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά του LNG από την Ελλάδα, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ανατολική Ευρώπη, κρισιμότατο για το LNG και σημαίνει πάρα πολλά δις επενδύσεις και η ηλεκτρική διασύνδεση, η γνωστή ιστορία με το
2: ναι.
1: Εφόσον πέσει και δημιουργεί
2: το καλώδιο και τα λοιπά.
1: Ο διάδρομος, ναι, Ελλάδα-Κύπρος, Ισραήλ. Λοιπόν, ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συγκεκριμένες συμφωνίες, οι οποίες υπογράφονται στη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια θα υπάρξει η 6,5 ώρα η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Θέλει να το κάνει, θέλει να έχει background. Θέλει να μιμηθεί τον Μπαράκ Ομπάμα και θέλει να εγγράψει υποθήκες ως υποψηφιότητα εφόσον ο κύριος Τραμπ με τη δεύτερη θητεία δεν έχει δικαίωμα με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα να είναι υποψήφιος.
2: Έτσι.
1: Να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα υπογράψει με τον κύριο Δένδια και μια συμφωνία που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στα δύο Navy, στα δύο ναυτικά Αμερική.
2: Μ' άρεσε το Navy.
1: Γιατί Ο Μάρκο Ρούμπιο εκλέγεται γερουσιαστής στη Φλόριντα. Στη Φλόριντα έχει 100.000 Έλληνες. Οι δεσμοί του με την ελληνική κοινότητα είναι αδιατάρακτοι και άρρηκτοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι
2: με το σταθερά
1: φιλελληνικές οι θέσεις του σε όλα τα νομοσχέδια που έχουν κατέβει.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
2: Τέλεια. Θα ακούσουμε. Ναι, πες μας, τι άλλο, έτσι ένα λεπτό ακόμα
1: το
2: που έχουμε.
1: Άλλο είναι αυτό που είπε κρίσιμο η ΕΦΗ νωρίτερα, ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία να διπλασιαστεί. Ανακοινώθηκε από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, η κυβέρνηση ενεργοποιεί επιπλέον πόρους για την ενίσχυση των αλλιέων. Υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλλιείς, λέει το Υπουργείο. Και προφανώς περιμένουμε να διπλασιαστεί η συγκεκριμένη για να δούμε.
2: Όλο βρίσκει, όλο βρίσκει η κυβέρνηση κάπου βρίσκει. Στους αλλιείς δίνει, χθες στους βιομήχανους.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ.
2: Ξέρω, καλό.
0: Δεν βρίσκει, γκρινιάζει ο Πεκλάρης. Βρίσκει, γκρινιάζει ο Πεκλάρης. Δηλαδή.
1: Ό,τι καλό είναι να πει στον κόσμο, στους πολίτες.
2: Στους βιομήχανους ήταν χθες. Χθες ήταν στους βιομήχανους που πήγε ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό 90 εκατομμύρια. Μου, 95 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην χυμαζόμενη εντός ή εκτός εισαγωγικών ελληνική βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα.
2: Μα χρειάζεται και αυτό.
1: Στα 20 με 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
2: Θα κατεβάσουν λίγο τις τιμές όμως η βιομηχανία που θα πάρουν αυτή την ενίσχυση.
1: Ναι, σίγουρα. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Στο τελικό
1: να
2: προϊόν.
1: Πούμε το ΕΒΙΚΕΝ που εκπροσωπεί 27 εγχώριες βιομηχανίες με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως είναι το τσιμέντο, ο χάλιβας, τα μη σιδηρούχα μέταλλα, το χαρτί, τα λιπάσματα, αποτελεί, λέει το ΕΒΙΚΕΝ, ο εκπρόσωπός τους, θετικό βήμα η εξαγγελία των μέτρων στήριξης από τον Πρωθυπουργό.
2: Αφού είναι λοιπόν, είμαστε και εμείς χαρούμενοι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: 95 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά για την ελληνική
2: ζεστά, ζεστά.
1: Ναι.
2: Είμαστε όλοι χαρούμενοι λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάμε με χαμόγελο στους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε.
2: Αλέξανδρε, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να μου το προσέχεις, Εύη, να μου
0: το προσέχεις. Ναι, προσπαθώ, Αλέξανδρε, προσπαθώ.
1: Είμαι καλή συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη τοποθετήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι κηρύσσουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο στενή και συνεκτική από ποτέ χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Για την Κύπρο τόνισε ότι είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης με βάση το διεθνές δίκαιο κατά την τοποθέτησή του. Η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο και μάλιστα ασφαλή, κάτι το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά αμερικανικού LNG, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν χθες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Ρούσα Σουφλίου, η οποία πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 13χρονη σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Σαμπελόκηπους, Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ταυτοποίησε 7 κορίτσια και ένα αγόρι. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου προς τους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ-ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών στις 2 το μεσημέρι έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ στον 102 FM και να συνδεθούμε και πάλι με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου συνεχίζονται οι δηλώσεις.
1: Χάσαμε Ρούμπιο, δεν θα έχουμε τη μετάφραση, κατάλαβες. Ξαναπάμε στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
2: Επιχείρηση η οποία θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διέλευση και στον κόλπο σε κατάσταση ειρήνης, είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο.
3: Επόμενη ερώτηση.
1: Ακούμε και τις ερωτήσεις ταυτόχρονα.
3: Αριστερά, ο κύριος Νέδος.
1: Για να ακούσουμε την ερώτηση.
4: Καλημέρα
1: σας, Νέδου, από
4: Βασίλης
1: την
4: Νέδος από την Καθημερινή. Την εφημερίδα Καθημερινή. Η ερώτησή μου είναι προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ήδη αναφέρθηκε στις αποστολές στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν πολύ ανοιχτά και θα έλεγα σαφή αιτήματα από την αμερικανική πλευρά για συμμετοχή σε πιο αμερικανικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, στο Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η μία μου ερώτηση είναι αν η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τέτοια αποστολή. Επίσης να σας ρωτήσω αν συζητήσατε με τον Αμερικανό ομόλογό σας για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση και πώς αυτή προκαλεί ενόχληση σε κάποιο γείτονά μας.
2: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της συμμετοχής της Ελλάδας στις επιχειρήσεις, καταρχάς να επισημάνω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό, είναι όλες συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αντίθεσης, αλλά περισσότερο συμπληρωματικότητας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, εάν καταστεί αναγκαίο, τότε είμαστε στην κατάσταση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, εφόσον η κατάσταση το επιτρέψει, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι

0: Έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολυπίκυλη δράση με το Ισραήλ. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ εκ νέου στην πρωτοβουλία 3-1 που περιλαμβάνει και την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τόσο ενεργειακή αλλά και ευρύτερα γεωπολιτική. Η σχέση μας, η αντίληψή μας για τα θέματα της Μέσης Ανατολής με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είναι απολύτως κοινή. Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή, θα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο 20 σημείων στη δεύτερη φάση για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη και ανασυγκρότηση στην περιοχή της Γάζας και θα πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες εκείνες, ιδίως στη Δυτική Όχθη, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες παρεμπόδισης για να υπάρξει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ακούσαμε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών να σταματήσουν και οι ενέργειες, είπε στο τέλος, στη Δυτική Όχθη, γιατί βέβαια και σήμερα, με αφορμή την επέτειο, πριν από 3 χρόνια, έτσι,
2: επίθεσης.
1: Της επίθεσης της Γάζας, από της Χαμάς, συγγνώμη, της επίθεσης της Χαμάς
2: στο φεστιβάλ
1: στο Ισραήλ. Ναι. Συγγνώμη, έχω ένα ζήτημα με τα ακουστικά μου, ακούω επιστροφή, ναι, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέει ότι η αποτέλεσε ανακούφιση το καθοριστικό βήμα προς επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης, η επιστροφή των ομήρων. Και μίλησε για την εφαρμογή της φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα και πως η λύση των 2 κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Είναι αυτή η πάγια θέση μας. Βέβαια, το 2 κράτη δεν το βλέπουν στο Ισραήλ. Δεν το συζητούν. Είναι από αυτά που δεν βάζουν τα νιάχου στο τραπέζι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα πριν πάμε στην.
2: Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πάμε λίγο στα αστυνομικά. Πραγματικά, αυτά τα περιστατικά ανήλικης βίας είναι τρομακτικά. Άκου τώρα να δεις. Παιδιά τι ηλικίας, πριν από λίγες μέρες εξιχνιάστηκε ένα περιστατικό που είχαμε επίθεση σε βάρος 13χρονης. Στα μέσα Σεπτεμβρίου συνέβη αυτό, σε αθλητικό χώρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 8 νέα παιδιά. Από αυτά τα 8 νέα παιδιά, 7 είναι κορίτσια, ηλικίας 12, 13 και 14 ετών. Και ανάμεσα στα 7 παιδιά είναι και ένα αγόρι 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται πως 2 από τις κοπέλες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτόφορου, καθώς είχαν εμφανιστεί με τους γονείς του το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, τότε που είχε γίνει το περιστατικό. Μία από τις δράστες παρέσυρε την παθούσα στον χώρο, στον αθλητικό χώρο, όπου εκεί τους περίμεναν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και με χρήση σωματικής βίας τις προκάλεσαν σωματικές βλάβες και μάλιστα τι συνέβη, βιντεοσκοπούσαν παράλληλα το συμβάν. Δηλαδή, συνήθως λέει ένα κορίτσι στο άλλο, ρε εσύ πάμε, θέλω λίγο να σου μιλήσω, αλλά δεν θέλω να μας βλέπουν οι άλλοι. Πηγαίνει, ας πούμε, την υποτιθέμενη φίλη της, το και μελλοντικό θύμα δηλαδή, έλα λίγο να σου μιλήσω στα εκεί που δεν μας βλέπουν. Εκεί την περιμένουν οι συνεργοί, την μπλακώνουν στο ξύλο, συνήθως έτσι γίνεται, και βιντεοσκοπείται. Επίσης, είχαμε και ένα παρόμοιο περιστατικό. Μαθητής πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του, 12 χρονών τώρα το παιδί, έτσι. Το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στο σχολείο, όπου ανήλικοι έκαναν ένα κύκλο και έβαλαν στη μέση το μαθητή και άρχισαν να το βρίζουν. Και αυτή η ένταση, δηλαδή δάσκαλοι δεν υπήρχαν, δεν κάνουν περιπολίες, πώς το λένε αυτό, επιφυλακή στην αυλή.
1: Επίβλεψη,
2: έχεις δίκιο. Λοιπόν, μετά από το σχολείο, οι μαθητές περίμεναν το 12χρονο έξω από το σχολείο και μόλις αυτός απομακρύνθηκε, του επιτέθηκαν με μπουνιές και τον χτύπησαν. Δηλαδή πραγματικά είναι.
1: Κακώς συμβαίνουν όλα αυτά. Βέβαια δεν είναι. Είναι πράγματα που όλοι θα θυμόμαστε από τα χρόνια μας ότι συνέβαιναν. έτσι, σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό. Απλώς πολύ σωστά τώρα επισημαίνονται, καταδικάζονται και πρέπει να αντιμετωπίζονται, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε στα 60s, 70s, νόμος 2000, ούτε τεντιμπόιδες, ούτε.
2: Και είναι και ο διασυρμός, ξέρεις, στα social media.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Ζουδούκου. Καλημέρα, κυρία Ζουδούκου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Την πρόσκληση.
0: Εμείς παρακολουθούμε τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη.
2: Ολοκληρώθηκαν μόλις.
0: Με τον
2: Μάρκο Ρούμπιο.
0: Πείτε μας λίγο, μία επίσκεψη με πολλά μηνύματα, έτσι.
1: Σαφώς. Είναι τα βλέμματα στραμμένα και στο τι λένε. Εντάξει, έχει μια μεγάλη πολιτική, γεωπολιτική σημασία η επίσκεψη αυτή, ειδικά αν δούμε τη συγκυρία στην οποία πραγματοποιείται. Εγώ θα κρατούσα έτσι μια φράση του ίδιου που είπε, χαρακτήρισε την Ελλάδα ότι είναι πυλώνας σταθερότητας και απαραίτητος σύμμαχος, και με χαροποιεί, και πιστεύω ότι αυτό δεν έχει προκύψει ξαφνικά, είναι αποτέλεσμα δηλαδή μια στρατηγικής που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια, που έχει αναβαθμίσει τη θέση της η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είμαστε μια χώρα που απλά βρισκόμαστε στη νότιο-ανατολική άκρη της Ευρώπης. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Είμαστε σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, έχουμε ένα ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλία, έχουμε ενισχύσει τις αμυντικές μας δυνατότητες. Και αποκτούμε και έτσι μεγαλύτερη σημασία στον ενεργειακό χάρτη. Και επειδή έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με την ενέργεια, πραγματικά σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό η Ελλάδα σήμερα έχει κάνει φοβερά βήματα. Λειτουργεί ως μια πύλη εισόδου, διαμετακομιστής ενέργειας προς την Ευρώπη, υποδομές LNG, ο κάθετος διάδρομος που θα συζητηθεί, οι διασυνδέσεις, οι έρευνες υδρογονανθράκων. Όλα αυτά δείχνουν ότι αποκτούμε έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορά μας. Άρα για μένα νομίζω το μήνυμα αυτής της επίσκεψης είναι ότι ζούμε σε μια εποχή έτσι κι αλλιώς μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και ως χώρα δεν είμαστε απλά παρόντες στις εξελίξεις, αλλά έχουμε λόγο, έχουμε ρόλο. Και είμαστε και ένας εταίρος που οι σύμμαχοί μας, οι ισχυροί σύμμαχοί μας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μας υπολογίζουν. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί όσο αυξάνεται το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας, τόσο θα ενισχύεται και η δυνατότητά μας να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα.
2: Και αυτό είναι και κάτι που δεν έχει, πέρα του Κομμουνιστικού Κόμματος που είχε και τις συγκεντρώσεις και της αριστεράς γενικότερα που αντίδρασε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, στα άλλα κόμματα, Πασόκ, Ελλάς και τα λοιπά, δεν φαίνεται να υπάρχουν και ιδιαίτερες διαφωνίες, έτσι. Υπάρχει
1: δεν
2: μια...
1: έχω ακούσει προς ώρας, θα το δούμε και θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε και τι θα πει και στην ΝΙΚΑ. Αργότερα στην ομιλία του.
2: Το απόγευμα στην Πνίκα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και για την ιστορική έτσι, αναφορά και των σχέσεων και της παράδοσης και της δημοκρατίας στην Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, εδώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από όλα αυτά που προείπα, υπάρχει ένα μεγάλο ιστορικό βάθος. Γιατί η αμερικανική πολιτική παράδοση έχει αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη, στη δημοκρατία, στην πολιτική φιλοσοφία. Η Αμερικανική Επανάσταση δηλαδή ήταν έτσι από τις πιο μεγάλες επαναστάσεις, προηγήθηκαν της Ελληνικής Επανάστασης, άρα διαμόρφωσαν έτσι την εποχή των εθνικών δημοκρατικών κινημάτων. Υπάρχει ιστορία δηλαδή, υπάρχουν αξίες.
2: Υπάρχουν όμως και πολλές ενστάσεις για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ βέβαια, όχι μόνο τώρα στη σχέση με τη χώρα μας, αλλά ευρύτερα σε διάφορα ζητήματα και με την εξωτερική της πολιτική. Γενικότερα υπάρχουν από όλη την Ευρώπη και σαν πολιτική και στο εσωτερικό της χώρας των ΗΠΑ, θέλω να πω. Αλλά εκεί είναι μια άλλη συζήτηση τώρα, δεν αφορά την
0: επίσκεψη. Να πάμε λίγο στα δικά μας.
1: Εμείς θα κοιτάζουμε τα δικά μας συμφέροντα.
0: Και πάμε λίγο στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, κυρία Ζουδούκου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής. Από την άλλη πλευρά, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τους αλείς είναι ότι δεν μένουν ικανοποιημένοι.
1: Μακάρι να είμαστε σε θέση να δίνουμε και περισσότερα. Ποια κυβέρνηση, και ειδικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έχει καταφέρει έτσι αυτά τα χρόνια να νοικοκυρέψει τα οικονομικά της χώρας μας και να είμαστε σε θέση σε δύσκολες εποχές να μπορούμε να πάμε στο ταμείο με το περίσευμα που υπάρχει και να το μοιράσουμε στις κατηγορίες των συμπολιτών μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Όλοι έχουν σήμερα ανάγκη. Μπροστά σε μια τέτοια παγκόσμια τάξη ενεργειακή κρίση που βιώνουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι φοβερό όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Είναι μία από τις χειρότερες ενεργειακές κρίσεις. Καμία κυβέρνηση τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τις τιμές αυτές που έχουν εκτοξευτεί, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Άρα εδώ καλείται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μία δύσκολη εξίσωση. Μου περισσεύουν χι χρήματα από τα πλεονάσματα, αν θέλετε. Θέλω να πω, κοιτάξτε, μέχρι τώρα, από τότε που ξέσπασε η κρίση, από πέρυσι το Φεβρουάριο, μέχρι και τώρα έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο στα έκτακτα μέτρα λόγω της κρίσης, την επιδότηση στην Αντλία, επιδότηση στους αγρότες, τα λιπάσματα, 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, ό,τι έχουμε δώσει μέχρι τώρα, που είναι τα έκτακτα, και άλλα 2,2 δισεκατομμύρια ναι. που ήταν τα μόνιμα
2: επειδή,
1: μέτρα.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. κύριε Ζούγκο, επειδή άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, όταν εξειδίκευε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, που έλεγε ότι ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού για αυτά τα 2,2. Αλλά βλέπουμε χθες στους βιομήχανους αυτά τα ενεργειακό, την ενίσχυση για το ενεργειακό κόστος, το επιπλέον 90 εκατομμύρια. Σήμερα με τους αλλοείς υπάρχουν και άλλα. Θέλω να πω, θα βγαίνουν ναι, από πού. Δεν ξέρω πώς, τι ξύνουμε.
1: Του πάτου.
2: ναι. Μήπως υπάρχουν δηλαδή, και άλλα και δεν τα ξέρουμε, δεν μας τα έχετε πει αυτό. Να ζητήσουμε κι εμείς.
1: Πρώτον, θα είναι καλό, είναι καλό για την οικονομία μας να αναπτυσσόμαστε και να προκύπτουν χρήματα από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, από την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Δηλαδή, ζούμε και σε μια εποχή που είναι εντελώς διαφορετικές με το παρελθόν. Μπορεί να είχαμε χρήματα, αλλά τα παίρναμε από τη μία πλευρά, τα παίρναμε από τη μία τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων για να τα δώσουμε μετά. Δεν είμαστε εκεί, δεν είναι ότι τα παίρνουμε, αυξάνουμε φόρους, να τα μαζέψουμε και να τα δώσουμε. Μια εντελώς άλλη κουλτούρα ναι. επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, με αυτά έχουμε εξαντλήσει σίγουρα τις δημοσιονομικές δυνατότητες, αλλά και πάλι ερχόμαστε και λέμε ότι μακάρι ό,τι χρήμα περισσεύει
2: ναι, θέλω να πω,
1: να μπορούμε να δώσουμε και στους αλλοείς παραπάνω.
2: Η αντιπολίτευση λέει όταν τα λέει η ίδια της, λέτε ότι έχει λεφτόδεντρα, εσείς όμως μπορείτε να βγάζετε από διάφορα συρτάρια, ξέρω εγώ δεξιά αριστερά κάτι, λίγα ακόμα, 90 από εδώ, 90 από εκεί.
1: Κοιτάξτε, καλά, η αντιπολίτευση μέχρι τώρα έχω την εντύπωση, εντάξει, προφανώς γιατί αντιμετωπίζει τα δικά της πολιτικά άγχη, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, κύριος Τσίπρας, Ελλάς ή κύριος Ανδρουλάκης, Πασόκ, έχουν βγει σε έναν έτσι ανταγωνισμό, εγώ θα υποσχεθώ αυτά, εγώ θα υποσχεθώ ακόμη περισσότερα. Μπας και από εκεί τσιμπήσουν έτσι κάτι παραπάνω. Νιώθω ότι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται το γενικότερο κλίμα μέσα στο οποίο βρισκόμαστε.
0: Πάντως ο κύριος Τσίπρας, κυρία Σδούκου, λέει ότι σας δυσκολεύει και ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο.
2: Θα έκανε εκλογές στο φθινόπωρο και θα είχε περίπατο, ναι. Θα τις έκανε γρήγορα.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Καμία εκλογική διαδικασία, εγώ το βρίσκω λίγο λαζονικό αυτό, όπως το ακούω σαν δήλωση, θα πω ότι καμία εκλογική διαδικασία δεν είναι περίπατος. Εμείς ποτέ δεν την αντιμετωπίσαμε και ούτε πρόκειται να την αντιμετωπίσουμε έτσι, ότι είναι περίπατος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι την ψήφο του κάθε πολίτη πρέπει να την κερδίσεις από την αρχή. Ακόμη και του ανθρώπου που σε ψήφισε χθες. Δεν σου χρωστάει κανείς την ψήφο του, ούτε την έχει στην τσέπη σου, ούτε θεωρείς και κανένα δεδομένο. Και εμείς έτσι δεν απευθυνόμαστε και μόνο στους ανθρώπους που παραδοσιακά στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, απευθυνόμαστε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, σε κάθε πολίτη θέλει να μας ακούσει, να μας κρίνει, στο τέλος να αποφασίσει. Γιατί έτσι, αν πιστεύαμε ότι υπάρχουν εκλογές που μπορούμε να τις κερδίσουμε αέρα, τότε και την εκλογική διαδικασία θα θεωρώ ότι θα την υποτιμούσαμε.
2: Ναι, όχι, εντάξει, η εκλογική διαδικασία είναι ακόμα μπροστά. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι μπορεί να μετανιώσατε, γιατί με το χειμώνα που έρχεται και όντως περιμένουμε όλοι ότι θα είναι δύσκολος. Ίσως κάποιοι λένε ότι μπορεί να μετένιωσε η κυβέρνηση που δεν της έκανε τελικά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πριν πει ο χειμώνας.
1: Εγώ και πάλι θα πω βέβαια ότι οι εκλογές θέλουν κόπο, θέλουν τρέξιμο, θέλουν να βγεις έξω, να πας από πόλη σε πόλη, από γειτονιά σε γειτονιά, να μιλήσεις με τον κόσμο. Έτσι λειτουργεί.
2: Αν έχει πάει 3 ευρώ η βενζίνη, δεν θα είναι τόσο εύκολο να πηγαίνεις από γειτονιά σε γειτονιά, αυτό λέω. Αν έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι αυτό που σας λέω, ότι όταν αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, πέρυσι η τιμή του πετρελαίου ήταν τόσο και φέτος έχει πάει τόσο, ο Πρωθυπουργός προκάλεσε τον πόλεμο, το ανοιγοκλείσιμο στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, στις άλλες χώρες έχουν βγει στους δρόμους, ζητούν μέτρα στήριξης. Άλλες χώρες, ισχυρές οικονομίες, καταθέτουν προϋπολογισμό και είναι στο να πάρουν μέτρα λιτότητας.
2: Η κρίση,
1: εμείς εδώ συζητάμε.
0: Κυρία Σδούκου, κλείνοντας, θέλω ένα άλλο θέμα να ρωτήσω, γιατί εσείς ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας έχετε πολύ στενές επαφές με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, δέχεστε παράπονα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για συμπεριφορές αλαζονίας από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονται τώρα σε υπουργικά γραφεία?
1: Αν αυτό το ακούω, λέτε από στελέχη,
0: της Νέας Δημοκρατίας,
2: από... ναι. Βουλευτές, μέλη του κόμματος.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω την κυβέρνηση ως μια ποδοσφαιρική ομάδα που έχει την ενδεκάδα, έχει αυτούς που είναι, πώς το λένε,
2: backup. Στον πάγκο, ναι, αναπληρωματική.
1: Ναι, στον πάγκο ακριβώς, και είναι και προπονητής.
2: Και θεατές έχει, βέβαια έχει.
1: Έχει
2: οπαδούς απ' έξω, ναι.
1: Και οι οπαδοί περιμένουν να δουν ένα καλό παιχνίδι με level playing field, δεν λένε έτσι, με ένα fair playing. Δηλαδή να παίξεις δίκαια, σωστά και με τους κανόνες. Ο προπονητής είναι αυτός που καθορίζει ποιοι παίζουν, τους κρίνει, τους αξιολογεί.
0: Δεν λέμε για το ποιοι, λέμε για τη συμπεριφορά.
1: Ο στόχος είναι αυτό τώρα που μου λέτε. Φανταστείτε λοιπόν, λέγοντας το παράδειγμα αυτό που σας είπα, είναι να πας στα αποδυτήρια και να αρχίσει λοιπόν να λέει ο ένας αθλητής, μα φταίει ο άλλος γιατί δεν έτρεξε όσο έπρεπε, φταίει ο άλλος.
2: Σύντομο σχόλιο, καταλάβαμε.
1: Επομένως, ο στόχος είναι ένας, να κερδίσει η κοινωνία στο τέλος, να είναι μία η ομάδα, να δουλεύει σωστά, σεμνά, όπως είπε και προχθές στα 52 γενέθλια ο Πρωθυπουργός, σεμνά, ταπεινά, αποτελεσματικά.
2: Σε μισό λεπτό σας παρακαλώ, πώς ακούσατε τη δήλωση και πώς, ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Αναφέρομαι όσα είπε η κυρία Μελέτη, ευρωβουλευτής, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα απόσπασμα, αλλά σε μια συνολική ομιλία έτσι για τους εργαζόμενους.
1: Ναι. Ξέρετε τι συμβαίνει πλέον. Νομίζω ότι περνάμε στη φάση, και αυτό είναι επικίνδυνο δηλαδή, να κάνουμε πολιτική πάνω σε ένα κομμένο βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Και με φοβίζει πολύ, γιατί...
2: Από μόνη της η φράση λέγεται από πολιτικό.
1: Όχι, δεν μπορεί να το δει κανείς αυτό έτσι. Πρέπει να δει όλο το απόσπασμα. Δηλαδή, πραγματικά,
2: δεν το λέγατε εσείς τώρα.
1: Όποιος θέλει... Δεν αποδίδει ολόκληρο το νόημα όσων είπε. Δηλαδή η κυρία Μελέτη μίλησε πολύ συγκεκριμένα, πολύ αναλυτικά για τους εργαζόμενους, αλλά να σας πω κάτι, να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Τι έχει γίνει στην πράξη για τον εργαζόμενο?
2: Εντάξει, επειδή έχουμε πάει 12 και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, άρα λοιπόν συμφωνείτε ότι υπάρχουν, εκβιάζονται δηλαδή και εργοδότες?
1: Μην με βάλετε στη διαδικασία να σας απαντήσω αν υπάρχουν. Εγώ θα σας πω ότι ο χώρος εργασίας είναι ένας χώρος όπου κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ταπεινώνει τον εργαζόμενο, να τον πιέζει ψυχολογικά, να θεωρεί ότι επειδή του δίνει ένα μισθό μπορεί να του φορτώνει και οτιδήποτε άλλο πέρα από τη δουλειά του. Απλά προτρέπω, για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του, να δει ολόκληρη τη δήλωση.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Σδούκου.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής και σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τύραχο κοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τις σχέσεις των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 7η μέρα του Οκτωβρίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στο κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Εύτ Κομωτινής, εύτ Καβάλας, εύτ Ρουστιάδας, εύτ Ψαρών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σάμι Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, δημιουργικός ταπεζίτης μας, ο Γιώργος Εφεμίδης, ο καλός, ο τεχνικός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους τεχνικούς από την ΕΦΤ Καβάλας, ΕΦΤ Ρεσκιάδας και Αλτσερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όλη αυτή την περίοδο. Θυμίζουμε ότι σήμερα γιορτάζουν και συνάνθρωποι μας, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και στο χέρι μας είναι να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή. Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, μια μέρα που έχει ιδιαίτερη σημασία και για την περιοχή μας και για τη χώρα μας, γιατί έχουμε και παραγωγή Βάμβακος και καλής ποιότητας μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Αυτήν την αναζητούν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και να κάνουμε και ένα μικρό γύρο με τίτλους στον κόσμο. Θα πάμε στην Κομισιόν και στην Πρόεδρο, στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, για τα υψηλά ενεργειακά κόστη σε όλη την Ευρώπη. Βραχυπόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η δήλωσή της. Μια υποστήριξη που έχει αργήσει πολύ να έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν έχουμε μόνο δηλώσεις. Ένα χρόνο μετά το σχέδιο του ΤΑΜ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δεν έχει οδηγήσει αναστολή των Ισραηλινών επιθέσεων ούτε στον αφοπλισμό της Χαμάς. Είναι το γενικό συμπέρασμα από όλη αυτή την περίοδο, στον ένα χρόνο που μας έχει περάσει στο Ισραήλ. Το Ισραήλ σε συναγερμά απέναντι σε όλα τα συνέδρια επιθέσεων της Χαμάς κατά την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Τέτοια μέρα είναι η σημερινή ημέρα. Θυμίζουμε τι είχε γίνει και ξεκίνησαν όλα αυτά εδώ που ζούμε την τελευταία περίοδο. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δεσμεύεται να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό παντού και πάντα. Ενώ στη Γαλλία όλοι οι μαθητές είναι στους δρόμους και μαζί τους πλέον και η κοινωνία. Στο πλευρό της αγωνιζόμενης νεολαίας της Γαλλίας και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ με κοινή τους ανακοίνωση πριν από λίγο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 11 νεκροί σε όλη τη χώρα σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κατά την χτεσινή βαρδιά, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι. Στην Αθήνα είναι από χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, για το 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Είχε συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα και είναι γέφυρα διαλόγου στην περιοχή. Ενώ ο κ. Ρούμπιο είπε ότι είναι πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα και θα συνεχίζει να παραμένει. Θυμίζουμε ότι το βράδυ υπάρχει και ένα δείπνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού για τον Υπουργό Εξωτερικών που είναι στη χώρα μας. Έχουν ενδιαφέρον όλες τις συνομιλίες. Για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου. Από 24 ξεκινάνε όμως, 16 ήταν, μέχρι 24 έχει πάει. Υπάρχει οργή από την πλευρά των αλλιών, τουλάχιστον αυτή την ώρα γίνονται οι συνεδριάσεις για να δουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Στο Σουφλί, χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στον ορεινό οίκο του Δήμου Σουφλίου. Και στην Καβάλα έχουμε πλέον ανάκληση αδειών σε γήπεδο Δήμου Παγκιού μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο θέμα το οποίο ανέφερες, αυτό της ανάκλησης των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής του Δήμου Παγκαίου. Όντως, υπεγράφει χθες η σχετική απόφαση από τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, και αφορά 11 γήπεδα της περιοχής του Δήμου Παγκαίου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του και η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει και όλη αυτή την συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Έχουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, την ώρα που είναι και σε εξέλιξη η προανάκριση που διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Θάσου για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού. Από εκεί και πέρα να πούμε πως είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ καθώς και με στελέχη του οργανισμού, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, κ. Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος, με αφορμή την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στην Αθήνα, έγινε συζήτηση για την επόμενη τουριστική περίοδο και τις δυνατότητες συνεργασίας, ενώ στο πλαίσιο της συνέλευσης ενισχύθηκαν και οι διασυνδέσεις της Θάσου με τους ανθρώπους και τους φορείς που διαμορφώνουν το μόλον του ελληνικού τουρισμού. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά η Θάσος ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, αναφέρουν από την Ένωση Ξενοδόχων Θάσου, και μπορεί να διευρύνει ακόμα περισσότερο τη δυναμική της και να προσελκύσει επισκέπτες πέρα από την υψηλή τουριστική περίοδο, με καλύτερη προσβασιμότητα, ενισχυμένη αεροπορική συνδεσιμότητα μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας, με καλύτερες υποδομές. Να θυμίσουμε ακόμη ότι θα έχουμε αύριο κινητοποίησης και επικετοφορία ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιου και σε Καβάλα και στην Δράμα. Στην Δράμα η διαμαρτυρία γίνεται από την Τομεακή Επιτροπή Δράμας του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ στην Καβάλα την ίδια ώρα η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην Πλατεία Καπνεργάτη, ενώ να αναφέρουμε πως θα γίνει την Κυριακή μια εκδήλωση με θέμα «Σπάμε την απομόνωση, διεκδικούμε αξιοπρέπεια, ανάπτυξη και μέλλον», την οποία διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας, με ομιλητές τον Τομεάρχη Άμυνας Χρήστο Χριστοδούλου και την αναπληρώτρια Τομεάρχη Εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη. Θα σας αφήσω, Σαμί, κάτι πολιτιστικό. Θα γίνει αύριο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη, «Το λεξικό της ζωής σου». Θα γίνει παρουσίαση από βιβλιοπωλείο της πόλης και τις εκδόσεις Διόπτρα στις 8 το βράδυ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, και εννοείται ότι και μετά την παρουσίαση ο κύριος Ξενάκης θα συνομιλήσει με το κοινό.

0: Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε προς την περιφερειακή και ενότητα του Εύρου και στην ουσία να μας πει μήνυμα για να δούμε τι γίνεται εκεί με το μέτωπο της φωτιάς, αλλά τι άλλο έχουμε από εκείνη την περιοχή. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Ξεκινάμε ευχάριστα. Δεν υπάρχει μέτωπο ενεργό πλέον στην περιοχή Ρούσας, Μικρού Δερίου. Εκεί από όπου από την Κυριακή το απόγευμα τα φώτα της δημοσιότητας είχαν στραφεί και το ενδιαφέρον και οι επιχειρήσεις της περιοριστικής, των περιοριστικών μάλλον δυνάμεων, της περιφέρειας, του στρατού, του δασαρχείου, των δήμων, γιατί και αυτοί συνέδραβαν με μηχανήματα, οι τελευταίοι. Να πούμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, η εικόνα είναι σήμερα πολύ εθαρρυντική, έως πάρα πολύ. Να πούμε ότι με το ίδιο προσωπικό, με τον ίδιο αριθμό των επίγειων δυνάμεων αντιμετωπίζεται η κατάσταση. 265 δηλαδή πυροσβέστες παραμένουν, 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα και τα εναέρια μέσα που είναι βέβαια λιγότερα αλλά υπάρχουν εκεί και επιχειρούν ακόμα για να σβήσουν και την παραμικρή αιστεία φωτιάς που υπάρχει. Αυτά όσον αφορά την εικόνα στην Ρούσα. Οι κτηνοτρόφοι αντιδρούν και με ανακοίνωση που έχουν δημοσιοποιήσει και έχουν επιφυλάξεις και οι κτηνίατροι γύρω από την εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε νέα περιφέρεια της χώρας, ανάμεσά τους και η δική μας, όπου θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε 153 κοπάδια. Να πούμε ότι θα είναι ισομερώς μοιρασμένοι έλεγχοι, περίπου 31 για τον νομό Εύρου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί είτε αν επήλθε κάποια στιγμή η λίμωξη από επιλογιά στα ζώα και δεν έγινε αντιληπτή ή δεν αναφέρθηκε, είτε εάν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Πάντως υπάρχει έτσι προβληματισμός στους κτηνιάτρους προς το παρόν. Οι κτηνοτρόφοι πάλι κάνουν λόγο για νέο κύκλο θανατώσεων και πισωγύρισμα σε όποια προοπτική σύντομης επιστροφής τους και ζητούν από τους συναδέλφους τους να είναι έτοιμοι για τον αγώνα, για αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Δεν προκαθόρισαν ακόμα την ημερομηνία όπου θα αρχίσουν αυτές, αλλά θα κάνουν σύσκεψη νωρίτερα για να δούνε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους. Ίσως, είπαν, ίσως να περιλαμβάνεται και η άρνηση των κτηνοτρόφων να ανοίξουν τα μαντριά τους προς τους κτηνιάτρους για έλεγχο. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό τελικά.
0: Θα είναι μια δύσκολη περίοδος πάντως, Μαρία. Και οι κτηνοτρόφοι ήδη λένε ότι αυτό που πάει να γίνει θα αποτελειώσει και αυτό που υπάρχει.
1: Πολύ από στεγνά. Την πλευρά του, πάλι οι κτηνίατροι θεωρούν ότι θα πρέπει πριν την έναρξη εφαρμογή του προγράμματος, γιατί μιλήσαμε σήμερα και με τον κύριο Δέλη Σταμάτη, ως κτηνίατρο και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΙΟΤΕ, να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνεται με τα ζώα που θα εντοπίζονται ότι έχουν αναπτύξει ενισώματα στο νόσημα. Γιατί αυτό είναι ασαφές, παραμένει ασαφές στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνεται μετά δηλαδή, δηλώνοντας ότι διαφωνούν με την απευθείας θανάτωση, οι κτηνίατροι διαφωνούν σε αυτό, χωρίς προηγουμένως να τεκμηριωθεί, όπως είπε ο κύριος Δέντης Σταμάτης σήμερα, να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι όντως αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση θα είναι μια δύσκολη περίοδος, Μαρία, και για τους κτηνοτρόφους και για αυτούς που θα χρειαστεί.
1: Θα υπάρχει ένταση, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Θα είναι μια περίοδος εντάσεων.
1: Τώρα έχουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εκμισθώσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Σαπόρο Δόπης Περάματος Εύρου. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου εχθές, εκτός από την αντίθεση που εκφράζει στην απόφαση του Υπουργείου που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου ζητά να τηρηθεί η δέσμευση πριν από ένα χρόνο του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2025 ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόρυξη χωρίς την σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Έχουμε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιδοτικό, που ανακοίνωσε η Νομαρχική Επιτροπή από του ΠΑΣΟΚ. Την Παρασκευή θα γίνει αυτό, στις 9 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο επιμελητήριο της Αλεξανδρούπολης, με ομιλητές τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Έχουμε μία δράση ενημέρωσης και επιστοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, όπως έχει καθιερωθεί η 10η Οκτωβρίου από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχουν οι δύο πλευρές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, επίσημα έρχεται το πρωί στις 11 στη Συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεονταρίδου, με τη συμμετοχή και του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Αυτά από την περιοχή μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια επιστολή διαμαρτυρίας που έρχεται από τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, εδώ από το κάμπους των Σερών. Τι ζητούν την καταχώρηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων με ανοιχτή επιστολή που έχουν αποστείλει προς τα αρμόδια Υπουργεία, το Τεχνικό Επιμελητήριο και τα Βρετανία. Όπως καταγγέλουν, η πολιετής εκκρεμότητα εμποδίζει τους αποφύτους να εγγραφούν στο ΤΕΕ και να ασκήσουν το επάγγελμα το οποίο σπουδάζουν. Υποστηρίζουν ότι σπουδάζουν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πανεπιστημιακό με πενταετές πρόγραμμα σπουδών εφάμιλο των πολυτεχνικών τμήματων, το οποίο μάλιστα αξιολογήθηκε με άριστα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και παρά το ότι καλύπτει όλα τα αντικείμενα του πολιτικού μηχανικού, το κράτος δεν τους αναγνωρίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, θερώντας τους τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα που επέλεξαν και το επάγγελμα για το οποίο εκπαιδεύονται. Η καθυστέρηση στην καταγοχήρωση των δικαιωμάτων τους δημιουργεί, όπως υποστηρίζουν, μία σειρά από αδικίες, δηλαδή δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ, δεν μπορούν να υπογράφουν μελέτες ή έργα, ούτε να εργαστούν ως πολιτικοί μηχανικοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ οι σπουδές τους έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί με άριστη βαθμολογία από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρά όλα αυτά, για την πολιτεία παραμένουν αόρατοι επαγγελματίες. Δεν ζητούμε προνόμια, ζητούμε ίση μεταχείριση. Με κάθε άλλο απόφυτο πολιτικό μηχανικό ΑΕΗ της χώρας καταλήγουν οι σπουδαστές στο κείμενο της επιστολής τους. Είχαμε μία διάρρηξη χθες, η οποία έγινε και στο κέντρο της πόλης των Σερών. Η οδός Τσιμισκή ουσιαστικά εφάπτεται, είναι πεζόδρομος με την πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης. Εκεί λοιπόν έγινε χθες στόχος διαρρηκτών ένα κατάστημα μουσικών οργάνων. Οι δράστες έσπασαν τη διαμαρτυρία του καταστήματος, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφήρασαν ένα ηχείο και μετατράπηκαν σε φυγή, ενώ παράλληλα ζημιές προκάλεσαν καθώς με τσεκούρια έσπασαν την διαμαρτυρία και του διπλανού καταστήματος, το οποίο είναι κατάστημα αυτά τα μηχανικά παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά. Είναι ένας χώρος που είναι, όπως σας είπα, και στο κέντρο και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες και αυτή τη στιγμή η ασφάλεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γειτονικών καταστημάτων με στόχο, τι άλλο, τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών. Με κεντρικό σύνθημα, ο ρόλος της γενικής βελτίωσης των φυτών στην καινοτομία, ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, ξεκινούν σήμερα στην πόλη των Σερών οι εργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, που διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Πρόκειται για μια τριήμερη διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, αλλά και εκπροσώπων του αγροδιατροφικού τομέα που δραστηριοποιείται στη γενετική βελτίωση των φυτών και του συναφής κλάδους της σύγχρονης γεωργίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις, επιστημονικά αποτελέσματα που αφορούν φυτογενετικούς πόρους και βελτίωση της συναθητικότητας στην κλιματική αλλαγή, καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και ό,τι νεότερο για τη βιώσιμη γεωργία, την επιστημιστική ασφάλεια και τη βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών. ιδιαίτερη θέση. Έχει το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα μάλλον έχει ιδιαίτερη θέση, το βήμα νέων ερευνητών, όπου δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο, ενώ στο πλαίσιο του συνεδρίου περιλαμβάνονται και υποψηφιότητες για το βραβείο Χριστίδη. Όπως σας είπα, οι εργασίες ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν 3 ημέρες στην πόλη των Σερών. Ήδη σας ενημέρωσα για μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο σχετικά με τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Λευκή Νύχτα θα έχουμε την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, και το επισήμως το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί αύριο και θα σας το μεταφέρω, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή δράση προσφοράς και αλληλεγγύης από την καλλιτεχνική ομάδα του Σωματείου Κουραίων Κομωτών Σερών. Καλούν ήδη όσους ενδιαφέρονται να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και να χαρίσουν τα μαλλιά τους. Βασική προϋπόθεση, τα μαλλιά να έχουν μήκος τουλάχιστον 20 εκατοστά, να μην είναι βαμμένα, να είναι φυσικά, και ως αντάλλαγμα η καλλιτεχνική αυτή ομάδα θα προσφέρει ένα δωρεάν κούρεμα σε όποια ή όποια επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του επιμελητηρίου από τις 8 το βράδυ έως τις 11. Όσον αφορά τώρα τις δράσεις του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, να σας ενημερώσω ότι και φέτος πρόκειται να λειτουργήσουν εργαστήρια για παιδιά δημοτικού, θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια, μια πολύ πετυχημένη προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και χρόνια, καθώς μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τις θεατρικές ασκήσεις και τον αυτοσχεδιασμό, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του θεάτρου με τρόπο δημιουργικό, βιωματικό, να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα και κυρίως να χαρούν τη δύναμη της ομαγικής δημιουργίας. Από την πρώτη δημοτικού έως την έκτη, και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε επίπεδο εγγραφών, σε σημείο που έκλειναν πάρα πολύ νωρίς τα τμήματα. Και παράλληλα θα υπάρχει και η δυνατότητα και φέτος να μοιηθούν στα μυστικά της θεατρικής τέχνης και η έφηβη, καθώς θα λειτουργήσει στούντιο εφήβων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στη θεατρική πράξη, να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης. Μιλώντας για θέατρο, να σας αποχαιρετήσω με μια παράσταση, που έρχεται με μια πολύ μεγάλη επιτυχία που σημειώθηκε την Άνοιξη, καθώς ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης Σερών δημιούργησε θεατρικό τμήμα, το οποίο ανέβασε την παράσταση των Ρέπα Παπαθανασίου «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Δεν κατάφεραν πάρα πολλοί σεραίοι να την παρακολουθήσουν και για όλους αυτούς, αλλά και για πολλούς περισσότερους που θέλουν να συνδράμουν, καθώς η παράσταση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου στις 9, στο Αμφιθέατρο Ευαγόρα Παλικαρίδη του ΔΠΑΕ Σερών. Τα έσοδα θα διατεθούν εξίσου τόσο στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών, όσο και στο Σωματείο Ηλιακτή, θα είναι το Σωματείο των Γονέων Παιδιών με Αυτισμό. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που προσφέρουν οι δύο φορείς και σε αυτούς θα δοθούν τα έσοδα της παράστασης.
0: Πολύ πολύ ωραία έτσι η ιδέα αυτής της παράστασης και μάλιστα έχει και σκόπο καλό. Το σλόγγαν της εκπομπής πάντα είναι «Στηρίζουμε την τέχνη με όποιον τρόπο μπορούμε και όπως μπορούμε». Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλη την ειδησιογραφία που έχεις μεταφέρει και τις φωτογραφίες και τις εικόνες που έχεις μεταφέρει με λέξεις από την περιοχή των Σερών. Να είσαι καλά και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς λέμε να κατεβούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Έχουμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των αλλοιών. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το Υπουργείο, διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου. Από την άλλη πλευρά, οι αλλοιείς λένε ότι αυτό είναι τελικά στα 24 λεπτά. Ήταν 16, πήγε στα 24. Η υποσμονή ήταν μέχρι χτες το βράδυ και σύμφωνα με πληροφορίες που υπήρχαν να είναι στο 45% ή 50%, στο 45 ή 50 λεπτά η επιδότηση. Από ό,τι φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από την πλευρά του Υπουργείου. Η ανακοίνωση έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στους αλλοιείς. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να συναντήσουμε τον Γιάννη Μανιού από την Ιχθυόσκαλα Καβάλας.
3: Όπως πάνω πράγματα βλέπουμε ότι συνεχίζουμε την απεργία. Τώρα βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο το οποίο μας ανακοινώνει ότι διπλασίασε το ποσό της επιδότησης που είναι να μας δώσει. Mm-hmm. Τα χρήματα είναι από τον ελληνικό κουρβανά, γιατί δεν μπορούν να βρουν τα ευρωπαϊκά, γιατί μάλλον έχουν εξαφανιστεί τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μας ανακοίνωσε ότι διπλασίασαν τα χρήματα αυτά, δηλαδή από ένα ψίχουλο μας δίνουν δύο ψίχουλα. Δεν, αυτό που μας δίνουν είναι εντελώς ψίχουλα, μας κορυδεύουν, μας εμπέζουν. Και η απόφαση είναι τώρα πανελλαδικά που μιλάμε με όλα τα λιμάνια ότι θα συνεχιστεί αυτό που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ναι. Μας δίνουν, τον Μάρτιο δεν υπολογίζει καθόλου το Υπουργείο ότι δεν δουλεύαμε ή ότι δεν δικαιούμαστε επιδότηση για τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο και τον Μάιο μήνα μας δίνουν από 24, από 32 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο μας δίνουν από 24 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Εκείνους τους μήνες το πετρέλαιο πήγαινε γύρω στα 1,30-1,40 και μας δίνουν 24 λεπτά επιδότηση. Το Σεπτέμβριο δεν τον υπολογίζει και μας είπε από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά θα το συζητήσουμε μέσα στον Οκτώβριο αν βρω λεφτά πόσο θα σας δώσω. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή όπως και η Κύπρη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι πάνω από 60 λεπτά δεν είναι βιώσιμη αλία. Εμάς μας βάζει ότι είναι βιώσιμη αλία το 1,10. Το 1 ευρώ είναι βιώσιμη αλία. Δεν ξέρω, είμαστε αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα αλιευτικά, με τα υπόλοιπα λιμάνια, με τους συναδέλφους μας. Η γραμμή που θα συνεχίσουμε θα φέρει σε λίγο καιρό, σε λίγες ώρες. Θα γίνουν και συνελεύσεις. Τώρα ήδη κατεβάζουμε τον κόσμο στην Ιθιόσκαλα ξανά, γιατί ήμασταν από τις 3 η ώρα εδώ. Κάποιοι ήμασταν πολύ κουρασμένοι, φύγανε στα σπίτια για να κοιμηθούν και τους ξαναγυρνάμε πίσω για μια έκτακτη γενική συνέλευση να πάρουν τις αποφάσεις μας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια η διαφορά από αυτό που ζητάμε εμείς. Δηλαδή, ζητάμε άλλα τόσα. Όχι, ζητάμε, δικαιούμαστε άλλα τόσα. Mm-hmm. Λάθος το έθεσα εγώ, συγγνώμη.
4: Ναι, ναι.
3: Δικαιούμαστε άλλα τόσα και δεν μας τα δίνουν, δεν υπάρχουν. Μας πετάνε ένα τυράκι για να διασπαστούμε. Δεν πρόκειται να διασπαστούμε, όμως όχι. Θα συνεχίσουμε. Ελπίζουμε να μην τα ξαναπούμε, αλλά τι να σας πω, δεν το νομίζω. Και εμείς λέγαμε ότι σήμερα αύριο θα φύγουμε στη θάλασσα να πάμε να δουλέψουμε. Όχι, μας είπανε ότι είναι ευχάριστα τα νέα. Ο ένας υφυπουργός έλεγε θα πάμε στο 50 λεπτά το λίτρο. Ο υπουργός μας δίνει 24 λεπτά το λίτρο. Και να σας πω, μας εμπέζουν, μας κοροϊδεύουν. Και μάλλον δεν τους φτάνει που οι ψαραγορές είναι όλες άδειες. Δεν τους ενδιαφέρει που ο κόσμος δεν έχει να φάει φρέσκο φθηνό ψάρι. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Οπότε αν δεν τους ενδιαφέρει αυτούς μία, δεν μας ενδιαφέρει και εμάς 10. Αφήστε τα να ρημάξουν όλα. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή αλωνίζουν σε όλο το Αιγαίο. Έχουμε μαρτυρίες στα 3 και 4 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Σε λίγο θα τους χαιρετάμε εδώ μέσα έξω από την Καβάλα.
0: Νομίζω ότι η εικόνα έτσι είναι μια εικόνα έντασης που θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Θα συνεχίσουν την διαμαρτυρία τους για λίγη σε όλη την Ελλάδα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αυτή την ώρα γίνονται οι συνεδριάσεις για να αποφασίσουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, την αυριανή μέρα. Θα περιμένουμε υπομονή και εμείς να δούμε τι θα αποφασίσουν μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα επίσης, να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Γνατιάδη. Είναι θεματικός αντιπεριφερειακής αθλητισμού και απασχόλησης για τις αδειοδοτήσεις στα γήπεδα για να έχουμε αθλητικούς χώρους με ασφάλεια. Θυμίζουμε ότι έχουμε ανάκληση αδειών σε 11 γήπεδα του Δήμου Παγιών μετά το θάνατο 16χρονου ποδοσφαιριστή και έχουν ενδιαφέρουν οι δηλώσεις που έχει κάνει ο αρμόδιος αντιπεριφερειακής αθλητισμού για την επόμενη μέρα.
5: Ξέρετε, ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από αυτό το θλιβερό γεγονός το οποίο συνέβη στο νεαρό ποδοσφαιριστή μας. Όλη η αθλητική οικογένεια είναι προβληματισμένη. Από ό,τι γνωρίζω, οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έχουν ξεκινήσει επιτόπιους ελέγχους όπως ο Δήμος Παγκαίου, όπως ο Δήμος Καβάλας, ούτως ώστε να δούνε πώς μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες άθλησης τους στα γήπεδα που ανήκουν στη Δημοτική Αρχή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις ως προς την εξέλιξη των πρωταθλημάτων με ασφαλείς αγωνιστικούς χώρους. Εγώ αυτό που πρέπει να τονίσω και να πω ότι ξεκάθαρα η θέση είναι η ασφάλεια των αθλητών και ιδιαίτερα των παιδιών χωρίς καμία έκπτωση. Σίγουρα υπάρχουν γήπεδα τα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο σχέδιο και όχι με λόγια. Εμείς σαν Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως γνωρίζετε, έχουμε την αρμοδιότητα των μεγάλων αθλητικών υποδομών, όπως είναι το Αφή Καραγιάννη, το γήπεδο του Πανθρακικού, το γήπεδο της Δόξας, το κολυμβητήριο της Καβάλας, το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης. Και έχουμε μια επιτροπή, η οποία αυτή η επιτροπή αποτελείται από επιτροπή της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, από το νοσοκομείο Καβάλας, από πολιτικούς μηχανικούς της περιφέρειας και των Δήμων, και δίνουμε αδειοδότηση στα μεγάλα αυτά αθλητικά, σε μεγάλες αυτές αθλητικές υποδομές. Πιστεύω ότι θα γίνει η ανάλογη εργασία και από τους Δήμους για να μπορούμε να έχουμε πιο ασφαλείς έτσι χώρους.
0: Αυτό που ακούσαμε ήταν ο κ. Στέλιος Ιγνατιάδης, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και απασχόλησης. Θυμίζουμε ότι έχουμε ανάκληση αδειών σε γήπεδα του Δήμου Παγκύρου μετά του θάνατου του 16χρονου ποδοσφαιριστή, 11 στο σύνολο. Και κάποιοι αθλητικοί σύλλογοι για να πάρουν την άδεια απλώς τάβηξαν τις γάμες προς τα μέσα, μίκραιναν το γήπεδο και κατάφεραν να εξασφαλίσουν την άδεια, λένε πολλοί επίσημοι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Τα τρυπτήρια δεν τελειώνει στην πολιτική και στον χώρο του αθλητισμού. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και μετά τις δηλώσεις αυτές και μετά το τραγικό σύμπαν του 16χρονου που έφυγε κατά αυτόν τον τρόπο από τη ζωή, να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά. Και να δούμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής, η πόλη της Κομωτινής και ο Δήμος και το Κέντρο Νεολαίας Εθελοντισμού και το Εξάγωνο ετοιμάζονται αύριο να κάνουν την μεγάλη συνάντηση για το καλωσόρισμα των νέων φοιτητών που θα έρθουν στην πόλη. Αύριο ξεκινάνε οι εκδηλώσεις και κλείνουν την Κυριακή. Θα πάμε στο Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού στο Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής εκεί για να συναντήσουμε την κυρία Λουίζα Σταλτή του Ματεουσέν, να δούμε τι έχουν ετοιμάσει.
4: Γιατί και εμείς έτσι πριν από πολλά χρόνια ήρθαμε στην Κομωτινή ακούγοντας τέτοια τραγούδια που ακούσαμε πριν. Και τώρα ναι, μια νέα πόλη, νέα σχολή, νέοι άνθρωποι, νέες εμπειρίες και κάπου εκεί πρέπει να γίνει και η αρχή. Και έτσι ξεκινάει την 5η, 8 Οκτωβρίου, το 5ο Welcome, όπως το λέμε ένα φεστιβάλ υποδοχής των φοιτητών ή αλλιώς μια μεγάλη γιορτή για να γνωριστούμε καλύτερα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, αλλά και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου Κομωτινής στο Εξάγωνο και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Κομωτινής. Και να πούμε ότι πρόκειται για ένα τετραήμερο γεμάτο με μουσική, με χορό, με θέατρο, με εθελοντικές πρωτοβουλίες, ώστε να δώσουν ένα όμορφο δείγμα των δραστήριων και ενεργών ανθρώπων που ζουν και δημιουργούν στην πόλη μας, στους φοιτητές και όχι μόνο, γενικότερα στους νέους και στους συμπολίτες μας. Και στο πλευρό του στέκονται και συμμετέχουν πολλοί φορείς του Δήμου, αλλά και σύλλογοι και οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες. Και πρόκειται έτσι για ένα, στο καλωσόρισμα αυτό των φοιτητών, είναι καλεσμένη όλη η πόλη, ειδικά και οι νέοι που συνδιαμορφώνουν το πρόγραμμα.

0: βλέπουν όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή από τη δική τους την πλευρά. Και οι γονείς τους φυσικά, γιατί και αυτοί εντυπωσιάζονται.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έρχεσαι σε μία νέα πόλη και μακριά από, από την οικογένειά σου και τους φίλους σου και να σε υποδέχονται και να νιώθεις ότι είναι μία πόλη φιλική, ανοιχτή, πραγματικά μια μεγάλη αγκαλιά και είναι σημαντικό να έρχεσαι σε μία πόλη ζωντανή με δραστηριότητες που σε ενδιαφέρουν, γιατί και μέσα από τις δράσεις που έχουμε εντάξει σε αυτό το τετραήμερο κλείνουμε με τη συναυλία με τις κούπες, 8 η ώρα ξεκινάνε στο χώρο στάθμευσης του Παπανικολάου. Αυτή η συναυλία οργανώνεται από το Σύλλογο Ευρυτών Ροδόπης και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και βέβαια το Δήμο, το Εξάγωνο και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινής. Αυτές είναι τάχοι οι δράσεις. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σε όλες αυτές οι δράσεις τις προτείνουν και σχεδιάζονται και υλοποιούνται από νέους ανθρώπους και βέβαια με τη συμμετοχή του δυναμικού κομματιού και των δραστήριων ανθρώπων της πόλης μας. Και είναι σημαντικό όταν έρχονται οι φοιτητές στην πόλη μας να βλέπουν μια πόλη ζωντανή, μια πόλη όπου οι άνθρωποι της δημιουργούν και μια πόλη που τους υποδέχεται με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν και η Αλούζα Σαρτσίδου Μεταγωσιάν από το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού του Εξάγωνου του Δήμου Κομωτινής για το 5ο Welcome Φεστιβάλ υποδοχής των φοιτητών που ξεκινάει αύριο το βράδυ και κλείνει την Κυριακή με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς που ακούμε τώρα, τις κούπες. Με αυτούς θα κλείσει έτσι όλη αυτή η παρουσίαση των εκδηλώσεων και τη συμμετοχή των νέων. Ο Παναγιώτης Ζόρκας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Απολαύσατε τα παιδιά και αν είμαστε καλά, εδώ είμαστε πάλι αύριο.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου, με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με τον Γιώργο Φρεμίδη σήμερα να έχουμε μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, αφού ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Έχουμε αρκετά να πούμε και θα ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο έκλεισε ο Σάμι Καραμπουτζούγλου λίγο πριν, με την ασφάλεια των γηπέδων, όπου το πρόβλημα, εγώ θα πω, δεν είναι μόνο στην Καβάλα. Απλά στην Καβάλα έγινε το κακό, γι' αυτό και υπάρχουν τόσες πολλές άδειες, οποίες έχουν ανακληθεί από τους αγωνιστικού, από τα γήπεδα, για λόγους ασφάλειας. Το πρόβλημα είναι μεγάλο σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην περιφέρεια, με την ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές, τόσο στα γήπεδα ποδοσφαίρου, όσο και σε ορισμένα κλειστά γυμναστήρια. Να δούμε την απόσταση που έχουν οι τείχοι, τα κάγκελα από τις μπασκέτες ή από τις γραμμές. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και οι πατέντες, όπου στο Φρίνιο τραβήθηκαν οι γραμμές 2 μέτρα πιο μέσα και πλέον υπάρχει απόσταση 5 μέτρων από την περίφραξη, και έτσι πήρε άδεια για να γίνει το Σάββατο το παιχνίδι με την Ξάνθη, που είναι η πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Εδώ να πούμε, δεν φέρει καμιά ευθύνη η ομάδα, για να τις άδειες τις δίνει ο Δήμος, οπότε έτσι πάρθηκε η άδεια στο συγκεκριμένο γήπεδο, το οποίο για όσους έχουν πάει είναι ήδη μικρό. Τώρα φανταστείτε με να τραβηχτούν και γραμμές και 1-2 μέτρα πιο μέσα. Αυτό που λέμε κλουβί, ναι, θα γίνει γήπεδο τένις σε λίγο. Αυτές είναι οι ελληνικές πατέντες, πάντα βρίσκουμε λύση. Λοιπόν, το θέμα είναι να βρεθεί οριστική λύση, καθώς και παλιότερα υπήρχε πρόβλημα στα τοπικά γήπεδα και στα κλειστά γυμναστήρια, όπου αγωνίζονται ομάδες ερασιτεχνικές ή σε μικρότερες κατηγορίες. Γιγαντώθηκε, έγινε πολύ μεγαλύτερο στα χρόνια της κρίσης, το 2010 μέχρι το 20, και παραμένει αυτό το πρόβλημα σε αρκετούς χώρους. Αυτά λοιπόν για τις αδειοδοτήσεις, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα για τη μεγάλη κατηγορία να πούμε ότι επανέρχεται η δράση αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί με την εκκίνηση της ΓΑΜΑ Εθνικής, θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή, όπου θα έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Ισπανός θα είναι ο διαιτητής του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Όσον αφορά τα παιχνίδια της Εθνικής, αυτά, το άλλο παράθυρο είναι το Νοέμβριο, 13 και 16 Νοεμβρίου, 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία, και στις 16 θα υποδοχθεί τη Σερβία σε ένα παιχνίδι που πιθανότατα με νίκη η Εθνική να εξασφαλίζει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Η τρίτη είναι ουσιαστικά, έχει κριθεί η τρίτη θέση, θα είναι σίγουρα στην τριάδα, δηλαδή να εξασφάλισε και μαθηματικά, όχι ουσιαστικά, και μαθηματικά η Εθνική εξασφάλισε την τρίτη θέση, αφού έχει 7 βαθμούς, απομένουν 2 παιχνίδια, δεν έχει βαθμό η Σερβία. Οπότε θα είναι και την επόμενη χρονιά λογικά στο πρώτο γκρουπ του Nations League, και καθώς θα είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα είναι και επικεφαλής, όπως όλα δείχνουν, θα είναι επικεφαλής ομίλου στην κλήρωση που θα γίνει για τα προκληματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2028. Και εδώ βέβαια υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις, ακόμη και δεν περάσει από τα προκληματικά. Αν οι άλλες ομάδες περάσουν, αυτές που θα είναι πάνω από αυτή, δηλαδή στη διαδικασία που θα γίνει μετά, περάσουν μέσω των ομίλων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τότε θα πάρει και η Εθνική το εισιτήριο μέσω του Nations League.
Και συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται, γιατί οι ομάδες που τερματίζουν, οι 8 πρώτες που περνάνε, πηγαίνουν μέσω της διαδικασίας των ομίλων, πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε ακολουθούν κάποιες άλλες. Έχει ελπίδες και για εκεί η Εθνική. Βέβαια, καλό είναι να εξασφαλίσει την πρόκριση μέσα από τον όμιλο, καθώς έχουμε δει να πηγαίνουν κάποιες ομάδες που πριν από 10 χρόνια ούτε καν θα το ονειρεύονταν και η Εθνική μας να μένει εκτός τελευταία φορά από τη Γεωργία. Λοιπόν, να έρθουμε στη Super League 2 που βγήκε και το πρόγραμμα για την επόμενη, την έκτη αγωνιστική, με τηλεοπτική μετάδοση για το Πανσαραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και όπως άλλα δείχνουν ο Σάκης Παπαβασιλείου θα είναι τελικά ο νέος τεχνικός, ο Καταρινιώτης τεχνικός, ο οποίος σήμερα αναμένεται να κάνει την πρώτη προπόνηση μετά από 10 χρόνια και σε άλλη κατηγορία, φωτιαστικά με κατηγορία, θα επιστρέψει στην ομάδα της, του Νέστου Χρυσούπολης. Όσον αφορά τώρα την έκτη αγωνιστική, έχουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο. Το κυρίως πρόγραμμα είναι την Κυριακή και ένα παιχνίδι την Δευτέρα. Το Σάββατο έχουμε στις 3 παρατέταρτο πρώτο χρονικά παιχνίδι Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, το Δημοτικό Στάδιο Σέργων και ραδιοφωνική βέβαια από την ΕΡΑ Σπορ, το Βασίλη Αναστασιάδη. Στις 1 τέταρτο αργότερα, στις 3, έχουμε το παιχνίδι του Πανθρακικού εκτός έδρας με την Γαλιθέα. Από το YouTube της Super League 2 στο Γρηγόριος Λαμπράκης θα παίξει η ομάδα της Κομωτινής στο εκτός έδρας παιχνίδι, άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι από τη σειρά των δύσκολων παιχνιδιών απέναντι στις ομάδες οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, θα είναι από τη μέση και πάνω της βαθμολογίας, εκεί όπου βρίσκεται και ο Πανθρακικός μέχρι τώρα. Τώρα, την Κυριακή έχουμε στη 1 η ώρα Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου από το YouTube της Super League 2. Μαρκό ΑΕΛ, τον ντέρμπι κορυφής, από την ΕΡΤ 2 Sports, στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, που είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει Μαρκό στην έδρα της. Στις 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, εδώ δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, όπως και στο Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, ούτε και στο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β, που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το τρίτο παιχνίδι, το τηλεοπτικό, είναι αυτό του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β τη Δευτέρα στις 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 Σπορ στο γήπεδο του Πανιωνίου θα γίνει ο αγώνας αυτός. Τώρα, όσον αφορά τον Πανθρακικό, στους συνεργάτες του Γιάννη Αποστολίδη προστάθηκε και ο γυμναστής ο Ηρακλής Τσίγκος, ο οποίος δούλευε στην Ολλανδία, σε ομάδες τρίτης εθνικής γης στην Ολλανδία, αφού σπούδαζε εκεί πέρα, είχε μεταβεί για σπουδές. Και να πούμε ότι, να θυμίσουμε ότι είναι ο Κώσταρς Προδρομίτης, ο βοηθός προπονητή, ενώ παραμένει προπονητής θερματοφυλάκων ο Αλέξανδρος Δελιπαλτάς. Τα νέα λένε ότι ο Λαρέα δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Θυμίζουμε ότι ο Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός και αρχηγός του Πανθρακικού αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσεραϊκό, όπου ένιωσε ένα τράβηγμα στους προσαγωγούς και αντικαταστάθηκε, πήρε τη θέση του Γιαναράκης, ο οποίος θα πήγε εξαιρετικά, και από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι στην διάθεση του Γιάννη Αποστολίδη για το επόμενο παιχνίδι με το εκτός έδρας με την Καλλιθέα. Μια Καλλιθέα η οποία έχει 9 βαθμούς, τους 8 είναι ο Πανθρακικός, ένας βαθμός της χωρίζει, είναι στην τέταρτη θέση μαζί με την Ελλάς Ήρου, στους 8 είναι μόνος του στην έκτη θέση ο Πανθρακικός. Ο Πανσεραϊκός, αυτό που περιμένει, ο Νέστος θέλει, για να δούμε το μεταξύ τους παιχνίδι λίγο, θα τα πούμε πιο αναλυτικά την Παρασκευή. Ο Νέστος θέλει να σπάσει αυτό το σερί των 3 συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων, με τελευταίο αυτό με τη Μαρκό που είχαμε και την ανακοίνωση για τη διαιτησία. Και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με άλλα όνειρα να είναι στην κορυφή, βρίσκεται στην 14η θέση με 3 βαθμούς, αφού το έχουν αφαιρεθεί 4. Περιμένει να δει τι θα γίνει με την έφεση και μέχρι τότε θέλει να μαζεύει βαθμούς για να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται.
Όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική, που όπως είπαμε θα ξεκινήσει ο πρώτος όμιλος το επόμενο Σαββατοκύριακο, ήδη υπάρχει ανακοίνωση από τους φίλους του ΑΟΚ και από το Σύνδεσμο Γαλάζια Αργοναύτες, έτσι ώστε να ακολουθήσουν την ομάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Αθλητική Ένωση Θράκης στο Κουτσό, και εκεί όπου αναμένεται να βρεθούν αρκετοί οπαδοί του ΑΟΚ. Στην Δόξα Δράμας έγινε η εκδήλωση στο διοικητήριο της Δράμας, εκεί όπου είχαμε αρκετό κόσμο να πηγαίνει και αρκετούς επίσημους, όπως και βουλευτές και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας, και επίσης ήταν και ο κύριος Σάμιος, γενικότερα ήταν και εφοπλιστές οι οποίοι παλιότερα διετέλεσαν πρόεδροι στην ομάδα της Δόξα Δράμας, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αν θα έχουμε είσοδο κάποιων άλλων ανθρώπων στην ομάδα της Δράμας για να τη στηρίξουν οικονομικά. Δόξα Δράμας, η οποία έχει απαλλαγή από αυτόν τον βραχνά που είχε με τα μπαν, οπότε μπορεί να, τουλάχιστον όσο αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα, δηλαδή στα πρωταθλήματα που δεν είναι επαγγελματικά, στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, μπορεί άνετα να κάνει μεταγραφές. Και έχουμε ένα κάλεσμα από τώρα, από τους Πάνθηρες Καβάλας, για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στη 1 η ώρα, και αντίπαλος θα είναι ο Παναθηναϊκός, ένα από τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι λοιπόν καλούν τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα με την παρουσία του. Λοιπόν, αυτά τα νέα, και όπως ακούσαμε και πριν από τον Σαμί Καραμπουγιούκογλου, 11 γήπεδα στο Δήμο Παγιαίο έχουν ανακληθεί οι άδειες. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Καβάλας, που ακόμη δεν έχουν συνέλθει από τον χαμό του 16χρονου Άννη στην πρώτη αγωνιστική, ο αθλητής του Βίρον Καβάλας, στην πρώτη αγωνιστική για τη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Ο Γιώργος Αβραμίδης ήταν μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντας Μουσικές Επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργας στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που όπως φαίνεται δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι σε κτηνοτροφική μονάδα ενώ πριν από λίγο καιρό 21 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδιά επίσης κτηνοτροφική μονάδα και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα θα λέγαμε αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει επλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, ο νομός Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε Βασίλη και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα. έχουμε περίπου 1.000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωωτία δεν εκλείπει δυστυχώς, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική, σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Λαϊσταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκυ.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελισταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα, δείγματα, και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχος και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόλη των μικρών μυρικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας, ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτή την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα, κάνει την ευλογιά και χωρίζω τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Το δικαστήριο πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Βάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο, σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου, χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές, όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτια αστυνομικός μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στο δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχεται την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή, Τα παιδιά αυτά ήταν, είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στοιχείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν, για ποιο λόγο συνέβη όλη αυτή η ιστορία, δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία των γενικολάτων, είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν την κατώτερη εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου, που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια Λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες προς τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από το ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Όνεξ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων παραμένου στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στη νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μη ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω. Αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα. Τους αστιαστήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
0: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
9: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμεναν να υποχωρήσει τον ώρα όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να
10: ό,τι
0: το πούμε.
10: Ναι. Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, τον Γιάννη Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Κακριμάνης, τονίζει ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Κακριμάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ, Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαβρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κύριος Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδρομικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέριμνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ, εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκη, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των υπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκη, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφόνο στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποιήσεις ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους. 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
14: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
14: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
15: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργεία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των νοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μία μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το σωματείο εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
15: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Ελαχουρή. Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος, και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης, η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

0: Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους Δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδη ή προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσωμιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως η πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και πουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάθη Ικανή για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα

0: όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία. Η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την Ερτινοτήο Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδο. Στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων, στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνηση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η βρεφονιατρική σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Δήμο του Ρόδου και στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του τρίτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας στην εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δική.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
4: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιής πόλης και υγιής γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφεντικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυση των γονοπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18.700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευθότητας των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία βίκυ αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον, σε Καστοριά και Σιάτης αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα σε αναφορά στους δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέργειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάνω τα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι και η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΙΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι τον Ανδρούτσα, στα διεθνή Τάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις Κινέζους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατώσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάς, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθερος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
3: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπείων εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στις στρατηγικές συμμαχίες 3 στην 1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
2: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γερπετρίτη στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
5: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
5: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
2: σωστά.
5: Τον διοικητή της.
2: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
2: Όχι, όχι, μα, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι, ναι.
5: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλευράς της Φλόριντα mm-hmm. επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλευράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στη 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη mm-hmm. με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
2: Είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και δώσαν και το στίγμα mm-hmm. της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασίας, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα μία, στις τρεις, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις, και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως στο τέλος, γύρω στις 5, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
2: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά?
5: Σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
2: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα λοιπόν υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφηκε προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Και έχει και συνέχεια λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κ. Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κ. Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
7: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές, πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα, χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
2: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
8: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
2: Αλέξανδρε, αν μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
8: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
2: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί.
5: για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της θαλάσσης οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά. Έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
2: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, ανταποκριτήριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτο του και να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
9: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΗΚΑ για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τρόπον τεινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
2: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί, Ευαγγελία, στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
2: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
10: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
2: Είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
10: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, Ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
2: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το Βήμα στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
10: Να πω κάτι τελευταίο.
2: Ναι, και να κλείσουμε
10: με
2: αυτό.
10: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
2: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
10: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχή στη Δύση.
2: Ακριβώς. Ευαγγελία, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
11: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας, τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον, που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος, αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
12: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
13: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
12: Αν στέλνει.
11: Οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
12: Βρείτε τα.
11: Μη μαλώνετε.
12: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
11: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
2: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Radio 105,8, στο ραδιόφωνο μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
14: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
15: Και είναι και ένας... καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
14: Σωστά το λέτε και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
15: Ναι, Βαλκάνια, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
14: Σωστά και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
2: Τώρα να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρεμβάσεις από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Λαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες. Απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον ΙΤΑ εκφράζει το δόγμα της απαξίας του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολεμοχαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή η ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική. Είπε ο κύριος Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κύριος Ζαβάκης απάντησε στις επιάσεις της κυρίας Ζούρου και του κύριου Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε, ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
2: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
0: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από 3 χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1.209 ανθρώπων οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το Ερτ Νιούς θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας την εικόνα.
2: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
12: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με 3 αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια.
2: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ, στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κυχήρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική. Ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο, παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς 3 χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6 και 29, χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΙΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο

0: ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
1: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
2: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένω, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες,
3: ναι.
2: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη το μεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Ert News Radio 5,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
5: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
6: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό.

0: Δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΝΤΕΝΕΑ που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της νέας ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΝΤΕΝΕΑ που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις. Πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία δεν θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα. Έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΝΤΕΝΕΑ λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
2: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο με το γεγονός ότι, αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν. Αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές. Διότι αν δεν συγκρατηθούν, αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα. Μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους. Αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
0: Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη, θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
3: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελαιών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοίς, οι οποίοι είναι σκηνητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτική. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή, θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Οι πρώτες δίδες πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι οικονομικές διαφορές αλλά και οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
4: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
5: Σε πόλεμο των Ρόζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
6: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
5: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
7: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
5: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
8: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
5: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι
9: ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, σε αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
10: Στον Ανδρή Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Γκένσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Ανδρή Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Γκένσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
0: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department, Νατάσα, πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόλη στη Σιβηρία.
9: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
0: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιαννίδου.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην άμυνα και την ενέργεια, το βάρος του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα και επιβεβαιώνουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ιστορική και ισχυρή χαρακτήρισε τη συμμαχία ο Μάρκο Ρούμπιο, στο επίκεντρο και ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Κροατία, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής στο ΜΕΝΤ9, Μέση Ανατολή, Ενεργειακή Ασφάλεια και Υψηλές Τιμές στην ατζέντα των ηγετών των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου προς τους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση στους 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης ολόκληρη τη χώρα για τους 1.221 νεκρούς στις 7 Οκτωβρίου, η πρώτη επέτειος χωρίς Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Ανδρίκα Γκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την ανακάλυψή τους σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνδεση. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού. Baby, here you come. All dressed in black. Like my dark days coming back. You know it's been a long time.

0: Ελπίζουμε να πήρατε τον απαιτούμενο ρυθμό που χρειάζεται κάποιος στις 3 και 5 το μεσημέρι. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, 352 εδώ από τον 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ, σε μια μέρα που περισσότερο θυμίζει άνοιξη παρά φθινόπωρο, ευτυχώς θα πω εγώ, σε μια μέρα που η Θεσσαλονίκη πορεύεται μετρώντας αντίστροφος προς το αθλητικό κομμάτι για την επιστροφή της σωστής ποδοσφαιρικής καθημερινότητας, του πρωταθλήματος δηλαδή.
1: Μετά από δύο εβδομάδες γεμάτες.
0: Μετά από δύο εβδομάδες, τρεις ενδεχομένως για άλλους. Μετά από αρκετή έτσι ειδησιογραφία στην οποία το μπάσκετ ήταν στην κορυφή και θέλοντας να ξεφύγουμε λίγο και από τα γενικότερα της πολιτικής ειδησιογραφίας που δεσπόζει σήμερα, εμείς θα ασχοληθούμε με πολλά και διάφορα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και με μία λέξη, θα ασχοληθούμε με επιστροφές. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική έτσι λίγο καθημερινότητα, επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, επιστροφή του μπασκετικού Ηρακλή στις νίκες σε κύπελο Ευρώπης, επιστροφή και έναρξη της Μυκόνου σε κάτι αντίστοιχο και πάει λέγοντας.
1: Γενικά, καλησπέρα και από μένα. Γενικά, οι ομάδες μας χθες τα πήγανε πάρα πολύ καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαμε 4 στα 4. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μπόσνα Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup με 75-72. Το Περιστέρι επίσης έκανε πρεμιέρα με το δεξί για το θεσμό του Basketball Champions League με 93-87 επικράτησε τη Μπάμπερκ. Η Μύκονος επίσης νίκησε την FC Μπακού με 78-58 στην πρεμιέρα για το FIBA Europe Cup. Και μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή που επικράτησε εκτός έδρας με 64-59 της MZT Σκοπίων για τον πέμπτο όμιλο του FIBA Europe Cup επίσης, σε ένα παιχνίδι το οποίο δυστυχώς σημαδεύτηκε και από ένα άσχημο συμβάν, να το πω. Το οποίο δεν τιμάει φυσικά και τα Σκόπια ούτε τους φιλάθλους εκεί, για ένα πανό το οποίο αναρτήθηκε. Και υπήρξε και σχετική ενημέρωση από την ΚΑΕ Ηρακλής, η οποία και με το που βρέθηκαν στο κήπεδο οι άνθρωποι της ΚΑΕ και είδαν το πανό, προχώρησαν φυσικά στις απαραίτητες ενέργειες, με τον Ηρακλή να καταγγέλει επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στην Βουλγαρία, στη Βουλγάρα Κομισάρια, συγγνώμη, του παιχνιδιού, να καταγγέλει για το περιστατικό, την ύπαρξη του πανό δηλαδή, το οποίο είχε εθνικιστικό περιεχόμενο, το οποίο ανέρτησαν οι Σκοπιανοί. Σε μια από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, οι άνθρωποι των Κενόλευκων ζήτησαν να κατέβει και ενημερώθηκε σχετικά και η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.
0: Μάλιστα. Και επειδή δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην το περιγράψουμε κιόλας, τουλάχιστον κατά την δική μου ταπεινή άποψη, αν έχετε διαφορετική, το συζητάμε. Ήταν ένα πανό με ένα χάρτη που έδειχνε τα σύνορα της γειτονικής χώρας να εκτείνονται μέχρι την Χαλκιδική. Έτσι, αυτό ήταν ουσιαστικά το οποίο κίνησε όλη τη διαδικασία, ορθά να πούμε σε αυτό το σημείο, από την ΚΑΕ Ηρακλής. Και αυτό που εγώ δεν κατάλαβα, γιατί και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ενώ το αντιληφθήκαμε, κάπως ήταν δύσκολο κάποιος να το δει και να το επισημάνει. Ναι. Δεν ξέρω αν κατέβηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ή εκεί κάπως τα αντανακλαστικά των υπευθύνων ατόνισαν και δεν κατέβηκε. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά από άλλες περιπτώσεις, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ, ότι οι διαιτητές μπορούν να πούν ότι ξέρετε κάτι, δεν ξεκινάει το παιχνίδι ή δεν συνεχίζεται το παιχνίδι αν δεν κατέβει το πανό, αδειάσει η κερκίδα, φύγει ο τάδε, φύγει ο δίνα και πάει λέγοντας. Για τα αντανακλαστικά έχω μία επιφύλαξη. Αν κατέβηκε δηλαδή το συγκεκριμένο πανό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ηρακλή, η οποία ευτυχώς, ενδεχομένως και αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό και όχι η πρόκληση, ήταν νικηφόρα. Έτσι, ναι, ο Ηρακλής μίλησε στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, έδωσε την απάντηση, πήρε και το αποτέλεσμα που ήθελε, ξεκίνησε και νικηφόρα στον θεσμό. Και επαναλαμβάνω ότι και όλες οι ομάδες χθες τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τις εμφανίσεις, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το αποτέλεσμα, ήταν θετικό.
0: Καλά, εγώ είπα για το ποδόσφαιρο. Αυτός ήταν ένας δικός μου προσωπικός πόθος, έτσι λίγο σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε και πάλι με την επωνομαζόμενη από συναδέλφους και ως φουτμπαλέρα. Ρεπορτάζ είχαμε χθες για τον ΠΑΟΚ. Όσο πάμε προς το κλείσιμο της εβδομάδας, θα ξαναμπεί στην καθημερινότητά μας και η πληροφορία από τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές ομάδες. Ίσως όμως ξεκίνημα θα πρέπει να κάνουμε με την πρώτη μεγάλη επιστροφή. Γιατί μία από τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι μετά από δύο μήνες και κάτι, ο Ηρακλής, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, και συγκεκριμένα, αφού το έχεις το πρόγραμμα μπροστά σας, πες μας και πότε.
1: Την Κυριακή στις 5.
0: Την Κυριακή στις 5 θα αγωνιστεί στην φυσική του έδρα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια είδηση και για όλο αυτό το διάστημα, σε πολύ λίγο, θα έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος το βίωσε, έτσι, όλο αυτό.
1: Τις εργασίες.
0: Από την έναρξη του ζητήματος, από την έναρξη των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση στην ΠΑΕ Ηρακλής.

0: Την ανακοίνωση την έκανε, όχι χτες, προχτές αν δεν κάνω λάθος, η Κιανόλευκη ΠΑΕ, ότι είναι έτοιμη επιτέλους η έδρα του Ηρακλή, η φυσική, το Καφτανζόγλιο, να υποδεχθεί τους φιλάθλους της ομάδας. Κάτι το οποίο περίμεναν από καιρό, με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, και χρειάστηκε και κάποιοι κιόλας για να δουν εντός έδρας το παιχνίδι, εισαγωγικά εντός έδρας, να πάνε μέχρι το Πανθεσσαλικό. Όλο αυτό το διάστημα στο γήπεδο έγιναν οι απαραίτητες εργασίες. Και για το τι είδους εργασίες έγιναν, θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτανζόγλιου, ο κύριος Στέργιος Μπαλοδήμος. Καλησπέρα σας.
1: Όχι, δεν τον έχουμε τον κύριο Μπαλοδήμο, δεν πειράζει. Take two που λένε και οι Αμερικάνοι σε πολύ λίγο.

0: Οπότε λοιπόν με τη δεύτερη έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον άνθρωπο τον κατάλληλο για να μας πει τι είδους εργασίες έγιναν όλο αυτό το διάστημα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτανσοχλείου, τον κύριο Στέργιο Μπαλοδήμο. Κύριε Μπαλοδήμα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
2: Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείτε λίγο, μου φαίνεται.
1: Πολύ λίγο, γιατί μετά θα αρχίσουν τα υπόλοιπα έργα πρώτα Θεός. Αλλά για την ώρα λίγο, ναι, είναι μια εβδομάδα χαρούμενη αυτή που γίνονται κάποιες τελευταίες πινελιές της καθαριότητας κτλ.
2: Θα είστε στο γήπεδο
1: για να
2: την
1: μπορέσουμε να υποδεχτούμε. Ναι, ναι, το γήπεδο Κυριακή φυσικά θα είμαι. Με το καλό να πηγαίνουν και καλά οι ομάδες που παίζουν σε αυτό το γήπεδο, για να όσο θετική άβρα μπορούμε να τη δίνουμε, να πηγαίνουν καλά.
0: Τι είδους εργασίες έγιναν αυτό το διάστημα? Ήταν έτσι αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ναι, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να παίξει ο Ηρακλής στην Αλφα Εθνική, οπότε υπήρχαν κάποιες αναβαθμίσεις που έπρεπε να γίνουν για να μπορέσει να είναι κατάλληλο για Super League το γήπεδο. Λίγο τα δημοσιογραφικά περιποιηθήκαμε. Ξαναλέω, είχαμε ένα θέμα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι να ξαναγίνουν στη μεγάλη ανακαίνιση των 11 εκατομμυρίων που θα αρχίσει σύντομα. Οπότε έπρεπε να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις και όχι οριστικές λύσεις. Έτσι, με αυτή τη λογική, τα αποδητήρια τα περιποιηθήκαμε, τα δημοσιογραφικά τα περιποιηθήκαμε, και ειδικά σε θέμα WiFi και σε θέμα τεχνολογίας είναι πολύ καλά. Πήραμε ένα καινούριο ιατρείο εξωτερικού χώρου που ήταν προϋπόθεση για να μπορέσει να γίνει αγώνας Super League. Τώρα σας λέω έτσι τα πιο ακριβά πράγματα, ας το πούμε. Το χώρο τον πήγε καινούριο με τη βοήθεια του Ηρακλή, αλλά φυσικά συμψηφιστικά στα ενίκια που θα δίνει ο Ηρακλής.
2: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Αρκετά από αυτά τα έργα, από αυτό το mini lifting, ας το πούμε έτσι, γιατί το βασικό lifting θα γίνει στο το προσεχές διάστημα, ναι. Συμμετείχε ο Ηρακλής οικονομικά?
1: Ο Ηρακλής, το βασικό που συμμετείχε είναι το χόρτο,
2: ναι.
1: Και τα τουρνικέ. Διότι, ναι, το άλλο που είναι το Hawkeye και τα λεγόμενα VAR και οι κάμερες ασφαλείας, αυτά είναι πράγματα που ανήκουν στη ΣΠΑΕ. Δεν μπορεί ένα στάδιο, κανένα στάδιο, να τα κάνει για λογαριασμό του σταδίου. Είναι κάτι που θεωρητικά ο Ηρακλής παίζεται ότι παίζει σε άλλο γήπεδο, είναι δικά του. Μπορεί να τα πάρει και να πάει να παίξει αλλού.
2: Μάλιστα, οκ. Εντάξει, ναι. Άρα είναι κάτι σαν να λέμε κινητή περιουσία της ΣΠΑΕ που φιλοξενείται στο γήπεδο.
1: Ναι, σωστά, ναι. Αλλά το χόρτο και τα τουρνικέ βοήθησε ο Ηρακλής για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές είναι δαπάνες περίπου 200.000 ευρώ οι δύο, και χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, διαγωνισμό. Για να γινόταν αυτό το πράγμα και να προλάβουμε την αγωνιστική έναρξη σεζόν, ήταν αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Όπως ακόμα και τώρα έγινε μια μικρή αστοχία και δεν προλάβαμε την πρώτη αγωνιστική. Οπότε αυτό το πράγμα το ανέλαβε η ΠΑΕ και μπράβο της, για να προχωρήσει πιο γρήγορα η ιστορία και να μπορέσει έστω και τώρα να έρθει η ώρα που θα αγωνιστεί εντός έδρας.
2: Αυτός ο διαγωνισμός, κύριε πρόεδρε, δεν μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα προκειμένου να είναι όλα αυτά έτοιμα το Σεπτέμβριο?
1: Όχι, γιατί να σας πω ένα πράγμα. Η Super League ήρθε και έκρινε το γήπεδο Μάιο-Ιούνιο.
2: Σωστά. Και
1: είπε ότι το χόρτο είναι κατάλληλο. Μάιο-Ιούνιο, λοιπόν, δεν μπορούσε να το κρίνει ανεπίσημα πριν, μέχρι να οριστικοποιηθεί η άνοδος. Άρα, όταν μας το είπε τον Ιούνιο, για να κάνεις ένα διαγωνισμό, φαντάζομαι ότι αυτά τα λίγο τα ξέρουμε. Μην νομίζετε, και εγώ στο δημόσιο δεν έχω ξανασχοληθεί, πρώτη φορά στη ζωή μου είναι. Θέλει 60 μέρες. Θέλει να μην έχει ενστάσεις. Τελείωσε. Δηλαδή, για το χόρτο ειδικά, τελείωνε η σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε έπρεπε ή να είναι αποδεκτό το χόρτο αυτό το περσινό, που ήταν για β' εθνική φτιαγμένο, ας το πούμε, ήταν πιο απλό, ή έπρεπε να γίνει διαγωνισμός ή αυτό που έγινε. Και αυτό που έγινε, μην νομίζετε, είναι κάποια καινούργια περτύπια που έχει προχωρήσει ο Υπουργός, και μπράβο τους αυτό, να μπορούν να συμψηφίζονται κάποια πράγματα, γιατί αλλιώς θα ήμασταν κολλημένοι στο γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε και αυτό που έγινε θετικό είναι τουλάχιστον να μην τα χάνει τα λεφτά ο Ηρακλής και να τα δίνει μεν αυτός μπροστά, αλλά τουλάχιστον να είναι ανταλλακτικά, όπως λέγαμε παλιά, με τα ενίκια που έχει να δώσει.
2: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση, επειδή κάνατε ήδη μία πρώτη αναφορά για το μεγάλο σχέδιο των 11 εκατομμυρίων, όπου ουσιαστικά θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές ακόμα και σε υποδομές όπου ήδη έχουν βελτιωθεί. Το μεγάλο σχέδιο θα υλοποιηθεί με το στάδιο σε λειτουργία ή θα ξενιτευτεί και πάλι ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής
0: ή
2: τέλος πάντων όποια ομάδα, ο σύλλογος, ο ερασιτέχνης χρησιμοποιεί τις υποδομές του σταδίου?
1: Όχι, δεν ξενιτεύεται κανείς, ειδικά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Το μόνο που θα επηρεάσει είναι πότε θα ξαναμπεί ένας καινούργιος χοδοτάπητος που θα είναι θερμενόμενος, θα είναι με άλλα αποθραγγιστικά κτλ. Που αυτό θα γίνει σίγουρα σε ένα χρονοδιάγραμμα Μάιο-Ιούνιο, Εννοώ χρονοδιάγραμμα που δεν θα παίζει καμία ομάδα και ειδικά ο Ηρακλής. Τώρα τα υπόλοιπα θα γίνονται παράλληλα.
2: Εν λειτουργία δηλαδή, εντάξει. Okay,
1: ναι, παράλληλα. Δεν ξέρω καθόλου για το Στίβο, που σίγουρα μέσα ο Στίβος μέχρι να φτιαχτεί το καινούριο Ταρτάν, που θα είναι κάτι πολύ πολύ καλό για να μπορούν να παίρνουν διεθνείς αγώνες, και είναι πολύ σημαντικό αυτό μετά από χρόνια στην πόλη. Mm-hmm. Σίγουρα εκεί θα πρέπει να μην μπαίνει κανείς για τους κάποιους μήνες που θα φτιάχνει το Ταρτάν. Αλλά τα αποδυτήρια, τα καρεκλάκια, όλα αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία θα χρειάζεται να κλείσει το στάδιο.
0: Όταν με το καλό ξεκινήσει η αναβάθμιση, περιλαμβάνεται στην αναβάθμιση και το βοηθητικό?
1: Ναι, και το βοηθητικό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε και με τη βοήθεια, γιατί έχουμε δύο άτομα του Στίβου μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικά ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Τσακλής, είναι υπεύθυνος, τον έχουμε γνωρίσει την πρώτη μέρα που αναλάβαμε υπεύθυνο για τα του Στίβου, mm-hmm. επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά το όλο πράγμα, πετύχαμε να είναι κατά 95% εισάξει τα δύο γήπεδα, δηλαδή ό,τι γίνεται στο ένα να γίνεται και στο άλλο, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται κάποια πανελλήνια πρωταθλήματα μικρότερων ηλικιών και στο βοηθητικό, για να μην επηρεάζεται και η λειτουργία του κεντρικού σταδίου που έχει τους top αθλητές, έτσι, αυτούς που κατεβαίνουν απλά στους Ολυμπιακούς αγώνες, στους Παγκόσμιους αγώνες κλπ. Και έχει και τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή που είναι εδώ και χρόνια η έδρα του.
2: Ωραία, άρα Στίβος υπάρχει. Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Στίβος υπάρχει,
2: έτσι.
0: Γι' αυτό το ρωτάω, γιατί υπάρχουν πάρα
1: υπάρχει,
0: πολλοί
1: υπάρχει με όποιο κόστος, να ξέρετε, μέχρι στιγμής βάζουμε πρώτα το Στίβο. Όσο μπορούμε, άστε, αν ο Στίβος καμιά φορά μπορεί να γκρινιάξει, να μην το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Έχουμε μαλώσει με τις ομάδες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Να καταλάβετε ότι ακόμα και το θέμα τώρα με την αστυνομία που θα έχουμε ραντεβού τις επόμενες μέρες, για το τι ώρα πρέπει να αποκλείεται το γήπεδο για να ξεκινάει ένας αγώνας Super League, mm-hmm. εμείς προσπαθούμε ακόμα και την ημέρα του αγώνα, τις πρωινές ώρες, να λειτουργεί το καφτατζόγλιο για τους αθλητές του Στίβου. Mm-hmm. Ναι. Ελπίζω να μην μας το κόψει η αστυνομία, αλλά νομίζω θα το καταφέρουμε.
0: Γιατί είναι και αρκετή.
2: Ναι, είναι και αρκετή. Και δυστυχώς
1: είναι πάρα πολύ και είναι υπό δύσκολες συνθήκες και μιλάμε για αθλήματα τα οποία δεν έχουν την προβολή και δεν έχουν και την απολαβή σε κάποιο παιδί μετά από στα 17, στα 18, στα 19, mm-hmm. στα 20, και είναι ήρωες αυτοί που το κάνουν. Μόνο να τους δείτε τα απογέματα, την προπόνηση που κάνουν, θα τους χαρείτε.
2: Και να πω και κάτι άλλο, έτσι, μιας που το σκέφτομαι τώρα, να ζητήσω και την άποψη της Μαρός. Για πες μου το δεύτερο Στίβο που έχει Θεσσαλονίκη διαθέσιμο.
0: Δεύτερο Στίβο έχει στους αμπελοκηπούς, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει το γήπεδο της Τούμπας, το οποίο είναι άλλη εντάξει, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει με το νέο γήπεδο.
0: Ναι,
2: θα έχουμε άλλο Στίβο, ας πούμε.
0: Δεν νομίζω
2: ότι να έχουμε. Ναι.
1: Έχει κάποιους Στίβους, όπως είναι το Πανοράματος που έγινε και μια ανακαίνιση του Ταρτάνα και μπράβο. Δεν έχει πολλά όμως. Το κεντρικό στάδιο της Θεσσαλονίκης είναι το Καθατζόγλιο, mm-hmm. και μακάρι να είναι το βοηθητικό σε μια τέλεια κατάσταση, ώστε να μην έχουμε ποτέ προβλήματα. Γιατί καταλαβαίνετε το κεντρικό. Ακόμα και αυτό που γίνεται τώρα εδώ τα τελευταία χρόνια, που κάποιοι αθλητές κάνουν στο κεντρικό, σε κανένα μέρος του κόσμου, στο κεντρικό στάδιο δεν ανοίγει ούτε τα φώτα του για να μπουν μέσα, π.χ. να κάνουν 10-20 αθλητές. Αυτά γίνονται όλα από ανάγκη εδώ, mm-hmm. και μακάρι να γίνουν και άλλα γήπεδα και να μην χρειάζεται να ανοίγουμε τα κεντρικά στάδια για απλή προπόνηση. Να ανοίγουν μόνο για αγώνες. Είναι φθορά, καταλάβατε. Δηλαδή είναι σημαντικό να ανοίγουν μόνο για μεγάλα event, για μεγάλες συναυλίες, για αγώνες Στίβου, για αγώνες ποδοσφαίρου, για τέτοια πράγματα.
2: Από την άλλη, αν δεν υπάρχει εναλλακτική, είναι προτιμότερο να μην αφήνεις μια υποδομή να μαραζώσει, ας πούμε, όπως έγιναν με τις υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμα και για τα 10-15 άτομα, αν δεν υπάρχει εναλλακτική, να το ανοίξουμε το γήπεδο. Τουλάχιστον αυτό νομίζω εγώ ότι είναι, λογικό.
1: Το καφτατζόγλιο, αν μου επιτρέπετε έτσι μια μικρή.
2: Δεν μιλάω για το καφτατζόγλιο, γενικότερα ήταν, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τι έγινε? Η κρίση που πέρασε η χώρα για πολλά χρόνια. Η πτώση του Ηρακλής στη Β' Εθνική. Mm-hmm. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα γιατί μου άρεσε να μιλάω για εσύ. Και όλο αυτό το πράγμα φέρανε ένα αποτέλεσμα μαρασμού του καφτατζόγλιου. Σοβαρά λεφτά είχαν να μπουν στο καφτατζόγλιο από το 2002-2003 πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Δεν συντηρούνται τα στάδια μόνο με την καλή διάθεση. Έχουν μεγάλες φθορές και τα. Οι διάδρομοι από κάτω, τα είχατε δει φαντάζομαι όλα αυτά που φτιάξαμε, έτσι τώρα μην μπαίνουμε και λέμε, δεν μ' αρέσει, δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε από σκοπό σε καμιά πολιτική καριέρα, mm-hmm. οπότε κάνω ό,τι μπορώ να κάνω και μετά να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω και να πω ότι τουλάχιστον αυτό το στάδιο ήταν σε μια κατάσταση χ και τώρα έχει γίνει χ συν κάτι σίγουρα και γεια σας, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ήδη είναι καλό. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει να έρθετε να προκατήσετε ή να τρέξετε να κάνετε. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια αίσθηση ευχαρίστηση με τις βελτιωτικές κινήσεις που έχουν γίνει.
0: Εγώ μένω και λίγο παραπάνω στο κομμάτι του Στίβου. Γιατί φιλοξενούσα το στάδιο τα προηγούμενα χρόνια πριν αρκετά χρόνια, έτσι και μεγάλες διοργανώσεις Στίβου, που πλέον έχουν να δει Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καιρό. Με μεγάλα
1: είναι
0: όνοματα
1: ντροπή,
0: δηλαδή.
1: Είναι ντροπή. Εγώ ντρέπομαι να κάνει το Πανθεσσαλικό εκδηλώσεις και να μην κάνουμε εμείς. Φυσικά, όταν είμαστε έτοιμοι, θέλει να μιλήσουμε με τον εκάστοτε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, γιατί ένα μεγάλο τουρνουά ή ένα μεγάλο πανελλήνιο θέλει και άλλα πράγματα. Θέλει διευκολύνσεις. Δηλαδή, ο Βόλος τώρα αυτή τη στιγμή προσφέρει πάρα πολλά free ξενοδοχεία, προσφέρει πράγματα για να μπορέσει να πάρει αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που εμείς στη Θεσσαλονίκη, στο μέρος ειδικά που είναι το Καθαζόγλου, που είναι μέσα στην πόλη, έτσι, είναι το ιδεατό. Οι αθλητές παρακαλάνε για γήπεδα στο Καθαζόγλου. Γιατί φανταστείτε να έχεις ένα αγώνα στις 9 το πρωί, ο επόμενος αγώνας να είναι στις 3, από το Καθαζόγλου βγαίνεις μια βόλτα και είσαι στο Λευκό Πύργο, ας το πούμε. Mm-hmm. Δεν είσαι αποκομμένος σε ένα γήπεδο που πρέπει να κάθεσαι να περιμένεις ένα καρεκλάκι.
0: Ναι.
1: Είναι ευχής έργο να τελειώσουν γρήγορα τα έργα και να μπούμε στο χάρτη πάλι να πάρουμε μεγάλες οργανώσεις και απλές και μεγάλες.
2: Κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε, τα έργα των 11 εκατομμυρίων όταν με το καλό ολοκληρωθούν είναι αυτά που θα επιτρέψουν και στον ΠΑΟΚ όταν το χρειαστεί το γήπεδο βεβαίως κατόπιν συνεννόησης να το δηλώσει ως έδρα.
1: Γιατί
2: έχουμε μπερδευτεί λίγο με τις φάσεις των έργων και το ποιος τις υλοποιεί, πότε θα τις υλοποιήσει και τι αποτέλεσμα θα έχουν. Γιατί είναι αυτή η εμπλοκή που μας περιγράψατε κιόλας με τους διαγωνισμούς. Αυτά τα 11 εκατομμύρια είναι ουσιαστικά...
1: βγαίνει ο διαγωνισμός άμεσα. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ πάλι ως μη πολιτικός και ως ένας άνθρωπος να λέω όσο ρεαλιστικά μπορώ τα πράγματα. Βγαίνει λοιπόν ένας διαγωνισμός τώρα από μέρα σε μέρα. Mm-hmm. Προκυρήσονται όλα τα έργα από τα καρεκλάκια που μπορεί να στοιχίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το ταρτάμ που είναι άλλο τόσο, δηλαδή είναι μεγάλα έργα και μικρότερα φυσικά. Η αναβάθμιση, τα φώτα. Είναι κάθε λεπτομέρεια για να γίνει μια ολική ανακαίνιση στο στάδιο, έτσι. Για να μην λέμε παραπάνω. Οι πίνακες ηλεκτρονικοί που δεν υπάρχουν, είναι παλιοί και πρέπει να πεταχτούν αυτοί κτλ. Μπαίνουν λοιπόν όλα αυτά. Βγαίνει ένας ανάδοχος. Αν είμαστε τυχεροί, ξαναλέω αυτό που είπε και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και όλοι. Εάν λοιπόν ο ανάδοχος βγει μέσα στις 30 μέρες χωρίς ενστάσεις, τότε ξεκινάει αμέσως, δηλαδή μπορεί και από τον Ιανουάριο να ξεκινήσουν τα έργα. Mm-hmm. Εκεί μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό σενάριο, στο οποίο θα τελειώσουν και πολύ πολύ γρήγορα.
2: Okay. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες πάντως που μπορούν να αναλάβουν τόσα διαφορετικά κομμάτια ανακαίνησης.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα έργα αυτά θα τα πάρουν μεγάλες εταιρείες γνωστές, οι οποίες θα έχουν και θα δώσουν υποεργολαβίες, το πούμε, σε κάποιους εξειδικευμένους, στο Στίβο, στο οτιδήποτε είναι αυτό.
2: Λογικό.
1: Οπότε είναι πολύ καλό αυτό, γιατί αυτές οι μεγάλες εταιρείες τουλάχιστον έχουν δείξει ότι όταν λένε ένα πράγμα, κατά πάσα πιθανότητα το τηρούν το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα υπάρχουν, είναι δεσμευμένα, οπότε δεν υπάρχει κάποια ανασφάλεια για τις εταιρείες το τι θα κάνουν. Και νομίζω, χωρίς να είμαι ειδικός με τους διαγωνισμούς, ότι είναι και διεθνής διαγωνισμός. Που σημαίνει ότι μπορεί και κάποια εταιρεία του εξωτερικού, που θα ήταν καλό και αυτό, έτσι θεωρητικά πάντα μιλώντας, που μπορεί να έχει κάνει τέτοιο στάδιο ανακαίνιση, να πάρει τη δουλειά. Mm-hmm. Οπότε θεωρητικά δεν θα έχουμε προβλήματα. Ελπίζω δηλαδή να είναι έτσι το χρονοδιάγραμμα, όπως σας το λέω, γιατί δεν έχω και την εμπειρία τόσα μεγάλα έργα να μην ξεχνάτε και στη Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τέτοια ποσά, πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε εγκεκριμένα και άλλα 10 εκατομμύρια μετά, mm-hmm. που είναι για ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου. Δηλαδή το στάδιο να γίνει αυτόνομο.
0: Το οποίο είναι σε δεύτερη φάση.
1: Και με αυτά. Σε δεύτερη φάση αυτό. Ναι.
0: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Μέσα στην αναβάθμιση περιλαμβάνεται ανακαίνιση και των χώρων μέσα στο στάδιο. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και συλλόγοι που φιλοξενούν και άλλες δραστηριότητες πέρα από Στίβο, παράδειγμα, ας πούμε, Ξηφασκία.
1: Ναι. Όλες οι αίθουσες από κάτω και ο περιμετρικός αυτός ο κλειστός ο διάδρομος θα γίνουν. Μην ξεχνάτε και στο K3. Το K3 είναι το κλειστό που είναι οι top αθλητές. Αλλά μην ξεχνάμε λίγο και είναι σημαντικό το K3. Αυτό το κλειστό λοιπόν κτίριο που είναι πίσω από το Καθαζόγλιο, το ανακαινήσαμε τους χώρους φέτος με πόρους του Καθαζόγλιου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και το ταρτάν του και το άλμα εις ύψος που κάνουν και όλα είναι με φωτογραφίες και αυτά. Θέλετε, όποτε θέλετε, είστε πρόθετοι να τα δείτε με τα μάτια.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι πλέον για τον διαγωνισμό να έχουμε και ανάδοχο.
2: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, γεια σας, καλό απόγευμα.

Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό από τώρα θα πάμε σε τίτλους επικαιρότητας. Φάνης Λιάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα επιστρέψουμε παραμένοντας σε μπασκετικό κλίμα, γιατί όπως ανέφερε και η Σμαρό στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι επιτυχίες ήταν πολλές και συνολικά θα ήταν μια πετυχημένη αγωνιστική αυτή για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ που αγωνίστηκαν στα κύπελα Ευρώπης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην άμυνα και την ενέργεια, το βάρος του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα και επιβεβαιώνουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ιστορική και ισχυρή χαρακτήριση συμμαχία ο Μάρκο Ρούμπιο, στο επίκεντρο και ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρα για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοιείς. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση στους 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση εξαπάθησης του ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσική δράση της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα. Έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα για τους 1.221 νεκρούς σε 7 Οκτωβρίου, η πρώτη επέτειος χωρίς Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Ανδρή Καγκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την ανακάλυψή του σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λατιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: παρθενική εμφάνιση για την Μύκονο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο FIBA Europe Cup και μάλιστα και με νίκη. Τι καλύτερο τρόπο έτσι να συνδυάσει ένα ιδανικό ξεκίνημα και ποδαρικό και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στο νησί τη Μυκόνου κιόλα.
1: Είδες, έκλεψε τη δημοσιογραφική έτσι, εισαγωγή στο θέμα και απλά το μόνο που μένει σε μένα είναι να το πω, γιατί το κάναμε και πρόβα κιόλας. Μύκονος, χαιρετισμούς, ναι.
0: Αλλά η ομάδα της Μυκόνου όμως έχει κάνει πέρα από το γνωστό Μύκονος που όλοι σκεφτόμαστε στο νησί, έχει κάνει και μια πολύ πετυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια. Σταθερά ανωδική, το οποίο είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν χθες, σκοράροντας 16 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, τον Διονύση Σκουλίδα. Διονύση, καλησπέρα, να μην σε καθυστερήσουμε κιόλας.
1: Καλησπέρα και συγχαρητήρια κιόλας για την παρθενική νίκη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Να μην σε καθυστερήσουμε, γιατί ξέρω ότι ακολουθεί και προπόνηση. Μπαίνετε κατευθείαν πάλι σε ρυθμό προπονήσεων. Δεν σταματάτε.
2: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουμε πάλι το ματς το Σάββατο. Είναι και σημαντικό.
1: Διονύση, μας ακούς?
2: Σας ακούω, ναι.
1: Ναι, okay, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θέλω κάτι διαφορετικό. Πώς είναι αυτό να παίζεις Πέμπτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή, τέλος πάντων να έχεις δύο παιχνίδια, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και στη Μύκονο και που λέει ο λόγος να μην έχεις έστω και λίγο χρόνο να πας και να χαρείς λίγο και τις ομορφιές του νησιού, αν συμβαίνει αυτό.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο η αλήθεια είναι. Πιο πολύ είναι το φορτίο σωματικό εννοείται, διότι δεν υπάρχει ρεπό στην ουσία για ένα μήνα ολόκληρο, γιατί τα παιχνίδια είναι back to back. Εντάξει, χρόνος υπάρχει να δούμε το νησί, αλίμονο, ίσα ίσα καλό κάνει κιόλας. Εγώ παίρνω και το παιδί μου και τη γυναίκα μου και πηγαίνουμε και βόλτα συχνά, δηλαδή κάνει καλό, αποφορτίζει. Αλλά το μυαλό δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ, διότι πρέπει αμέσως την επόμενη μέρα να είσαι συγκεντρωμένος και σωματικά και στο μυαλό για να δεχτείς καινούργια για μια διαφορετική ομάδα που θα παίξεις το Σάββατο και ούτω καθεξής μετά.
0: Ωστόσο, αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει και μια μεγάλη διαφορά που είναι για σας πλέον από φέτος, ότι να έχετε δύο παιχνίδια. Οι υποχρεώσεις σας πλέον.
2: Είναι τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρσι που είχες και πολλές μέρες μέσα στη βδομάδα να κάνεις παραπάνω προπόνηση. Τώρα δεν έχεις πολύ χρόνο για προπόνηση, γιατί είναι και ταξίδια ενδιάμεσα στο εξωτερικό. Από τη Μύκονο για να πας Αθήνα θα σε αεροπλάνο, οπότε είναι μια ταλαιπωρία.
0: Πώς ήταν η χτεσινή εμπειρία για εσάς, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και με τη στήριξη του κόσμου φυσικά?
2: Εντάξει, ο κόσμος πάντα αγκαλιάζει την ομάδα και ένα παραπάνω τώρα που είναι κάτι καινούριο για αυτούς και για μας. Η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup ήταν φανταστική ατμόσφαιρα, πολύ ζεστά τα συναισθήματα, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά συγκινητικό. Είμαι στην ομάδα δύο χρόνια, τώρα είναι τρίτη μου χρονιά, είναι πολύ συγκινητικό να βλέπω την ομάδα, να το δω και εγώ από μέσα, να φτάνει την Α2 να παίζει Ευρώπη και είναι πάρα πολύ ωραία τα συναισθήματα.
0: Τι περιμένεις για την ομάδα? Να πούμε ότι στο ίδιο γκρουπ είστε με την ΕΦΤΣΙ, όπου την αντιμετωπίσατε χθες και έχει και ελληνική παρουσία, καθώς στον πάγκο της είναι ο Κώστας ο Βασιλιάδης. Είστε μαζί με Φράιμπουργκ, Λοκομοτίβ Πλόβδιβ, Οραντέα, Ρίγα. Τι περιμένεις έτσι για τη συνέχεια και το επόμενο παιχνίδι σας κιόλας είναι εκτός με τη Φράιμπουργκ?
2: Θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικός ο όμιλος. Υπάρχουν τρεις ομάδες πολύ καλές, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα μάτς και μ' αρέσουν οι πιθανότητες μας να περάσουμε στον επόμενο γύρο, να βγούμε δηλαδή στις top 2 ομάδες του ομίλου για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι είμαστε ένα πολύ μεστό γκρουπ με πολύ βάθος στον πάγκο. Εντάξει, η προετοιμασία μας ήταν λίγο δύσκολη, αλλά έτσι όπως περνάει ο καιρός δενόμαστε παραπάνω και πιστεύω ότι το ταβάνι είναι υψηλό πολύ για μας.
0: Και στο πρωτάθλημα είδαμε ότι στην αρχή ιτηθήκατε με ένα από τον πάγκο, αλλά του βάλετε πολύ δύσκολα.
2: Εντάξει, ναι, θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια ομάδα η οποία όλοι έχουμε δει πόσο έχει ανέβει έτσι, και τι παίκτες έχει πάρει. Το budget είναι πάρα πολύ υψηλό. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Παλέψαμε, δεν αφήσαμε ποτέ το μάτς να φύγει. Ήμασταν εκεί. Εντάξει, κάποιες τώρα λεπτομέρειες δεν μας έδωσαν το μάτς. Θα ήταν πάρα, πάρα πολύ μεγάλη νίκη αν καταφέραμε και δεν τον πάω πρώτη αγωνιστική. Αλλά δεν έγινε. Δείχνει όμως αυτό τις ικανότητες της ομάδας και το χαρακτήρα της.
0: Νομίζω πολύ θετικό είναι ότι μέσα και με τις άλλες ομάδες και εσείς, αλλά είδαμε χθες πολύ καλές, ας μην το πω εμφανίσεις, πολύ καλά αποτελέσματα γιατί είναι ακόμα και αρχή από όλες τις ομάδες. Και σήμερα έχουμε και συνέχεια και με άλλες ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και γιατί ανεβαίνουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διαπρέπουν κιόλας. Είναι δηλαδή στις καλές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα να φαίνονται οι ομάδες εκεί έξω, ότι είμαστε ψηλά, είμαστε σε καλό επίπεδο.
0: Πανηγύρισες την άνοδο με τη Μύκονο, έζησες με την ομάδα έτσι τη συμμετοχή στα play-offs, στο final eight του κυπέλου και πρόσφατα δήλωσες ότι αυτό ακριβώς έψαχνα και το βρήκα εκεί. Τι είναι λοιπόν αυτό που έψαχνες και βρήκες στη Μύκονο?
2: Εντάξει, εγώ αρχικά έψαχνα να βρω μια ομάδα, γιατί ήμουν και σε ένα μέρος της καριέρας μου που ήθελα να ανέβω να παίξω στο πιο ψηλό επίπεδο της Ελλάδας και σιγά σιγά, γιατί όχι και στο εξωτερικό, ήθελα δηλαδή να κάνω το επόμενο βήμα και προσπάθησα να βρω αυτό το κλίμα το οποίο ναι μεν είναι ζεστό αλλά έχει και αυτό τον πρωταθλητισμό μέσα του, τι θέλει να κάνει δηλαδή το βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό μου το έδωσε η Μύκονος και ο coach Διάγκος, ανεβήκαμε μαζί από την Α2 και έμεινα στην Α1, είχα το ρόλο, μου άρεσε και εγώ να βρίσκω την αυτοπεποίθησή μου και τα πατήματά μου, ώστε να καταφέρω να

0: ακούγεται και έξω και μπορεί μερικοί να το θεωρήσουν κλισέ ότι είναι οικογενειακό το κλίμα και είναι όντως έτσι τα πράγματα εδώ πέρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι την ομάδα την αγαπάνε, την έχουν ζήσει από το μηδέν να φτάνει εδώ και έχουν μεράκι. Είναι δηλαδή αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε τον αθλητισμό, είναι δίπλα σε οτιδήποτε μπορεί να περάσει το μυαλό σας, είναι δίπλα και προσπαθούν να το φτιάξουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι το συστατικό που φέρνει μια ομάδα και έχοντας έτσι τους κατάλληλους ανθρώπους στον πάγκο και τριγύρω από τη διοίκηση για να πάρθουν τα σωστά βήματα στην πορεία και να υπάρχει εμπειρία δηλαδή σε όλους τους τομείς μαζί με αυτή την αγάπη.
1: Να ευχηθούμε ανάλογη συνέχεια λοιπόν. Έτσι με νικηφόρα αποτελέσματα για την ομάδα της Μυκόνου. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου και καλή προπόνηση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να σου βάλω κάτι δύσκολο.
1: Για πες.
0: Εσύ τι κατάλαβες από τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram που προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκε γενικότερα στις διαπραγματεύσεις, αν έγιναν, που δεν έγιναν διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις καλύτερα στο κόμμο. Και στο τέλος έκλεισε με μια ατάκα η οποία δεν ξέρω αν ο κόσμος ο οποίος τη σχολίασε κατάλαβε τι ακριβώς εννοούσε. Εγώ πραγματικά την παιδεύω ακόμα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε όταν έλεγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Και επειδή δεν θέλω κάποιος να μου πει ότι ναι, αλλά το διαβάζεις αποσπασματικά, να διαβάσω όλο το story που έκανε στο Instagram. Παίκτες και προπονητές, φίλαθλοι, ιδιοκτήτες, διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όλοι μαζί μετατρέψαμε το άθλημα που αγαπάμε σε μια διοργάνωση στην οποία το NBA, επαναλαμβάνω το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο θέλει να επενδύσει και να κάνει τη EuroLeague μέρος του κόσμου του. Με τεράστιο σεβασμό, αλλά και υπερήφανη για όσα τελικά καταφέραμε, χωρίς το Ζόρντι, μέσα σε παρένθεση, όχι ότι δεν θα έβγαζε και κάποια χολή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος,
1: αυτό
0: είναι η δική μου παρένθεση, ναι, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση. Θέσεις όπως αυτή που κρατά σήμερα ο Ολυμπιακός και κάποιες άλλες ομάδες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουν σταθεί σε αυτή στην τελευταία ατάκα. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά.
1: Και αμέσως μπαίνει στο κάδρο
0: το βιογραφικό του κ. Γιαννακόπουλου και το ποιος είναι ο άνθρωπος επιχειρηματικά, προσωπικά, ιστορικά και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτά τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, άμα πάρεις και τα συγκρίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εάν βάλει κανείς και λίγο πιο πάνω από τη δήλωση για αυτή την ατάκα και καθίσει λίγο και το σκεφτεί, μήπως δεν εννοούσε ακριβώς ποια είναι η τιμή των εισιτηρίων. Ή ποιο είναι το πιο ακριβό γήπεδο στην Ευρώπη, ή ποιο έχει τους περισσότερους τίτλους.
1: Εμένα μου κούμπωσε με την προηγούμενη ατάκα του, που λέει ότι δεν είναι μόνο να κοιτάς τι χάνεις.
0: Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς.
1: Αυτό μου κουμπώνει λίγο με αυτό. Ότι μάλλον αυτό. Δηλαδή, αυτός δεν θεωρεί ότι αυτό είναι μόνο επιτυχία, να κοιτάς τι χάνεις στο τέλος. Ίσως γενικότερα μια οπτική, τι συμφωνίες μπορείς να κάνεις.

0: μάλλον να παίρνει πιο πολύ ρίσκο.
1: Ναι.
0: Μου κουμπώνει λίγο με αυτό.
1: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν, και εγώ με αυτούς συντάσσομαι, ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά. Ουσιαστικά σημαίνει ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός ακόμα. Στο τέλος κάθε χρονιάς να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη και να μπαίνουμε μέσα. Δηλαδή οι οργανισμοί, τους οποίους καλούμαστε εμείς ως πρόεδροι να χρηματοδοτούμε, mm-hmm. Να έχουν θετικούς, όχι θετικούς, αν μη τι άλλο, να έχουν ίσως σκελισμένους προϋπολογισμούς. Η σαβάρκα, η σαπανιά.
0: Γιατί, να συμφωνώ πολύ με αυτό. Γιατί αυτό είναι το νόημα.
1: Ναι, γιατί αν το μπάσκετ, ας πούμε, ουσιαστικά και οι οργανισμοί κάθε χρόνο πρέπει κάποιος να το τροφοδοτεί, κάποιος να το τροφοδοτεί, mm-hmm. δεν είναι υγιές. Σε βάθος χρόνου μπορεί να αποδειχθεί πολύ καταστροφικό αυτό το πράγμα.
0: Θα βάλω έναν αστερίσκο εδώ και θα πω ότι νομίζω καμία ενασχόληση με άθλημα δεν είναι κερδοφόρα. Όποιος επιλέγει να μπει σε κάποια ομάδα, βάζει αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, περιμένεις πολύ και πρέπει να χτίσεις κάτι πολύ μεγάλο. Μιλάμε με ελληνικούς ομάδων, ξέρω εγώ, Real Madrid, που έχεις κάνει πλέον, το έχεις φτάσει να κάνεις την ομάδα ένα brand. Οπότε να έχεις και κέρδη και από άλλες πλευρές.
1: Διαφορετικά. Να σου πω κάτι. Δεν έχω την εντύπωση ότι οι ομάδες της Championship. Τη Championship, ναι, όχι ναι. Της Premier League, μπαίνουν μέσα όλες. Δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος ασχολείται με την Nottingham Forest, δεν νομίζω ότι έχει μπει μέσα από την ενασχόλησή του με την Premier League. Έτσι. Και δεν μπορώ να το βασίσω πουθενά mm-hmm. Αυτό το επιχείρημα, πέραν στο ότι οι Άγγλοι δεν θα το επέτρεπαν ποτέ αυτό το πράγμα να γίνει.
0: Να μην είναι κάτι κερδοφόρο, δηλαδή.
1: Όχι να μην είναι κάτι κερδοφόρο, δηλαδή δεν είναι καπιταλιστικό, είναι ότι να μην είναι κάτι υγιές.
0: Ναι,
1: προφανώς
0: ναι.
1: και θα βγάλει λεφτά, αλλά κάτι το οποίο θα είναι έτοιμο να καταστραφεί, να ισοπεδωθεί.
0: Ότι δεν θα το αφήνει να υπάρχει.
1: Ναι, δεν θα αφήνει να υπάρχει. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τη Manchester City.
0: Που έκανε πάνω από 100 παραβάσεις οικονομικές.
1: Οικονομικές. Αλλά εκεί ήταν, ας πούμε, να. Και θα δούμε πού θα καταλήξει.
0: Ναι, βέβαια, έφτασε και η Manchester City μετά από πόσα χρόνια. Αυτές οι παραβάσεις δεν γίνανε μέσα σε ένα χρόνο και υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια και κατέκτησε και τίτλους.
1: Ναι.
0: Και έχει προκαλέσει και μεγάλη συζήτηση. Πάντως, όσον αφορά την ατάκα του κ. Γιανακόπουλου, μπορείς να του στείλεις ένα μήνυμα ή ένα σχόλιο, γιατί από ό,τι βλέπουμε απαντάει. Δηλαδή, σε σχόλιο φιλάθλου του ΠΑΟΚ που τον κάλεσε να στηρίξει την ομάδα του ΠΑΟΚ όσον αφορά mm-hmm. τα franchise που συζητούσαμε και χθες στην Ευρωλίγκα.
1: Τους βασικούς μετόχους, με άλλα λόγια. Ναι.
0: Απάντησε, έδωσε απάντηση στο σχόλιο και είπε: πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να με ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ? Δέσμευση δημόσια. Οπότε σκέψου και συνάδελφε, τι εννοεί.
1: Πόσοι είναι, 13? Έχουμε μία στις 13 ψήφους, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι μία και αυτή.
1: Φασούλη το φασούλη που λέει ο λαός. Πάντως το έχει αυτό, αυτή την επικοινωνία,
0: ναι,
1: γενικότερα.
0: Ναι,
1: έχει ακούσει πάρα πολλά από πάρα πολλούς για αυτή του την συνήθεια. Και έχει μία άποψη η οποία δεν είναι σεβαστή από όλους, αλλά για μένα it's ok. Αν τηρούνται κάποια. Ένα πλαίσιο, κάποιο πλαίσιο. Έτσι.
0: Ναι, βλέπεις ότι τώρα μόνο αυτή η ατάκα του και σχολιάζεται ως προς το τι εννοεί.
1: Ναι.
0: Με διαφορετικό τρόπο από τον καθένα μας. Δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά αυτό όπως λες ότι σχολιάζεται γιατί λέει τη γνώμη του ή άλλη επιδρά. Γιατί να σχολιαστεί, δεν κατάλαβα. Ανθρώπινο είναι και.
1: Ίσως γιατί είναι στην ανθρώπινη φύση να γίνεται αυτό το πράγμα. Το τι του λένε από κάτω βεβαίως είναι απερίγραπτο, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν για κάτι είναι στην κορυφή ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Και δεν σχετίζεται με τον αθλητισμό, κατά την άποψή μου είναι από τους κορυφαίους content creator που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει post, δεν υπάρχει τοποθέτησή του, δεν υπάρχει το παραμικρό που κάνει, ας πούμε, στο Instagram, το οποίο να μην συνοδεύεται από μια τεράστια αποδοχή, από views, από like και προσοχή. Έτσι. Εγώ δεν λέω θετικά ή αρνητικά, mm-hmm. έτσι, αλλά ό,τι και αν κάνει, είναι influencer ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει αποδοχή.
0: Είναι καλό.
1: Είτε αποδοχή είτε κριτική.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό επίθετο. Καλό, ωραίο, δεν ξέρω πώς να το πω. Ότι εκφράζει τη γνώμη του και δεν φοβάται. Από εκεί πέρα εντάξει.
1: Να εκφράζει τη γνώμη σου είναι πάντα απόψεις, θεμητό, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Θεμητό είναι, αλλά κάποιοι το κατακρίνουν κι αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Όταν εκφράζει μια ακραία άποψη, θα πρέπει να είσαι αυτομάτως ανοιχτός και στην ακραία κριτική. Έτσι πάει.
0: Ναι, εντάξει. Βλέπεις ότι είναι ανοιχτός. Απαντάει.
1: Αν χαλάσει το δίπολο, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Μένετε αποσπασματικό στο ότι το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια
0: ενώ
1: παιδιά.
0: Ενώ χθες έλειψε από την σύνοδο, όπως είπαμε, δεν ήταν. Δεν ήταν και στη φωτογραφία που βγήκανε μετά όλοι μαζί, αλλά βλέπεις τι άλλο έχει προκαλέσει.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς έπρεπε κάπως να πάρει το.
0: Πήρε και τη δική του θέση. Ναι,
1: και τη δική του θέση να πάρει και το αίμα του πίσω που δεν ήταν στη φωτογραφία.
0: Ήταν όμως εκεί, απλά δεν ήταν.
1: Ναι, υπάρχει μια άλλη φωτογραφία η οποία τον δείχνει σε ένα στρογγυλό τραπέζι και πρέπει να είναι με τον
0: CEO
1: της ΤΣΣΚΑ. Γιατί και εκεί εξέφρασε μια άποψη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, σωστή, ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό μπασκετικό οικοδόμημα χωρίς τις ομάδες από την Ρωσία. Ασχέτως του τι έχει γίνει συνολικά με τον πόλεμο και στο κομμάτι του αθλητισμού.
0: Αυτό τώρα είναι ένα ερωτηματικό. Τέλος πάντων, έχουμε μεγάλη κουβέντα, δεν είναι για την ώρα.
1: Όχι, κάνε το ερώτημα. Μπορεί, αν μη τι άλλο, μια απάντηση. Δεν, έτσι.
0: Ομάδες ή χώρες τις οποίες έχουμε αποκλείσει αρχικά γιατί βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Άλλες τις αφήνουμε, άλλες μετά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια.
0: Ακριβώς. Αυτή την ασυνέπεια δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, υπάρχει μια συνέπεια. Και νομίζω ότι και αυτό είναι το μοναδικό πεδίο κριτικής σε όλες τις χώρες που έχουν πάρει διαφορετική θέση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται, με συγχωρείτε, με όλη την τέτοια, με όλο το σεβασμό, δεν γίνεται να έχεις πόλεμο, δεν εξετάζω το πώς φταίει, mm-hmm. έτσι. Δεν γίνεται να είσαι σε μια εμπόλεμη κατάσταση και να επιτρέπεις στις ομάδες από τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε διοργάνωση, ασχέτως αν έχεις δίκιο ή άδικο. Είναι για μένα ο τρόπος πίεσης προς όλους τους εμπλεκόμενους να τερματιστεί η σύραξη.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν είδαμε την άλλη πλευρά να την ενοχλεί που δεν συμμετείχαν συγγνώμη,
1: ναι,
0: σε διοργανώσεις.
1: Ποτέ. Αλλά εγώ
0: ως μεσοπίεσης εννοώ.
1: Εγώ λέω για τη δική μου θέση.
0: Απλά αυτή η ασυνέπεια λιγάκι με ενοχλεί. Γιατί όχι τον έναν και ναι τον άλλον και τι γίνεται.
1: Και γιατί,
0: ερωτηματικό.
1: Και γιατί να αγγίζει και το κομμάτι του αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί φτάσαμε και σε ένα σημείο να γίνεται πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, να παίζει ο Ρώσος αθλητής, ο οποίος απαγορεύεται να έχει το εθνόσημο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με μια προσδιόριστη έτσι, ιδιότητα, δεν ξέρω κι εγώ, αθλητή, να βγαίνει πρώτος με το σπαθί του, με την προσπάθειά του, με τον ιδρώτα του και πάνω, ας πούμε, στο βάθρο να βγάζει τη ρωσική σημαία και να του λένε «Α, τι έκανε ρε παιδιά, δηλαδή, τι άλλο θα έκανε ο άνθρωπος, δηλαδή, για όνομα του Θεού».
0: Ναι.
1: Έτσι. Όλο το υπόλοιπο δηλαδή είναι κάπως υποκριτικό.
0: Όπως και στους Ολυμπιακούς που δίνεται αυτή η δυνατότητα να συμμετέχουν κάποιοι αθλητές χωρίς σημαία, ας πούμε, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν κι αυτοί, έτσι, να μην μείνουν πίσω στις υποχρεώσεις τους. Αλλά και αυτό που λες είναι και λίγο. Κάνει μια αντίθεση μετά.
1: Είναι βαθιά υποκρισία, νομίζω αυτό.
0: Ή
1: κάνεις κάτι ή δεν κάνεις κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Επειδή μας δίνεται και πάσα, καλή, να πούμε ότι η Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία χρησιμοποιούσε για τις υποχρεώσεις της το Βελιγράδι ως έδρα, φαίνεται σύμφωνα με δημοσίευμα ότι θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Και οι αρχές φυσικά θα πάρουν και δρακόντια μέτρα όποτε γίνονται mm-hmm. τα παιχνίδια. Και μάλλον αυτή θα είναι η έδρα της για το υπόλοιπο της σεζόν.
1: Ναι. Μάλιστα, κοίτα ένα πρόβλημα τώρα, το οποίο προφανώς δεν το αντιμετωπίζει η ΤΣΣΚΑ. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια μένει στη λίγα της όμως,
1: ναι,
0: και αυτό δεν είναι καλό και για την ομάδα. Λείπει εδώ και χρόνια, έτσι, από την Ευρωλίγα. Και λείπει. Ήταν μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε πάντα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δηλώσεις. Αν εσείς προφανώς έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να την ακούσουμε στο 6930-078-228. Βγαίνουν διάφορα πράγματα στη μετακόμο εποχή και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο πριν να δώσουμε πάσα έτσι για δελτίο ειδήσεων ότι ως εκπομπή επιβεβαιωθήκαμε με τη Σμαρό, mm-hmm. γιατί όταν εγώ χθες είχα μια υφέρπουσα ειρωνία για την οποία πολλοί με κατηγορούν για το πότε θα τρέξουν τα καινούργια franchise τις επόμενες εβδομάδες,
0: ναι, ναι,
1: βγήκε μετά μέχρι το βράδυ ότι ξεχάστε τα το 26.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Από το 27. Άρα πάμε για μια διαδικασία η οποία είναι αργή. Πολύ αργή.
0: Δηλαδή, μείναμε στο ότι υπάρχει διάθεση αυτή για να.
1: Και βλέπουμε.
0: Να μπουν και άλλες ομάδες. Το οποίο βέβαια το ξέρουμε.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Αφήστε τις μερικές εβδομάδες γίνανε μέχρι να τελειώσει η
0: χθεσινή
1: μέρα μερικοί μήνες.
0: Μήπως απλά ήθελα να πάνε όλοι σε αυτή τη βιλάκι στο κόμμα. Γι' αυτό έγινε.
1: Δεν ξέρω.
0: Η συνάντηση.
1: Μήπως απλά θέλουν να δώσουν στο NBA περισσότερο χρόνο.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Λέω εγώ τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι στον αέρα του ότι το προέβλεψα ότι δεν θα έχουμε σύντομα.
0: Το κρατάμε όμως. Το κρατάω, εγώ θα το θυμάμαι.
1: Και φάνηκε και το απόσπασμα αυτό να το κόψουμε κάποια στιγμή να κρατηθεί. Αν γίνει κάτι δηλαδή μέσα στο 2026.
0: Μη φοβάσαι, το θυμάμαι εγώ.
1: Αυτό είναι που φοβάμαι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε μου, έχουμε πόσο. 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε σε 30 δευτερόλεπτα. Έλα, challenge.
0: Να πούμε και κάτι από ποδόσφαιρο. Γιατί μας πήρε
1: Μόνο εισαγωγή έχω κάνει εγώ από ποδόσφαιρο. Ότι θέλω να ξεκινήσει και πάλι το ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Χτες αγωνιζόταν η Εθνική Ελπίδων, η οποία κατάφερε να νικήσει τη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0. Το οποίο είναι καλό, γιατί συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματά της. Παραμένει αίτητη. Αλλά δεν ήταν σκορ το οποίο της έδινε την απευθείας πρόκριση.
1: Άλλο ένα θέλαμε.
0: Στο Euro 2028.
1: 0-2.
0: Όμως μπαίνει, συνεχίζει στα μπαράζ. Από εκεί μπορεί να διεκδικήσει ένα εισιτήριο. Θα γίνει κλήρωση προσεχώς την Παρασκευή. Μπορεί να κάνω και λάθος. Κλήρωση για τα play-off. Η αντίπαλη της εθνικής ομάδας, η ενδεχόμενη αντίπαλη, Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
1: Πρέπει επίσης να πω, συγγνώμη τώρα που παίρνω το λόγο, μιας που έβαλες το ποδόσφαιρο στη λογική,
0: ναι, ναι,
1: ότι πρέπει να πείραξε πάρα πολύ τους Γερμανούς η ήττα της εθνικής τους ομάδας από την Ελλάδα, έτσι, στο πρώτο μάτς.
0: Στο πρώτο,
1: και η ισοπαλία στην Τούμπα. Ο προπονητής του Παυλίδη, ας πούμε, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία.
0: Στην Μπενφίκα.
1: Πήρε κανένα τηλέφωνο την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και είπε: κάντε διαχείριση στον Παυλίδη.
0: Αυτό βέβαια το διέψευσε ο Γιωβάνοβιτς όσον αφορά τον Καρέτσα που είχαμε.
1: Ναι, αλλά λέει: διαβάζω εδώ τώρα τα παράπονα, λέει, του Κόβατς για Καρέτσα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα παράπονα. Σου αγωνίστηκε όσο έπρεπε, όσο έκρινε ο Ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Στην συνέντευξη τύπου, γιατί ρωτήθηκε, το διέψευσε ότι υπήρξε κάποια τέτοια έτοιμα, να το πούμε, από γερμανική πλευρά. Ναι, για τον Καρέτσα. Όσον αφορά τη διαχείρισή του.
1: Εντάξει, δηλαδή πήρε ο αντίστοιχος προπονητής ή ο πρόεδρος της ΧΑΛ τον Μάκη Γκαγκάτση, κάνα τηλέφωνο και είπαν ότι ο Κωνσταντής είναι εγγύηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτω διαχείριση.
0: Οι άνθρωποι της Arsenal τι να πούνε για τον Τζολάκη.
1: Για τον Τζόλι, ο οποίος γύρισε και τραυματίας κιόλας. Ναι. Αλλά βλέπεις, είναι Άγγλοι, είναι τουλάχιστον. It's coming Άγγλοι. Home. Είναι Άγγλοι, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, και τραυματίστηκαν οι τρεις της Λίβερπουλ με τις εθνικές τους. Δεν τραυματίστηκαν. Ναι. Για όνομα αυτή τη Λίβερπουλ. Από τότε που την έπιασα εγώ στο στόμα μου, το κοκό στο χειρότερο. Φάνη, δεν θα το ξανακάνω. Το υπόσχομαι.
0: Όχι, όχι. Όχι μόνο στο Φάνη και σε μένα, πρόσεχε.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή του. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο τη Ελλάδα και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του Μέντε Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Genergia, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει μπίζνα στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρετικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια ανεμία έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδα. Είναι ένα άλλο απόγευμα μαζί, είναι Τετάρτη 7 του μήνα με το θερμόμετρο, είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Βλέπω ότι πλησιάζει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ασχετά το πρωί έχουμε ψυχρούλα, τα πράγματα το μεσημέρι αλλάζουν τελείως.
2: Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου.
0: Εκεί ταξιδεύουμε λοιπόν κάθε απόγευμα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Στους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103,5 για το νότιο, τους 98,1 ή και τους 91,2 τον FM πάντα, έτσι, για τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5 μας εντοπίζετε. rteco.gr, όπου κι αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε ψηφιακά και με οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Στη συντροφιά μας σήμερα ένα metal συγκρότημα, η Πυράνα, οι οποίοι παρουσιάζουν, θα μας παρουσιάσουν, θα κουβεντιάσουμε για τη δουλειά τους που έχει τόσο μεγάλη ιστορία και με αφορμή μια εξαίρετη συναυλία που είναι προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα, για το Σάββατο πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο μπασίστας του συγκροτήματος, ο Κώστας Κοσκινάς, για να κουβεντιάσουμε. Αφού πρώτα πάρουμε ένα δείγμα από την δουλειά τους.
3: Project Command, stand by Power Transfer. Time is X minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Όπως καταλάβατε φίλες και φίλοι, αλλάζουμε σήμερα το μουσικό μας τοπίο και μπαίνουμε στον χώρο της ελληνικής metal σκηνής με ένα συγκρότημα που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και κυρίως τη δική του θέση μέσα σε αυτήν. Η Πιράνα, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο μακρινό, αν δεν κάνω λάθος, 1987, έζησαν από την πρώτη στιγμή την άνθηση του ελληνικού underground και επέστρεψαν στη δράση μετά από μια αρκετά μεγάλη απουσία. Συνεχίζουν σήμερα να γράφουν το δικό τους κεφάλαιο και ο Κώστας Κοσκινάς, που είναι μπασίστας του συγκροτήματος αλλά και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, είναι μαζί μας με αφορμή μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία που είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο. Καλωσορίζω λοιπόν τον Κώστα Κοσκινά εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών που συνενώνονται κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα σε ένα Γιάννη και σε όσους μας ακούνε.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλά, εδώ πέρα.
0: Ωραία, χαίρομαι στα τραξίματα. Είναι ωραία αυτά τα τραξίματα και μια και αναφέρθηκα σε αυτή τη συναυλία, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσο ιδιαίτερο είναι αυτή η βραδιά για σας πάνω απ' όλα?
1: Κοίτα, θα ξεκινήσω λίγο πιο πίσω από θέμα, και, από θέμα ημερομηνίας. Είναι όταν μάθαμε ότι θα έρθουν οι Μεσάια για συναυλία στην Ελλάδα. Με το έμαθα δηλαδή.
0: Τρέλα.
1: Εντάξει, τρέλα εννοείται, και φυσικά όταν έχεις και ένα συγκρότημα το οποίο εναρμονίζεται στο μουσικό είδος με τους Μεσάιξες, εννοείται ότι θέλεις να παίξεις μαζί τους. Και με το που το μάθα, έμαθα εγώ σαν πειράχα και όλος εκεί στα Κώστας, έβαλα τους δικούς μου μάνατζερς, την PR και ό,τι μπορούσα να βρω σαν μέσο ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε και εμείς μαζί τους.
0: Ναι.
1: Τελικά μετά από συζητήσεις και αυτά έγινε αυτό πραγματικότητα. Παίζουμε μαζί με τους Μεσάια, όπου πιστεύουμε ότι είναι ένα συγκρότημα που αντικατοπτρίζει και εμάς κατάλληλα, γιατί είναι και αυτή από τους παλαιότερους, από τους κορυφαίους παγκοσμίως, βέβαια, αυτή
0: η
1: φήμη στο Death Rasker, στη σκηνή που μας αρέσει.
0: Από την Ελβετία η ίδια, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, την Ελβετία. Ναι. Και θεώρησα ότι είμαστε ένα είδος, και εμείς είμαστε ένα συγκρότημα το οποίο ανταποκρίνεται πολύ καλά και στο δικό του είδος, γιατί και εμείς είμαστε, όπως είπες, τα παλαιότερα συγκρότηματα στην ελληνική σκηνή, από τις αρχές δηλαδή της ελληνικής σκηνής, του Death Rush, και θεωρήσαμε ότι θα ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση όταν θα μπορούμε να βγούμε να δούμε στη σκηνή μας με αυτό το συγκρότημα και να παίξουμε.
0: Mm-hmm. 1984 νομίζω, κάπου εκεί αυτοί δεν είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά, ή κάνω λάθος?
1: Κάπου εκεί
0: πρέπει να ήταν.
1: Κάπου εκεί.
0: Ωραία, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, όπως και να το κάνουμε. Εσείς,
1: ναι,
0: και δεν είστε μόνοι σας.
1: Μαζί θα παίξουμε μαζί και η Crucified, τα παιδιά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Όπου είναι και αυτοί οι θρασάδες, είναι γρήγοροι, πολύ, ένα από τα πολύ καλά συγκροτήματα που έχουμε στην ελληνική σκηνή.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό και το πιστεύω θα γίνει ένας πολύ καλός όρο και ωραίος χαμός εκείνο το βράδυ.
0: Έτσι ακριβώς. Πού θα γίνει η συναυλία, να πούμε, για τους φίλους που μας ακούνε τώρα και κατεβαίνουν στην Αθήνα, ή αυτούς που μας ακούνε από εκεί, από την περιοχή της Αθήνας?
1: Βέβαια. Θα γίνει φυσικά στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στο Temple, το μαγαζί, το Black Temple λέγεται.
0: Ναι.
1: Όπου είναι η Αχού. Ναι, δεν θυμάμαι το νούμερο τώρα ακριβώς. Η διεύθυνση είναι η Αχού, το νομίζω. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη.
0: Νομίζω και εγώ πως. Για να το δω λιγάκι και εγώ τώρα να το τσεκάρω. Αλλά ναι, ακριβώς. Ναι, εκεί είναι. Οπότε.
1: Όπου για να βοηθήσουμε κιόλας και τα παιδιά που θα έρθουν, επειδή πολύ πιθανό να μην κατέβουν κιόλας από επαρχία ή από άλλη πόλη να μην το γνωρίζουν, είναι πολύ εύκολο να βρεθεί το μαγαζί. Είναι αν πάρουν το μετρό του Κεραμικού.
0: Ναι, ναι.
1: Κατέβουν στο σταθμό του Κεραμικού.
0: Ναι.
1: Με το που θα βγουν από την κεντρική είσοδο του Κεραμικού στα Σκαλιά, θα κάνουν αριστερά πλατεία,
0: ναι,
1: και είναι στα 50 μέτρα.
0: Πολύ κοντά. Ναι. Καλά, είναι από τα πολύ γνωστά έτσι κι αλλιώς μαγαζιά.
1: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μην το γνωρίζουν.
0: Σωστά. Οι Ακού 17 με διορθώνουν, ναι, 17, τόσο είναι στον Γκάζι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα παρουσιάσετε, θα κάνετε μια αναδρομή, τι θα παρουσιάσετε σε αυτήν εδώ την εμφάνιση σας?
1: Κοίτα, το set μας λύθη αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει φυσικά κομμάτια από το τελευταίο μαζί που το αρέσουν με σάντους που βγήκε το 2020.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα κλείνει και 6 χρόνια. Ξεκινάμε με ένα, για την ακρίβεια, όπως και στο Ντουμπάι που κάναμε τις προάλλες, κάναμε μια διαφορετική αρχή και θα την συνεχίσουμε και τώρα. Ξεκινάμε για την ακρίβεια με το σέντ μας με το πρώτο κομμάτι που έχουμε γράψει ούτε σαν πειράχα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν για ένα κομμάτι που είναι γραμμένο πίσω στο 86-87 και είχαμε δηλαδή πολλά χρόνια να το παίξουμε. Όχι μόνο σαν συναυλίες, αλλά να το παίξουμε ακόμα και στους πρόγραμμα για την ακρίβεια.
0: Συμβολικό νομίζω ότι είναι αυτό, έτσι, όταν μου λες ότι στην ουσία από τα πρώτα σας κομμάτια.
1: στην ουσία ήταν το πρώτο μας. Ακριβώς το πρώτο.
0: Πρώτο.
1: Ήταν, όταν πια βρεθήκαν τέσσερα άτομα και παιδιά θα ονομαστούμε Πυρέχα για να βγάλουμε ένα κομμάτι, ήταν το πρώτο.
0: Ναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο κομμάτι.
0: Νομίζω πολύ καλή σκέψη, ναι.
1: Ναι. Φυσικά θα είχε κάποια κομμάτια παλαιότερα τα οποία μας αρέσει να τα παίζουμε. Υπολογίζω θα έχουμε φτιάξει ένα set list που θα είναι ένα set που είναι γρήγορο, πολύ έτσι χωτικό που λέμε για όλους και για να το ευχαριστούμε και να...
0: Καυτό πες το Κώστα.
1: Ακριβώς, υπάρχει αρκετό headbanging που λέμε.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλεις να κάνουμε μια αναδρομή σε εσάς, να μας γνωρίσουν και οι φίλοι που δεν γνωρίζουν. Ναι. Αν ξεκινάμε, αν σας πάμε εκεί πίσω στα χρόνια που ξεκινάτε, 86-87, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε, θέλουμε να παίξουμε, ρε παιδιά, αυτό σαν ένα metal συγκρότημα. Τι ακούγατε μέχρι τότε και τι σας είχε συνεπάρει εκείνη την εποχή?
1: Κοίτα, ήμασταν και εγώ και ο αδερφός μου, δηλαδή ο Γιάννης,
0: ο
1: τραγουδιστής και ο κιθαρίστας. Είμαστε παιδιά του metal εκείνη την εποχή, γιατί εγώ ξεκίνησα να ακούω metal στην τρίτη δημοτικού. Ήταν ο πρώτος δίσκος δηλαδή, που πήρα, ήταν το... σε κασέτα τότε.
0: Ναι, βέβαια. Και κολλούσε η κασέτα και τη γυρνούσε με το στυλό.
1: Ακριβώς. Ήταν το Black Sabbath, το Born Again. Θυμάσαι το Black Sabbath, από εκεί που πήρα αυτή η κασέτα και την ακούσαμε με τον αδερφό μου, κολλήσαμε. Δηλαδή, εγώ ήμουν τετάρτη δημοτικό, ο αδερφός με τα πέμπτη, ας πούμε. Ήταν σαν ξεχνάγει το κλικ, ας πούμε, που να πει παιδιά, αυτή είναι η μουσική σου, τέρμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο, που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί πέρα, εντάξει, φυσικά ανάλογα και με τις εξελίξεις και με τα συγκροτήματα που αρχίσαν πια, βγαίνανε, ξεκίνησε με το metal, ξεκίνησε το σπίτι, ξεκίνησε το thrash, το death, και εκεί κάπου με το αφού μας έκανε το δεύτερο κλικ αυτή η μουσική, το thrash και το death, ότι όπα, αυτό μας αρέσει, η δυνατότητα, η επιθετικότητα, αλλά αυτή μας αρέσει πολύ και κολλήσαμε πιο πολύ σε αυτό το στυλ. Mm-hmm. Όχι ότι έχουμε απορρίψει όλα τα λέξεις, ο δισκοδείγμας άρα περιλαμβάνει τα πάντα που λέμε από το μετά.
0: Ναι.
1: Και έτσι σιγά σιγά όπως μεγαλώναμε, στην αρχή σκεφτήκαμε να κάνουμε, να παίξουμε οι δυο μας κάποια κομματάκια, έτσι, να βγάλουμε κάποιες διασκευές. Αλλά αυτό, ξέρω, όπως σε όλους μας, αρχίζει και μεγαλώνει η επιθυμία, δημιουργήσει και βρίσκεις με άλλα άτομα που είναι ομοειδιέτες σου, φτιάχνεις ένα συγκρότημα και σιγά-σιγά, με τα χρόνια, αρχίζεις και δημιουργείς τα κομμάτια σου, που λέμε.
0: Πώς είναι να είσαι ένα μέλος τώρα μια τέτοιας μπάντας, Κώστα, στην Ελλάδα, εκείνα τη δεκαετία του 80, έτσι, κοινό υπήρχε, χώροι υπήρχαν, ναι. Υπήρχε η άνθηση, η λεγόμενη άνθηση της συγκεκριμένης μουσικής τότε?
1: Κοίτα, χώροι δεν υπήρχαν. Δηλαδή, αν τώρα μπορούμε να πούμε ότι στην Αθήνα μόνο υπάρχουν τουλάχιστον 5 με 7 μαγαζιά να μπορούμε να παίξει, τότε υπήρχαν 1-2.
0: Βέβαια.
1: Δεν το συζητάμε. Άνθηση, ήταν η ανάλογη άνθηση που θα μπορούσε να έχει εκείνη την εποχή, αυτό το είδος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα εκείνη την εποχή το μέτρο ήταν ένα είδος το οποίο ήταν κατακριτέο.
0: Σωστά.
1: Από τους πάντες.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή κυκλοφορούσες, δεν μιλάμε να κυκλοφορήσεις με καρφιά, με μακριά μαλλιά. Αλλά μόνο και μόνο ένα μικρό γραπτό να έχεις απάνω στο τζιν σου, σε δείχναμε το δάχτυλο και μην το πλησιάζει αυτόν τον άνθρωπο, είναι κακός, που λέμε.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Εννοείται. Η άνθηση ήταν ανάλογη της εποχής. Και μπορώ να πω ότι ήταν ανάλογη, γιατί εννοώ ότι όταν το 88 πια ξεκίνησε η ελληνική σκηνή, μπορώ να πω ότι που το 89 και όλος που έγινε και η πρώτη μεγάλη συναυλία στο Μαξίμ που κάναμε όλα τα συγκροτήματα, στην Καλυθέα, που ήταν μέσα Cryptic Force από τη Σέμια, Horrified, ήταν Ace Death, ήταν Death Courier από την Πάτρα, ήταν αρκετά συγκροτήματα που παίξαμε, ήταν ότι σαν να ξέρεις, όπως μεγαλώνει ένα λουδί και αρχίζει και
0: ανθίζει
1: τα φύλλα,
0: ναι,
1: έτσι πιστεύω, ακριβώς, έτσι πιστεύω ξεκίνησε και για μας η άνθηση από εκεί πέρα. Τώρα στο ρέτμα ότι που λες ότι είμαστε από τους παλαιότερους, φυσικά σε σύγκριση με τα νέα παιδιά που παίζουν πια, νιώθουμε ότι είμαστε μεγάλοι, αλλά αυτό δεν μας σταματάει στο να κάνουμε αυτό που μας αρέσει.
0: Καλά, φυσικά, αλίμονο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και αφού μπορείς και το κάνεις και με μεράκι, όχι δηλαδή τώρα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, υπήρχαν κάποια χρόνια τα οποία ήσασταν πίσω.
1: Είχαμε σταματήσει.
0: Γιατί
1: το 2002. Αυτό, όπως πάντα, ήταν μια κακή απόφαση που είχαμε πάρει σαν συγκρότημα τότε.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν διάφορες υποχρεώσεις με τις οικογένειες των μελών, είτε με τις δουλειές, το οποίο ακόμα τότε, πες ότι ακόμα και η οικονομική εξαρτητικοποίηση του καθενός από τη δουλειά του. Τότε, ας πούμε, την έφτιαχνε, την προσπαθούσε να τη μεγαλοποιήσει ώστε να μπορούσε να είναι άνετος. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αλλά όπως είπατε, ήταν μια απόφαση λάθος. Γιατί το καταλάβουμε πολύ αργότερα. Παρόλο που όλοι μας, μέσα μας, μας έκει, ας πούμε, το μεράκι, λέμε, και πάντα θέλαμε να βρισκόμασταν και να παίζαμε κτλ. Δεν κάνουμε τίποτα. Ήταν μια λάθος απόφαση που τελικά ευτυχώς για από την ιδέα τη διόρθωση που ο Ντένς, ο κιθαρίστας μας, ναι. Ο Ντένς ο Κωστόπουλος, ο οποίος και έχει συνδέσει σαν κιθάρα, σαν lead guitar, όπου μας είπε γιατί δεν κάνουμε το 17 μετά από 16 χρόνια απουσία, μία συναυλία, ήταν να κάνουμε μία συναυλία για να πούμε αντίο στους υπόλοιπους, όλους τους υπόλοιπους. Να πούμε ένα αντίο, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούγατε, που μας υποστηρίζατε, αλλά αυτή είναι η τελευταία μας συναυλία και σταματάμε. Έτσι ήταν ο σκοπός του λεπτό, ναι. 17 τον Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις το μικρόβιο και.
0: Μετά δεν γίνεται.
1: Μετά δεν μπορεί να σου πει.
0: Εντάξει, 16 χρόνια είναι πολλά όμως, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Είναι πολλά. Πολλά.
1: Είναι πολλά και είχαμε δεχτεί πολλά πράγματα μέσα μας γι' αυτό. Με την πρώτη ευκαιρία έγινε πάλι το μεγάλο μπαμ, έγινε η υπογραφή με τη Seven Heart για το δίσκο, γίνανε οι περιοδίες που δεν τις περιμέναμε από το πουθενά και εδώ και εξωτερικό και βλέπω, όπως βλέπεις μέχρι και τώρα. Είμαστε στη σκηνή και τρέχουμε.
0: Αυτό είναι, αυτό, ναι. Να σου πω, μετά την επιστροφή άλλαξε τίποτα στη μουσική σας, δηλαδή θέλω να πω, κρατήσατε τον ήχο που σας χαρακτήριζε ή νιώθατε ότι πρέπει λίγο να βάλετε και κάτι άλλο στη μουσική σας?
1: Κοίτα, φυσικά, πάντα πιστεύω ότι ένα συγκρότημα πρέπει να ακολουθεί τα δεδομένα της
0: καθημερινής. Τα ρεύματα της εποχής, ναι.
1: Όχι να αλλάξει τη μουσική.
0: Το ύφος σε καμία περίπτωση, ναι.
1: Αλλά να το ακολουθεί, δηλαδή. Ο τωρινός ύφος είναι που άπησε ότι υπάρχουν κάποια προεγραφημένα που παίζουν από πίσω σαν background. Τα βάλαμε και εμείς, μας αρέσουν. Σίγουρα επηρέασε γενικά το, όχι το ύφος μας, αλλά πιο πολύ αυτό που βγαίνει προς τα έξω, που λέμε.
0: Ναι.
1: Ο ύφος που βγαίνει προς τα έξω,
0: βγαίνει
1: πιο ογκώδες, πιο γεμάτος.
0: Πιο βρώμικος, πες το, όπως το λένε συνήθως.
1: Και πιο βρώμικος εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πω και μια φράση που έχει πει κάποια στιγμή ο αδερφός μου.
0: Ναι.
1: Για να δεις ότι είναι ότι το death thrash γενικά και αυτό που παίζει ο καθένας, αυτό που έπαιζε και που παίζει εδώ το ύφος, δεν εξαρτάται από το πώς θα το παίξει, αν θα το παίξει με τον καινούριο τρόπο ή αν θα το παίξει με το παλιό, αλλά εξαρτάται πώς θα το βγάλει αυτό μέσα του και πώς θα το παίξει, πώς θα παίξει το ίδιο το riff που είναι να παίξει για να το ακούσει ο άλλος.
0: Ναι. Να σου πω, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση σε συγκροτήματα metal, πόσο μάλλον σε death thrash metal. Από τη μία δηλαδή έχουμε μια τεράστια ένταση, έχουμε βαριές κιθάρες, όπως το είπες και εσύ, έχουμε γρήγορα τύμπανα, έχουμε επιθετικά φωνητικά και από την άλλη έχουμε πίσω από αυτή την ένταση, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική σκέψη, συνέστημα. Τι ψάχνετε εσείς σαν συγκρότημα μέσα από αυτήν εδώ την ένταση που βγάζετε και επί σκηνής και στο στούντιο?
1: Κοίτα, αυτό που βγάζουμε εμείς σαν συγκρότημα είναι αυτό, είναι η εκτόνωση της καθημερινότητας.
0: Καλά, σαν αυτό είναι ξεκινάει από εκεί νομίζω. Ναι.
1: Είναι το να μπορείς να εκτονωθείς από ό,τι σου συμβαίνει γενικά σε όλη την ημέρα ή όλη τη χρονιά, να μπορείς να έχεις ένα σημείο να εκτονωθείς για να μην αλλοιωθείς ο ίδιος σαν άνθρωπος, το βασικό θέμα αυτό. Τώρα, αυτό που, πώς να το προσδιορίσω αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, για να σε διευκολύνω, γράφει στίχους και μουσική ο αδερφός σου ή από κοινά, πώς γίνεται η...
1: Τους στίχους τους γράφει ο αδερφός μου και η μουσική τους μαζί, ο αδερφός μου μαζί με τον Γεντέν, τον κιθαρίστα.
0: Μάλιστα.
1: Τα βασικά ρίφ και μετά από εκεί πέρα καταλαβαίνω ότι ξέρεις, αναλαμβάνει μετά ο καθένας το δικό του το όργανο που λέμε.
0: Μίλε μου λίγο για τα θέματα που σας απασχολούν κυρίως.
1: Τα θέματα είναι όσο από τον πλουστό είναι της καθημερινότητας. Ό,τι δηλαδή βλέπουμε και μας ενοχλεί, θα το καταγράψουμε και θα το προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε πάνω στη μουσική μας και σε τραγούδι. Αυτό που αρέσει ιδιαίτερα και όλος και στο Γιάννη είναι μέσα σε κάθε δίσκο να δημιουργεί και ένα τραγούδι που να είναι μια ιστορία τρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είναι αυτό που το αρέσει το κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν όλη φάση είναι αυτό ότι ό,τι μας ενοχλεί γενικά από την καθημερινότητα και δεν μιλάω μόνο από πολιτικά ή από
0: τίποτα,
1: εννοείται. Το καταγράφουμε και το προσαρμόζουμε πάνω στη μουσική και στα τραγούδια μας.
0: Πάντως εγώ αντιλαμβάνομαι και μέσα από τα κομμάτια που έχω ακούσει τα δικά σας, ότι σε πολλές των περιπτώσεων με πάει ότι υπάρχει μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα σε κάποια από τα κομμάτια σας.
1: Ναι, δεν θα λέω κάτι. Γιατί μας αρέσουν γενικά οι ταινίες τρόμου και τρίζε πάντα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά είναι αυτό ένα μεγάλο, ξέρεις, επιρροή που έχουμε σε αυτό το θέμα. Και όσο να είναι, κάποια, ναι, θα πάμε κάποια στοιχεία μέσα. Όπως είπα και αφού του αρέσουν πολύ να φτιάχνει δικές ταινίες τρόμου και να τις κατηγάνει σε τραγούδια. Και φυσικά θα επηρεαστεί αυτό το θέμα.
0: Ναι. Στο τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε και εμείς στο Χέις, νομίζω ότι υπάρχει και έτσι μια αναφορά στον Φάουστ. Ή κάνω λάθος.
1: Στο Χέις, ε.
0: Ναι.
1: Ήταν η κεντρική ιδέα για να σου πω αυτό το πράγμα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Έτσι ήταν φάση. Να κάνουμε κάτι που να έχει αυτή την ιδέα του Φάουστ. Ναι.
0: Με παρέμπεψε εκεί, γι' αυτό και στο ρωτάω. Ναι.
1: Ακριβώς. Και για την Ακρίβεια ήταν ένα κομμάτι το οποίο. Ξέρεις, είναι το τελευταίο κομμάτι κάθε δίσκου. Είναι το κομμάτι το οποίο το βγάζει εκείνη τη στιγμή για να γεμίσει ο δίσκος.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Γιατί σου λέει ο άλλος έχει 7 κομμάτια, ναι, αλλά δεν φτάνει, θέλει άλλο ένα.
0: Θέλει άλλο ένα, ναι.
1: Και κάθεσαι εκείνη μέσα στην επόμενη μισή ώρα, πόσο θα σου πάει, να βγάζει ένα κομμάτι.
0: Ναι. Καλά, αυτό γινόταν φαντάζομαι παλαιότερα στο βινίλιο, έτσι. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει σε ψηφιακό άλμπουμ αυτό.
1: Κάτω ψηφιακό εκείνο, ναι, αλλά επειδή ξέρεις εμείς. Υποστηρίζουμε το αναλογικό.
0: Βέβαια.
1: Όταν γράφαμε το ARAI, δεν σκεφτόμασταν να ξέρει το ψηφιακό, γιατί καταρχήν για την Ακρίβεια δεν το γνωρίζαμε ακόμα το ψηφιακό. Πολύ.
0: Έτσι είναι.
1: Όταν γράφαμε το ARAI, εμείς ακόμα ψέμαμε στο βινίλιο και για ψηφιακή μορφή σκεφτόμασταν το CD εμείς ακόμα τότε. Μετά, αφού γράφτηκε το ARAI στον Τσάντο, βγήκε στην παραγωγή, βγήκε στις αγορές, μετά μας. Πίεση η εταιρεία, όχι μας πίεση, εντάξει, μας είπε παιδιά, η Seven Hall λέει παιδιά, όλα καλά, αλλά τώρα πια το ψηφιακό κυριαρχεί. Πρέπει να κάνετε και Spotify, πρέπει να μπείτε και στο YouTube, πρέπει να κάνετε και Instagram, να κάνετε και όλα. Mm-hmm. Και από εκεί μετά αρχίσαμε και σιγά σιγά μπαίναμε στο θέμα αυτού της ψηφιακής κοινότητας που λέμε.
0: Ναι, ναι. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον και ένα μήνυμα που βλέπω τώρα ότι πολλοί φίλοι ακροατές λένε μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τα αγγλικά αλλά μπαίνουμε στην ατμόσφαιρα και στη θεματολογία και μόνο από τη μουσική και την ένταση. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι καλό. Δεν ξέρω κατά πόσο, όπως λένε τα παιδιά, τα δικά μας κομμάτια όντως το καταφέραμε και το κάναμε, αλλά για να το λένε τα παιδιά, τους ευχαριστούμε πάρα
0: κάτι
1: πολύ.
0: Κάτι γίνεται, ναι. Έτσι,
1: ακριβώς. Γιατί όπως είναι πολύ φυσικό, πολύ να μην γνωρίζουν τα αγγλικά.
0: Έτσι, πάρα ναι. Πολύ φυσικό, ναι. Πόσο μάλλον δε και με τον τρόπο της ερμηνείας, έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί θα σου πω ότι και κάποιος και να γνωρίζει και αγγλικά, γιατί πάρα πολύ, δηλαδή γνωρίζουν αγγλικά. Άμα τους βάλεις ένα κομμάτι τη δικιά μου μουσική θα γίνει μονοπειράχα, αλλά γενικά όλο
0: δεν γίνεται, ναι.
1: Θα σου πούνε ότι αυτό γκαρίζει. Και όμω εκεί πέρα αυτό δεν γκαρίζει. Λέει ολόκληρη πρόταση.
0: Δεν γκαρίζει.
1: Λέει ολόκληρε ιδέε που λέμε, ναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό και η μουσική πρέπει να είναι από πίσω και να σιγοντάρει, να μπορεί να δώσει τουλάχιστον το αίσθημα του ριφ που δημιουργήθηκε για να μπορεί να φτιάξει αυτό το κομμάτι.
0: Είναι ωραίο πάντως μετά από τόσα χρόνια να ξανασυναντιέστε, μετά από 16 χρόνια και να συνεχίζει αυτή η πορεία τώρα, Κώστα. Και φαντάζομαι ότι το στούντιο είναι στούντιο, αλλά αυτό που σας δίνει περισσότερο, τι είναι η σκηνή.
1: Εννοείται, δεν το σέμενε. Από παλιά το δηλώναμε και το δηλώνουμε ακόμα ότι είμαστε ένα γκρουπ το οποίο του αρέσει η σκηνή, του αρέσει το live. Και του αρέσει αυτή η αλληλοπίδευση που μπορεί να έχουμε με τα παιδιά που μας ακούν από κάτω, με τους φίλους μας. Τους οπαδούς, αν θες πες το. Όλους τους φίλους. Αυτή η αλληλεπίδραση που έχουμε μεταξύ με τα παιδιά, όταν είμαστε εμείς απάνω και αυτοί κάτω, και οι δύο χτυπιόμαστε, που λέμε, με τον ρυθμό, αυτό είναι που μας τρελαίνει. Που δεν μπορούμε να το χορτάσουμε με τίποτα.
0: Με τίποτα δεν χορτάνε τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και αν έχετε μια τεράστια ιστορία, έτσι. Αν η ιστορία αυτή θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα τραγούδι. Και μόνο.
1: Δύσκολα. Μιλάμε
0: τώρα
1: για 37 χρόνια από πολλές ιστορίες. Μιλάμε πρέπει το τραγούδι αυτό να είναι ένα τραγούδι μόνο ολόκληρο το δίσκο που λέμε.
0: Απίστευτο, έτσι είναι. Ναι. Πραγματικά. Ωραία, να γυρίσουμε στη συναυλία που έρχεται. Είναι το ερχόμενο Σάββατο. Πού βρίσκουν οι εισιτήρια, φίλοι ακροατές, που θέλουν να σας απολαύσουν και εσάς.
1: Είναι στο.
0: Ηλεκτρονικά γίνεται, φαντάζομαι, προπόληση, έτσι.
1: Ηλεκτρονικά γίνεται.
0: Ωραία.
1: Μέσα από την σελίδα στο Facebook,
0: ναι.
1: Υπάρχουν οι σελίδες, όλα τα πάντα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά να αγοράσει τα εισιτήρια και φυσικά θα υπάρχουν και εισιτήρια και απ' έξω από το τέμπλο, από το μαγαζί.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι έπεται μετά από αυτό,
1: Μετά από αυτό, θέλω να μην δεν έχουμε κανονίσει τίποτα. Πιστεύουμε ότι θα είναι η συναυλία στην Αθήνα, είναι η τελευταία μας για το 25, για το 26.
0: Ναι.
1: Και λέμε μήπως καταφέρουμε, γιατί το λέμε πολύ καιρό αυτό, να αρχίσουμε να ασχολούμαστε λίγο με το καινούριο δίσκο. Να βγάλουμε
0: άντε με το καλό. Άντε με το καλό. Γιατί εκεί περάσανε 6 χρόνια. Πόσο πέρασε.
1: Ακριβώς περάσανε 6 χρόνια. Επειδή πάντα το λέμε, άντε να σταματήσουμε λίγα και να βρούμε, και εκεί που το λέμε, μπα που σου δίνεται το ένασμα. Έχει μια συναυλία εκεί. Και θέλουν και σας θέλουν να τα πάτε. Το αφήνουμε λίγο ψηλά και ξαναπάμε εκεί.
0: Κατάλαβα τι.
1: Αλλά γι' αυτό το λόγο τώρα, επειδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο από εδώ και πέρα για το 26, να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα του καινούργιου δίσκου, να μπορούσαμε να κάνουμε κάποια κομμάτια για να το προχωρήσουμε.
0: Μου είπε στην αρχή τη κουβέντα μα ότι ήσασταν στο Ντουμπάι.
1: Ήμασταν πριν 2 εβδομάδες, στις 18 Σεπτεμβρίου, είχαμε πάει στο Ντουμπάι μαζί με τους αρχαίους φίλους μας, για να το πω, γιατί είμαστε από την ίδια χρονιά, τους Ρόντι Κράιστ.
0: Ναι, ναι.
1: Και το νέο παιδί, και τα νέα παιδιά, τους Σκοτές Κάσμα, Κάρμπα.
0: Α, μάλιστα.
1: Παίξαμε στο Ντουμπάι. Ναι, ναι. Και ήταν μια σχεδόν αμυγός ελληνική φεστιβάλ εκεί.
0: Αμυγός ελληνικό, πολύ ελληνικό.
1: Και εδώ, ναι. Δηλαδή υπήρχε ένα τοπικό που για να μας ανοίξει και να μας ανοίξει. Μετά
0: τώρα.
1: Από εκεί πέρα μας ανοίξει, ναι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα... ήταν, ας πω, μια στιγμή πολύ ωραία, έτσι. Γιατί με τα παιδιά, με τον Σάκη και τον Θέμη από τους Ρούτι Κράιστ, είμαστε φίλοι από το 87, από το 88. Όταν εμείς γράφαμε, δηλαδή, το Ghost Grave, αυτοί γράφαμε το Diamond Contract, το ίδιο στούντιο που λέμε.
0: Πω, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είμαστε εδώ και 40 χρόνια, δεν είχαμε καταφέρει ποτέ να παίξουμε στην σκηνή.
0: Ορίστε. Ποτέ. Και πού παίξατε να συναντηθείτε στο Ντουμπάι, δηλαδή, ο
1: κύριος. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Mm. Κώστα, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά, για αυτήν εδώ τη συναυλία, να περάσετε πολύ όμορφα, και φίλοι ακροατές, μην το χάσετε. Αυτά τα live δεν χάνονται, έτσι.
1: Όχι. Και θέλω να τονίσω πάλι που το λέω πάντα σε όλα τα παιδιά, γιατί έρχονται πολλές συναυλίες και φεύγουν και μετά σου λένε δεν σας είδαμε, δεν μιλήσαμε. Παιδιά, ελάτε στην αυλία, όποιος και να είναι. Μετά, όταν μας δείτε ελεύθερους, μιλήστε μας. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Ό,τι θέλει μας, πείτε μας. Ελάτε να γνωριστούμε, να πιούμε και την πύρα. Αυτό είναι όλη η φάση του live και της αυλίας. Ότι θα να βρεθούμε
0: δυστυχώς
1: όλοι μαζί σε κοινό μέρος.
0: Για μια φωτογραφία και μόνο, Κώστα.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι. Ακριβώς,
0: το θέμα ακριβώς. Είναι να απολαύσει την αυλία, πολύ καλά το λες. Και μετά υπάρχει χρόνος. Το πριν θέλει
1: ακριβώς.
0: Συγκέντρωση. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι. Χαιρετισμούς όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Έτσι θα κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής. Μετά θα κάνουμε διάλειμμα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης?

0: μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλησπέρα και πάλι. Δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρε. Σε κοινό πρόγραμμα, Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Για αύριο ήθελα να σας πω ότι θα αλλάξουμε δύο φορές ήχο. Δηλαδή, στην αρχή της κουβέντας μας θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε με την εξαίρετη δουλειά του Πάνου Σαμαρά Άβυσσος Επίγεια, και αμέσως μετά θα έχουμε στη συντροφιά μας ένα σπουδαίο επίσης λαϊκό ερμηνευτή, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, για να μας παρουσιάσει τα καινούργια του τόσο ενδιαφέροντα τραγούδια. Αυτά για αύριο. Θα συνεχίσω όμως σήμερα με αδρεναλίνη και ένα συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, που έχει από τις πιο παράξενες αλλά και ενδιαφέρουσες ιστορίες στο ελληνικό ροκ, γιατί το τραγούδι που σήμερα έτσι έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με τα Μωρά στη Φωτιά και τον Στέλιο Σαλβαδόρ, βρέθηκε για ένα διάστημα και στον πρώτο δίσκο των Ξύλινων Σπαθιών. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν ο Στέλιος Σαλβαδόρ είχε γράψει την Αδρεναλίνη και τα Μωρά στη Φωτιά την παρουσίαζαν ήδη ζωντανά. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος είχε φύγει από το συγκρότημα και αργότερα δημιούργησε τα Ξύλινα Σπαθιά, πήρε το τραγούδι μαζί του, το επεξεργάστηκε διαφορετικά, το συμπεριέλευε στο άλμπουμ του 93 Θεσσαλονίκη, και εδώ προέκυψε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση της εποχής. Θα γνωρίζετε οι περισσότεροι για όσους γνωρίζετε την εποχή και τη μουσική της εποχής εκείνης. Η αρχική λοιπόν δημιουργία και η συμβουλή του Σαλβαδόρ δεν αναγνωρίστηκε τότε στα credits της συγκεκριμένης κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε και σε μια δικαστική διαμάχη, μεταγενέστερα βέβαια, με δικαιώματα πια, αποκαταστάθηκαν και τα credits και στις νεότερες εκδόσεις του Θεσσαλονίκη τα συγκεκριμένα τραγούδια αφαιρέθηκαν. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ουσία ότι η Αδρεναλίνη αποτελεί ένα μουσικό σύνδεσμο ανάμεσα σε δύο τόσο σημαντικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης. Και μια ακόμη έτσι, λεπτομέρεια θα έλεγα, ο Παυλίδης, ο Παύλος, δεν πήρε απλώς ένα τραγούδι και το αντέγραψε. Η εκδοχή των Ξύλινων Σπαθιών, αν το ακούσετε, θα δείτε ότι είχε αλλαγές στο κείμενο και στη μουσική επεξεργασία, γι' αυτό και σήμερα υπάρχουν διαφορετικές εκτελέσεις και διαφορετικές μνήμες γύρω από αυτό το κομμάτι. Μωρά στη Φωτιά λοιπόν, Στέλιος Σαλβαδόρ και Μωρά στη Φωτιά, Αδρεναλίνη. Πιθανά οι φίλοι της ακροατής να θυμάστε όταν κουβέντιαζα ζωντανά με τον Στέλιο Σαλβαδόρ εδώ στην εκπομπή, είχαμε αναφερθεί σε αυτό εδώ το κομμάτι και στα γεγονότα της εποχής εκείνης.

Πάμε τώρα στο 1985, τότε που ένα άλλο σπουδαίο συγκρότημα, οι Τρύπες, κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ. Και κανείς μάλλον δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε με τους ίδιους το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Ανάμεσα λοιπόν και στο άλμπουμ εκείνο υπήρχε και το τραγούδι που έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα της μπάντας και ουσιαστικά μια από τις υπογραφές του συγκροτήματος. Γιάννης Αγγελάκας στη μουσική και Γιώργος Καράς επίσης. Γιώργος Καράς, ναι, καλά θυμάμαι, στίχη του Γιάννη Αγγελάκα. Και έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τραγούδι για ένα ταξίδι με την κυριολεκτική έννοια. Είναι περισσότερο μια προσωπογραφία ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να σταθεί πουθενά, που θέλει συνεχώς να φύγει, να ψάξει κάτι άλλο, να βρεθεί κάπου αλλού. Ταξιδιάρα ψυχή λοιπόν.

Ένα ταξίδι για την ανάγκη να φύγεις ακόμη και όταν δεν ξέρεις ακριβώς που θέλεις να πας. Και πλησιάζουμε προς τέλος εκπομπής με ένα τραγούδι από τα καινούργια ενός σπουδαίου αγαπημένου συγκροτήματος, τους Vic ή αλλιώς Villagers of Ioannina City. Μόλις πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το Venceremos και ο Αλέξης Καραμέτης το θα νικήσουμε, το εξηγεί διαφορετικά. Δεν μιλούν τόσο για την τελική νίκη απέναντι σε κάποιον εχθρό, όσο για την άρνηση να σπάσεις, να μην φοβηθείς, να μην συμβιβαστείς με την παρέτηση.

0: Αξίζει να κάνετε μια βουτιά στο νέο αλμπουμ των Villagers of Ioannina City, το Venceremo. Σε ένα μικρό απόσπασμα ακούσαμε. Τις επόμενες μέρες κάποια στιγμή θα σταθούμε και σε αυτούς. Λίγο αργότερα προς τα Χριστούγεννα θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί τους. Και εννέα κύκλοι, εννέα κεφάλαια μιας ενιαίας σκοτεινής και εσωτερικής ιστορίας. Και φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται για 10 τραγούδια στην ουσία που απλώς μπήκαν κάτω από τον ίδιο τίτλο. Ο δημιουργός τους θέλει να ακουστούν σαν μια διαδρομή από την αρχή μέχρι και το τέλος. Γράφει τους στίχους, γράφει τη μουσική, κάνει την ενορχήστρωση για την Άβυσσος επίγεια. Πάνος Σαμαράς, αύριο μαζί μας. Έτσι θα κλείσω με τον δεύτερο κύκλο, τον ομότιτλο. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο.
1: Στις όχθες του δεύτερου κύκλου περιμένει ο Βαρκάρης για το ισόβιο ταξίδι στην Άβυσσο.
0: Δεν θέλω να το διακόψω, το βάλουμε από την αρχή. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στους ήχους. Αύριο λοιπόν την ίδια ώρα σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Στις όχθες του δεύτερου κύκλου περιμένει ο Βαρκάρης για το ισόβιο ταξίδι στην Άβυσσο. Το όνομά του, Εθισμός.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την πρωινή του συνάντηση, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να τις εμβαθύνουν περαιτέρω. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου υπογράφηκαν ακόμη 3 συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη συνεργασία των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης κυρώθηκαν από τη Βουλή 2 στρατιωτικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Γερμανία. Οι συμφωνίες αφορούν τη χρήση του πεδίου βολής Κρήτης για εκπαιδευτικές και πειραματικές βολές, καθώς και τη διάθεση εγκαταστάσεων στο Κέντρο Αριστείας Ενιαίας Εναέριας και Πυραυλικής Άμυνας. Στη συζήτηση στη Βουλή βρέθηκε και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική. Με τον κύριο Δαβάκη να απαντά ότι η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών καταδεικνύει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έντονη κριτική στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή άσκησαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αληφτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλαίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίς. Στη φυλακή παραμένουν ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι δύο κατηγορούμενοι έδωσαν σήμερα συμπληρωματικές απολογίες μετά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και μετά από την ολοκλήρωσή της επέστρεψαν στις φυλακές. Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με συγγενείς θυμάτων και επιζώντες να συγκεντρώνονται στο χώρο του φεστιβάλ Νόβα. Στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τις αστοχίες ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε εκ νέου την επίθεση και επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Chris Rea, τη φωνάρα είναι αυτή. Full if you think it's over, the over. Τώρα ξεκινάμε και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Αν θέλετε, λίγο μελωδικά, λίγο αισθαντικά, λίγο φθινοπορεινά, θα έλεγε κανείς, λίγο τεταρτιάτικα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102.3. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Τι παλικάρι είναι αυτό. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά ένα χειροκρότημα για όλους εσάς τους ακροατές του 102 και συγκεκριμένα αυτής της εκπομπής. Ναι, έτσι. Και για το φίλο μου, τον Βασίλη, που τον έχω εδώ στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Άκου να δεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Σκοπεύουμε δηλαδή να σας χαλαρώσουμε έως και στις 7. Καθημερινά είμαστε κοντά σας. 5 με 7 το απόγευμα. Τεταρτίτσα λοιπόν, 7 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση για να τα λέμε και αυτά. Γύρω από τα δικαστήρια, Πολυτεχνείου, Κουντουριό του 26 Οκτωβρίου και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα. Αλλά και ο περιφερειακός, κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριαδρία, υπάρχει μία φόρτωση. Λοιπόν, επίσης γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όσα εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα 7 του Οκτώβρη είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, κάτι που θα έπρεπε να είναι κάθε ημέρα. Λοιπόν, εγώ έχω την ευλογία να κάνω έτσι το χόμπι μου δουλειά, δηλαδή να έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο που έχει να κάνει με μουσική και φυσικά με επικοινωνία. Οπότε σας θέλουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20, σε λίγο πάρτε γιατί τώρα έχω το Βασίλη στην τηλεφωνική γραμμή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, την ενέργειά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, μας τα στέλνετε στο 6-9-30-078-228. Και επειδή φόρησα τζιν σήμερα, θα σας πω και αυτό. Ένα λεπτό σιγής για όλα τα τζιν που κρατήσαμε, μπας και ξαναμπούμε κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα must τραγούδι αυτής της εκπομπής, Crucified, και ανέβασε και άλλο την ένταση.

Καλησπέρα, λέει. Καλό μήνα. Καλό κατέβασμα χειμωνιάτικων. Καλό στρώσιμο χαλιών. Καλή παρέλαση. Να χαίρεσαι και κανένα Δημήτρη αν έχεις. Καλύτερα, λέει, να έγραφες τον Οκτώβρη. Παρά να μου τα λες όλα αυτά. Έτσι θα σας τρελάνω σήμερα. Κάθε φορά που θα ξεκινάω μια εκφώνηση θα λέω έτσι και κάποιο μιμ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τετάρτης 7 του Οκτώβρη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχουμε λίγο κινησούλα, σας λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε λίγο στο κέντρο της πόλης και στη Διαγόρα και στον περιφερειακό. Εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά λίγο. Εσείς φυσικά είπαμε στη καλύτερη reporters. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, το καταλάβαμε, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, με τις βροχές να ξεκινούν από το Ιόνιο, δηλαδή από δυτικά, και αναμένονται και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ανάλογη θα είναι και η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τις βροχές να παραμένουν στη Δυτική Ελλάδα και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο. Ωστόσο, από το Σάββατο και εφεξής, το βαρομετρικό σύστημα που φέρνει αυτές τις βροχές θα κινηθεί και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας έτσι περισσότερες περιοχές της χώρας. Η μεταβολή αυτή, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι σηματοδοτεί το τέλος της μίνι καλοκαιρίας που είχαμε αυτές τις μέρες, για πολλές περιοχές τουλάχιστον, και την έναρξη ενός πιο φθινοπορεινού καιρού, τουλάχιστον όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο Πέμπτη στην πόλη Θεσσαλονίκης δεν αναμένουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και για να μην σας κουράζω, να σας πω ούτε και Παρασκευή και Σάββατο εγώ βλέπω ότι θα έχουμε βροχές. Μόνο η πρώτη σταγόνα εμφανίζεται την Κυριακή, όπου έχουμε και ελαφρώς πτώση της θερμοκρασίας. Μέσα σε όλα τα άλλα, στην ατζέντα της ημέρας, σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Θα συνεχίσω εννοείται με δικό μου αγαπημένο συγκρότημα. Αυτή είναι η Depeche Mode. Εντάξει, δεν το συζητάω. Αυτά είναι τα νιάτα μου. I feel you. Και επειδή θέλουμε να σας νιώσουμε, 6930 078 228, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και φύγαμε.

Μου λείπουν, λέει, ήδη τα καλαμαράκια δίπλα στο κύμα. Και σήμερα, ειδικά η μέρα που είναι έτσι ηλιόλουστη και έχουμε πολύ όμορφο ήλιο. Χρήστο, δεν θα θέλαμε τώρα να είμαστε μπροστά στο κύμα και να τρώμε αυτά τα περιβόητα καλαμαράκια με τζατζικάκι, με κολοκυθάκια, με πατατούλες. Άντε, καλά, σταματάω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλύτερη κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Φυσικά, πάντα προσέχουμε, εννοείται, για να έχουμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε έναν αγαπημένο αυτής της εκπομπής καλλιτέχνη, τον David Bowie, διότι διαβάζω ότι με σειρά εκδηλώσεων, κυκλοφοριών, μουσικών έργων και συνεργασιών με τίτλο Bowie 80, θα γιορταστούν τα 80 γενέθλια 8 Ιανουαρίου του αείμνηστου θρύλου της μουσικής του David Bowie. Στις εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει σήμερα θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του 2027, περιλαμβάνονται δράσεις για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο που διοργανώνονται από το Ίδρυμα David Bowie. Σε τρία, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε τρία ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα κεντρικά καταστήματα της Nordstrom, στο Seattle, στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο, θα φιλοξενούνται αποκλειστικές συλλογές και σειρές προϊόντων περιορισμένης έκδοσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης, στο Rock and Roll Hall of Fame, αίθουσα της δόξας του Rock and Roll, στο Cleveland, θα λειτουργήσει και pop-up κατάστημα από τα μέσα τώρα του Νοεμβρίου έως και τον Ιανουάριο και θα διοργανώνουν εκδηλώσεις για τους θαυμαστές, παρουσιάσεις με θέμα τον David Bowie, παιχνίδια γνώσεων, φωτογραφικές εκθέσεις και γενικότερα θα λάβει χώρα και μία νέα συναυλιακή εμπειρία με τη συμμετοχή τραγουδιστών, μουσικών και συμφωνικής ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του γνωστού Philip Glass, φυσικά με τίτλο Bowie, διότι αναφέρεται στο μουσικό έτσι, έργο του καταξιωμένου αυτού καλλιτέχνη. Ο David Bowie για την ιστορία γεννήθηκε ως David Jones στο Λονδίνο στις 8 Ιανουαρίου του 1947. Έφυγε από καρκίνο στις 10 Ιανουαρίου του 2016, μόλις δύο ημέρες μετά τα 61 τα γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, του Black Star. Από το θάνατό του και μετά, οι διαχειριστές της κληρονομιάς του έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από επανεκδόσεις άλμπουμ, το σχεδιασμό των οποίων τον είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Bowie. Η σειρά εκδηλώσεων αυτή που σας προανέφερα, η Bowie 80, δηλαδή Bowie 80, αποτελεί μια γιορτή προς τιμήν ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως, ήταν περσόνα ο David Bowie, το αποτύπωμα του οποίου είναι ορατό, ακουστό και αισθητό σε κάθε μορφή τέχνης, καθώς και γενικότερα μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους μας. Οπότε με David Bowie οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, ήδη πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής «Άκου να δεις» και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κροατία. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά ακούμε μια επιλογή του φίλου μου του Βασίλη από την Καβάλα, το οποίο το αφιερώνει. Φίλε Βασίλη, θέλω να σου πω ότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης και το άκουσε ολόκληρο. Και φυσικά το αφιερώνουμε στο φίλο μου, το Χρήστο το Χατζημίση, αλλά το αφιερώνουμε και σε όλους τους ερωτιάριδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Αγόρια, κορίτσια, τα πάντα όλα και λοιπά, σύμπαντα του όντος και λοιπά, όντα αυτού του σύμπαντος. Και όλους αυτούς που αγαπούν τη ζωή όπως εμείς. Αγαπούμε τη ζωή, τη μουσική και η αλήθεια είναι μεταξύ μας ότι αγαπάμε λίγο και παραπάνω και το φαγητό. Ένα καλό παιδί, λέει, να βρούμε να κάνει like μόνο σε τοπία και φαγητά. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και επειδή έχεις περιέργεια, αγαπημένε Χρήστε και Χρήστε, δύο Χρήστηδες, το πώς έκανα, γιατί φυσικά μιλάμε για φαγητό στο διάλειμμα, αντιλαμβάνεστε εδώ τι γίνεται, κάθε φορά το ίδιο. Ειδικά είναι και η ώρα τέτοια που είτε επιστρέφεις από την δουλειά, είτε τρως, είτε τέλος πάντων σιγά σιγά χαλαρώνεις και σκέφτεσαι τι θα φας το βράδυ. Και τους έλεγα ότι χθες έκανα μπριζόλες στο air fryer, την αεροφριτέζα τέλος πάντων, το πούμε στα ελληνικά. Στους 180 βαθμούς 15 λεπτά από τη μία πλευρά και στους 180 15 λεπτά από την άλλη. Με λίγο αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, από εκεί και πέρα κάποιο μπαχαρικό. Το γυρίζω, ναι, τη γυρίζω την μπριζόλα. Τι να κάνω, δεν γίνεται διαφορετικά, μάνα μου. Από την άλλη θα είναι ομή η μπριζολίτσα. Όπου εκεί και πέρα βάζει ο καθένας ό,τι μπαχαρικό θέλει, αλλά το σηκωτάκι, να πούμε την αλήθεια, όχι air fryer, ούτε φούρνο, δυστυχώς μόνο τηγάνι. Εκεί είναι το καλύτερο και φυσικά και λίγο με το αιματάκι του. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να βγούμε τώρα, εγώ σκέφτομαι το σηκώτη βέβαια και άντε τώρα να συγκεντρωθώ, να ξαναπάω στο mood της δουλειάς. Αλλά δεν πειράζει, το μυαλό μου εκεί θα είναι, στο σηκωτάκι και στις πατατούλες και στο τυράκι και στο κρασάκι και στα καλαμαράκια και στη θαλασσίτσα. Και είναι και ωραίος ο καιρός σήμερα και θέλουμε έτσι να βγούμε έξω. Αν μπορείτε να βγείτε έξω έτσι να κάνετε μια βόλτα, κάντε και για μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εσείς το έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι γιατί κινήσετε στον δρόμο. Οπότε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να μας πείτε και μια καλησπέρα και ποιον και το αγαπημένο σας φαγητό, γιατί όχι. Ή αν θέλετε, το στέλνετε στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, να τα γιορτάσεις, να βγεις έξω, να φας, να πεις, να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά να ξέρεις ότι έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό Tom York, Thomas Edward York κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1968 στην Αγγλία. Άρχισε την ενασχόλησή του με τη μουσική όταν ήταν φοιτητή στο πανεπιστήμιο, δουλεύοντας σαν DJ και τραγουδώντας με το punk συγκρότημα Headless Chickens, δηλαδή ακέφαλα κοτοπουλάκια. Το 1985 δημιούργησε τους Radiohead, νομίζω όλοι ξέρετε τους Radiohead, δηλαδή οι ραδιοφωνοκέφαλοι, και γνώρισαν επιτυχία το 1992 με την κυκλοφορία του πρώτου τους single, Creep, αλλά η αναγνώριση ήρθε σιγά σιγά με αποκορύφωμα το άλμπουμ OK Computer το 1997. Δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά, φυσικά το Κάρμα πολλής που ακούμε τώρα για να τον τιμήσουμε, τον Tom York που σήμερα σβήνει τα 58 κεράκια.

Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στον Tom York, τον Radiohead, που γίνεται 58 χρονών και μας αρέσουν και οι Radiohead, αγαπημένοι αυτής της εκπομπής. Εδώ στο άκου να δεις τον 102. Εντάξει, λέει, μας άνοιξε την όρεξη. Φτάνει. Καλησπέρα στο παρεάκι, λέει φίλη μου η Αθηνά. Να καλησπερίσουμε και τη Λία που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και φυσικά στέλνει όλη της την αγάπη στον άντρα της, τον Στάθη, τον Βουλγαρίδη, που αν ακούς Στάθη, στείλε και εσύ την αγάπη σου στη Λία. Λοιπόν, έναν ντεκαφεϊνέ, λέει, με μαύρη ζάχαρη και γάλα σόγιας. Τίποτα δεν θα πω, απλά ντροπή σου. Δεν χρειάζεται. Όπως τώρα το ριζογαλάκι που σου έλεγα νωρίτερα, Χρήστε, αγαπημένε, που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω ριζόγαλο, έτσι, να ξέρετε, για βράδυ, για πρωί, για μεσημέρι, για απόγευμα. Δεν ξέρω με στέβη αν θα είναι ωραίο, αλλά υπάρχει συνταγή σε κάθε περίπτωση, αν μας ρωτάτε. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη γύρω από το φαγητό. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και για φαγητό, ας πούμε και για ποτό, επιστρέφει από αύριο, 8 του Οκτώβρη, το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρας για εσάς που είστε λάτρεις της μπύρας. Θεσσαλονίκη και Μόναχο, σου λέει, γίνονται ένα, και από αύριο 8 έως και 11 του Οκτώβρη, εσωτερική και εξωτερική χώρο του Περιπτέρου 16, όπως πάντα φυσικά στη ΔΕΘ, εδώ στη γειτονιά μας, θα μοιάζουν με βαβαρική μπειραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερο από 30 beer cures και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του festival και ειδικά διαμορφωμένο, σου λέει, food area, να το πάρει το φαγητό, δεν φταίω εγώ, με κυνηγάει, με κορυφές έτσι επιλογές. Όλα αυτά θα συμβούν από αύριο και στις 11 του Οκτώβρη, στη μεγαλύτερη γιορτή μπύρα στην Ελλάδα, και η είσοδος, η ημερήσια, είναι στα 5 ευρώ, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Με Mick Jagger θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 η ταινία Ned Kelly με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή των Rolling Stones, τον Mick Jagger, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Το θέμα της ταινίας είναι η ζωή του Αυστραλού κακοποιού, του Ned Kelly, και η σκηνοθεσία τότε είναι του Tony Richardson. Λοιπόν, πείτε μας τι θέλετε, από φαγητό, από ποτό, από μουσικές, από παραγγελιές, θέλετε να μας πείτε κάτι. 6930 078 228.

Led Zeppelin και για τη φίλη μου τη Σοφία, αλλά και όλη του την αγάπη τη στέλνει ο φίλος μου ο Στάθης. Καλά, σε είπα Βουλγαρίδη και δεν σε είπα Βουλγαρούδη. Εκεί έχω φτάσει, φίλε Στάθη, ο οποίος λέει ακούει από το πρώτο λεπτό στη δουλειά. Καλό καιρό, λέει, με ελαφρύ αεράκι. Και φυσικά στέλνει όλη του την αγάπη, Hall of Love, στην Αλία που μας ακούει εκεί στην Αρμενία. Στάθη, με συγχωρείς πολύ. Νόμιζα ότι σε είπα Βουλγαρούδη. Καμιά φορά είναι τη ρήμη του λόγου, συμβαίνουν αυτά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που ακούσαμε, διότι ένα από τα μόλις 500 αντίτυπα της ανεπίσημης βρετανικής έκδοσης του 1969 του Hall of Love εμφανίστηκε στο Addicts Roadshow και εκτιμήθηκε περίπου στις 1000 λίρες. Η ιστορία του συγκεκριμένου δίσκου ξεκινάει εκεί στα τέλη του 1969, όταν το Hall of Love, το εμβληματικό opening track του Led Zeppelin 2, άρχισε να γνωρίζει φυσικά τεράστια επιτυχία. Παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single σε αρκετές χώρες, η Led Zeppelin, άκου τώρα να δεις, είχαν μια πολύ αυστηρή πολιτική. Δεν ήθελαν single στη Βρετανία και προτιμούσαν η μουσική τους να ακούγεται μόνο μέσα στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων albums. Παρά όμως τη στάση του συγκροτήματος, τότε η Atlantic Records φέρεται να τύπωσε περίπου 500 αντίτυπα μιας βρετανικής έκδοσης του Hall of Love και τώρα ένα από αυτά βρέθηκε περίπου 55 χρόνια μετά. Εντάξει, τρομερό. Το συγκεκριμένο έβριμα, αν μη τι άλλο, είναι ακόμη μία υπενθύμηση του πόσο παράξενη μπορεί να γίνει η ιστορία της μουσικής. Ένα συγκλάκι που οι Led Zeppelin προσπάθησαν να το εξαφανίσουν, κατέληξε να επιβιώσει για περισσότερο από μισό αιώνα και σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συλλεκτικά αντικείμενα της ιστορίας των Led Zeppelin. Αλλά θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Imagine, ένα υπέροχο τραγούδι, διαφορετικά παιγμένο και πειραγμένο, γιατί σαν σήμερα το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του καλλιτέχνη, κάνει πρεμιέρα τότε στη Νέα Υόρκη. Και με Imagine οδεύουμε σιγά σιγά στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις των 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι στην Κουντουριό του είμαστε λίγο στα κόκκινα, στην Καρόλου Ντίλ επίσης, στην Ολυμπιάδος και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 25 βαθμοί Κελσίου. Ακούμε Imagine, ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομοαπλουστευτικό αντιαμερικανισμό, όπως είπε. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Την ανάγκη ευρωπαϊκής συνάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντενεα στο Σπλιτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν οι δημοτικές κοινότητες Βασιλιών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου και οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Αρνί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας, μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Μόνο που ακούς τέτοια τραγούδια, η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο. Εδώ είμαστε Ξύλινα Σπαθιά, ακού να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Με ένα τεράστιο χαμόγελο σας υποδεχόμαστε, όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι Παύλος Παυλίδης, Ξύλινα Σπαθιά, το Σάββατο 17 του Οκτώβρη, αλλά εμείς σας το λέμε από τώρα, στις 7 το απόγευμα, το κτήμα Γέρο Βασιλείου φιλοξενεί τον Παύλο Παυλίδη σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ποιήση, στη μουσική, με αφορμή το βιβλίο του Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλε. Για το βιβλίο του μάλιστα θα μιλήσει ο εκδότης και ποιητής ο Γιώργος Αλισάνογλου, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει και ο Παύλος Παυλίδης. Η βραδιά θα κλείσει με ένα μικρό ακουστικό σετ με τον Παύλο Παυλίδη και τον Πάνο Τόλιο. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, το Μουσείο Ίνου θα είναι επισκέψιμο από τις 6 έως τις 7 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθημερινά 5 με 7, εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φιλαράκι μου, τον Λάζαρο, που μας ακούει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάει κάθε φορά. Λοιπόν, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα στην Πολυτεχνείου. Εθιμοτυπικά τέτοια ώρα γύρω από τα δικαστήρια. Δεν ξέρω γιατί τέτοια ώρα, εφόσον έχουν τελειώσει τα κρατήρια, αλλά φεύγει και ο κόσμος σιγά σιγά. Ευελπιστώ σιγά σιγά και εσείς απογευματόβραδο πηγαίνουμε να χαλαρώνουν, να πέφτουν οι ρυθμοί. Να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιέρωση και εννοείται θα παίξει. Οπότε θέλουμε τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και όχι μόνο, στο Viber του 102 στα 6930-078-228. Ακολουθούν για το φίλο μου το Χρήστο, με πάρα πάρα πολύ αγάπη, λατρεία θα έλεγα, Reflex

Empire of the Sun, we are the people. Τέτοιοι με χ είμαστε κι εμείς. Υπάρχει, σου λέει, πάντα ένα ρούχο στην καρέκλα που δεν είναι ακριβώς βρώμικο, ούτε και για πλήσιμο, ούτε και καθαρό, ούτε και για ντουλάπα. Απλά ζει εκεί. Ιδιαίτερα αυτή η ζακέτα που τώρα που κρύωσε ο καιρός, που υπάρχει εκεί στην καρέκλα από πέρυσι το χειμώνα ενδεχομένως, είναι σωτήρια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τι όμορφο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Άκου να δεις, το Three Festival επιστρέφει για τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη από τις 9 ως τις 11 του Οκτώβρη. Η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το thrift shopping και τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ θα μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ, vintage κομμάτια και πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις έως μείον 80% από την αρχική του τιμή. Και τώρα σκεφτόμουν ότι ανεβοκατεβάζω τα ρούχα κάθε χειμώνα, καλοκαίρι, τέλος πάντων τέτοια εποχή, και ρούχα που δεν τα φοράω ποτέ. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί τα ανεβοκατεβάζω? Έτσι, να πάρουν τον αέρα τους. Συνεχίζω. Στο χώρο του φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης, ιδιαίτερα handmade items που λέμε και στα ελληνικά, και πολλές ακόμα ξεχωριστές δημιουργίες. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο στην επαναχρησιμοποίηση, στο προσωπικό στυλ και στις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα τα αντικείμενα, σας περιμένει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 9, 10 και 11 του Οκτώβρη, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 3 ευρώ. Θα συνεχίσω με το βρετανικό συγκρότημα των Archive, διότι ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία του νέου του single με τίτλο Not In My Name. Το κομμάτι αυτό αποτελεί τον προάγγελο του ομώνυμου νέου τους άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 του Μάρτη του 2027, ζωή να έχουμε. Παράλληλα όμως με το νέο αλμπουμάκι, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2027 και νέα περιοδία, και μάλιστα μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία από τις 7 του Σεπτέμβρη ως τις 16 του Οκτώβρη του χρόνου, ξαναλέω, του 2027, και διαβάζω για πόλεις Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Τσεχία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει συμπεριληφθεί ακόμα η Ελλάδα στο επίσημό τους πρόγραμμα, δεδομένου βέβαια ότι το ελληνικό κοινό είναι από τα πιο πιστά του συγκροτήματος στον Archive, και οι Archive, έχω πάει και εγώ σε συναυλία τους εδώ, νομίζω στη Μονή Λαζαριστών, επισκέπτονται συχνά τη χώρα μας. Πιο πρόσφατες εμφανίσεις είχαν το καλοκαίρι του 2024 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται όμως να προσθεθούν και νέες ημερομηνίες, οπότε τσουπ, μπορεί να παίξει και η Ελλάδα. Μακάρι να παίξει, γιατί εννοείται, και ακόμα καλύτερα να παίξει Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα, γιατί εκεί θα είμαστε για να τους αποθεώσουμε. Λοιπόν, οπότε με Archive και Bullets, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, για το τελευταίο και όλα σημείωρο της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Μαραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή συνάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σύνοδο του Μέντε Νέα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν ως αύριο οι αλλοίς. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη δίκη για τα Τέμπη. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ3.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Lost My Soul, Down by the Sea. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σας θυμίζει ενδεχομένως πολλούς από εσάς το έτερος εγώ, φυσικά του Σωτήρη Τσαφούλια. Υπέροχη και η ταινία και η σειρά. Σοκαριστική η ταινία, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και σοκαριστική και η σειρά είναι η αλήθεια. Και το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι με αφορμή το Ριφιφί, που είναι επίσης ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά που κυκλοφορεί έτσι αυτές τις ημέρες σε ιδιωτικό κανάλι. Το 2025 αρχικά κυκλοφόρησε σε σκηνοθεσία πάλι του Σωτήρη Τσαφούλια. Έκανε πρεμιέρα στις 15 του Δεκέμβρη σε γνωστή φυσικά υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης και έχει γίνει χαμός με τη συγκεκριμένη σειρά και δικαίως γίνεται, διότι ό,τι υπογράφει ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας και ό,τι λέει επίσης, οι δηλώσεις του, τα πάντα όλα, εγώ είμαι μέσα σε όλα με τον Σωτήρη Τσαφούλια, συμφωνώ απόλυτα και στις απόψεις και φυσικά και στο πολύ άρτιο αποτέλεσμα που έχουν και οι σειρές του και οι ταινίες του και με οτιδήποτε καταπιάνεται. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα πάει καλά και η σειρά. Γενικότερα θέλουμε να πηγαίνουν καλά οι δουλειές οπουδήποτε για να έχει και δουλειά ο κόσμος. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης 7 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ραδιοφωνικές χαμογελαστές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εθνικής Αμήνης της Ημισκή Λεωφόρο Νίκης είμαστε τώρα στα κόκκινα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και στην Αριστοτέλους, γενικά στο κέντρο υπάρχει μια κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Με Μάικλ Κιγιουανούκα, μα είναι επίθετο αυτό, θα συνεχίσω. Δύσκολο επίθετο να τα λέμε αυτά. Διότι μέσα στον Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Fats και συγκεκριμένα θα το κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Επίσης, σας είχαμε πει για τον καλλιτέχνη ότι μας αποκάλυψε ο ίδιος ότι αναρρώνει από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ευτυχώς ελαφρύ που υπέστη. Γι' αυτό το λόγο δεν ανακοινώνει και περιοδία. Το άλμπουμ του αυτό, μας λέει ο ίδιος, δημιουργήθηκε παράλληλα με το Small Changes του 2024 και για πρώτη φορά μετά από τον ντεμπούτο του το 2012, ο Μάικλ Κιγιουανούκα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την παραγωγή σε αυτόν τον νέο δίσκο Fats στις 23 του Οκτώβρη του 2026.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3. Να ζητήσω συγγνώμη στον φίλο ακροατή, φίλη ακροάτρια που δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο διότι έβγαινα στον αέρα. Εδώ είμαστε απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη, και πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε, αν όχι και σήμερα και αυτές τις μέρες, στην όμορφη πόλη μας. Θα σας πω σε μια συγκλονιστική παράσταση, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέη, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ως γνωστόν, στις 5 Αυγούστου του 1962, η Marilyn Monroe βρίσκεται νεκρή. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται πλέον οριστικά σε μύθο. Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα ερωτηματικό μέχρι και σήμερα. Πίσω από την εικόνα της κρύβεται μια γυναίκα μόνη, μια γυναίκα ευάλωτη, και πίσω από αυτήν μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης, αποφασιστικότητας, ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα ταυτόχρονα και λαμπερή αλλά και απελπισμένη. Εκκινώντας λοιπόν από εκείνη τη νύχτα, του θανάτου δηλαδή της Marilyn Monroe, η ζωή της ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις, από μαρτυρίες, με ισχυρούς ανθρώπους του πολιτικού, του καλλιτεχνικού κόσμου, τους γάμους, τις ερωτικές σχέσεις, τα οικεία πρόσωπα που διαπερνούν τη ζωή της. Και σκεφτείτε ότι τι μισό αιώνα και παραπάνω μας απασχολεί ακόμα μέχρι και σήμερα αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, σήμερα ναι, δεν προλαβαίνετε διότι είναι στις 7 το απόγευμα, αλλά 5-8, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου διπλή στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8. Και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Συγκλονιστική, ξανά λέω, παράσταση, και συγκλονιστική και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον ρόλο της Marilyn Monroe. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται η συγκεκριμένη τραγουδίστρια και το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Jagged Little Pill. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πολλά, το You Ought to Know, το Ironic που ήδη ξεκίνησε η κιθαρίτσα. Οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι και σιγά σιγά και εμείς χαμηλώνουμε τα φώτα, σβήνουμε ρυθμούς σιγά σιγά όσο πάμε στο βραδάκι.

Πάμε να σας δώσουμε και για άλλες ιδέες, έτσι για σήμερα βράδυ Τετάρτης, 7 του Οκτώβριου, ο θρυλικός Μπίλι Κόμπαμ, ο οποίος τώρα διάβαζα και με συνεπήρε, είναι 82 ετών. Μπράβο άνθρωπος να τα χιλιάσει. Και το κουιτέντο του υπόσχονται σήμερα στο κοινό της Θεσσαλονίκης μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, γεμάτη εκρηκτική ενέργεια, δεξιοτεχνία, δυναμικούς ρυθμούς, ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων, τα οποία ξεκίνησαν ήδη από 1η του Οκτώβρη μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ένας λοιπόν από τους πιο σημαντικούς, από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της Jazz Fusion, ανεβαίνει στη σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινούν από 20 ευρώ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, με Μπίλι Κόμπαμ θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή, αφότου πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, έχεις τώρα χειροκρότημα ή δεν το έχεις πρόχειρο? Δεν το έχεις πρόχειρο. Το Χρήστο το Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Να σας πούμε ότι ορίστε με τη θετική μας ενέργεια και αύρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα μου πεις, δεν θέλει μόνο θετική ενέργεια, θέλει και κάτι της παραπάνω. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην αφήσετε τίποτα και κανένα να σας τη σπάσει, να σας χαλάσει τη διάθεση, και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πνίκα αποτελεί το σκηνικό για μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που αυτή την ώρα πραγματοποιεί την ομιλία του εκεί, στην οποία αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου σε έναν ύμνο για την Ελλάδα. Ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επισκέψης του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο 6ος στρατηγικός διάλογος ΕΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Οι δύο χώρες επισφράγισαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικαταστάσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρουτσί ενώ κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με το δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν την παρασκευή φαρμάκων με διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου που μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θυμάμαι, και σίγουρα πολλοί από εσάς το θυμάστε, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η χώρα που άνετα έμπαινε σφήνα στη μεγάλη κόντρα μεταξύ Σοβιετικών και Αμερικανών. Ποιος θα ξεχάσει τη δρομαία 400 μέτρων, τη θρυλική Μαρίτα Κοχ, που από το 1985 κατέχει το λεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ της αιωνιότητας με χρόνο 47 και 60. Στο 10 τεχνικό πατινάζ, τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να συγκριθεί, φίλες και φίλοι, με εκείνο το πανέμορφο λουλούδι του δάσους, την Καταρίνα Βιτ, που όταν έβγαινε στον πάγο κρατούσαμε όλη την ανάσα μας και η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλεχάμερ μας αποχαιρέτησε με αυτό το τραγούδι το οποίο έχουμε ως μουσικό χαλί στην εισαγωγή, το «Τι απέγιναν όλα τα λουλούδια». Οι συμπατριώτες τους από τα δυτικά έκαναν ό,τι μπορούσαν να τους ξεπεράσουν, αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο τα κατάφερναν. Οι ανατολικοί τους περνούσαν σε όλα τα αθλήματα, για την πλάκα τους, και δεν το έκαναν μόνο στα αθλήματα, και στην υγεία, την παιδεία, στις δωρεάν παροχές για όλους. Τώρα που το σκέφτομαι, όσο θα περνούν τα χρόνια, λογικό, θα γινόμαστε όλο και λιγότεροι αυτοί που την προλάβαμε. Τι παράξενο τελικά. Υπάρχουν γενιές που πήγαν κάποια στιγμή στο σχολείο και δεν την έβρισκαν στον χάρτη. Και υπάρχουν και γενιές, να σκεφτείτε, που την είδαν και να γεννιέται και να πεθαίνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας υποδεχόμαστε με χαρά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και σήμερα το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας, μια γλυκιά αγκαλιά, στις ακροάτριες και τους ακροατές τοπικών ραδιοσταθμών της ΕΡΤ στην Λάρισα, στο Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τη σημερινή μας εκπομπή την ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με το «Die Welt verander wird», ένα γερμανικό τραγούδι σε μουσική του Hans Eisler και στίχους του ποιητή Johannes Beher. Ένα τραγούδι που συντέθηκε το 1952 και είναι το τρίτο από τον κύκλο τραγουδιών Neue Deutsche Volkslieder, δηλαδή τα νέα γερμανικά λαϊκά τραγούδια. Ένα άσμα το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία εκείνων που χαρακτηρίζονται ως κομμάτια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Πριν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, βρισκόταν στο κέντρο του γερμανικού κράτους με το όνομα Mitteldeutschland, δηλαδή Κεντρική Γερμανία. Στα ανατολικά των ποταμών Όντερ και Νάισε, βρίσκονταν οι προσικές επαρχίες της Πομερανίας, Ανατολικής Προσίας, Δυτικής Προσίας, Άνω και Κάτω Σιλεσίας, καθώς και η ανατολική περιοχή Νόιμαρκ του Βραδεμβούργου. Στην διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, οι σύμμαχοι θα αποφάσιζαν ότι τα μεταπολεμικά πολωνικά σύνορα θα μετακινούνταν δυτικότερα στη γραμμή Όντερ-Νάισε για να αντισταθμιστεί με τον τρόπο αυτό η απώλεια των ανατολικών πολωνικών εδαφών από την Σοβιετική Ένωση. Με τον τρόπο αυτό, η Γερμανία έχανε τα περισσότερα από τα ανατολικά εδάφη της και η πρώην Κεντρική Γερμανία γινόταν πλέον τον de facto ανατολικό της σύνορο. Τη διάσκεψη της Γιάλτας διαδέχθηκε εκείνη του Πότσταμ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Η ώρα του τέλους της Γερμανίας, όπως την ήξερε τότε ο κόσμος, έφτανε. Μετά το τέλος των μαχών στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αποφάσισαν να χωρίσουν τη Γερμανία σε 4 ζώνες κατοχής. Κάθε χώρα θα είχε τον έλεγχο ενός τμήματος της Γερμανίας μέχρι να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Έτσι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πότσταμ, επιδιωκόταν πλήρης αφοπλισμός και αποστρατιωτικοποίηση της Γερμανίας. Διάλυση όλης της γερμανικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολεμική παραγωγή. Διάλυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και εξαρτημένων από αυτό οργανώσεων. Διάλυση όλων των ναζιστικών ιδρυμάτων. Αποτροπή κάθε ναζιστικής και μιλιταριστικής δράσης ή προπαγάνδας. Επίσης, οι εγκληματίες πολέμου και όσοι συμμετείχαν στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή ναζιστικών μέτρων θα συλλαμβάνονταν προκειμένου να δικαστούν. Οι ναζιστές ηγέτες θα συλλαμβάνονταν για να φυλακιστούν. Η παιδεία στη Γερμανία θα έπρεπε να ελέγχεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφονται οριστικά οι ναζιστικές και μιλιταριστικές θεωρίες με στόχο την επιτυχή ανάπτυξη των δημοκρατικών ιδεών. Με βάση τη Συμφωνία για το Μηχανισμό Ελέγχου της Γερμανίας, η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τους ανώτερους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλικής Δημοκρατίας, από τον καθένα, επαναλαμβάνω, στη ζώνη κατοχής του, με βάση τις οδηγίες των αντίστοιχων κυβερνήσεων,
καθώς και από κοινού βέβαια για ζητήματα που αφορούσαν τη Γερμανία γενικά. Η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τα μέλη του λεγόμενου Συμβουλίου Ελέγχου. Εφόσον κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμο, θα έπρεπε να υπάρχει η ίδια μεταχείριση του γερμανικού πληθυσμού σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε στο δεύτερο για σήμερα, μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο στρατευμένης τέχνης του 1950 που μας έρχεται από την ανατολική πλευρά της Γερμανίας. Το ορατόριο του Μάνσφελτ είναι μια σύνθεση του Ernst Hermann Mayr για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα, βασισμένο σε στίχους του Στέφαν Χέμπρλιν. Ήρωας, ένας αθρακορίχος που υπομένει πολλά μέχρι την τελική δικαίωση.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το ορατόριο του Μάνσφελντ, ένα έργο του 1950. Στην περίοδο της κατοχής, σύμφωνα πάντοτε με την Συμφωνία του Πότσταμ, η Γερμανία θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο. Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε να καθοριστεί κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τους παρακάτω τομείς. Πρώτο, την παραγωγή και κατανομή των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας επεξεργασίας. Δεύτερον, την αγροτική οικονομία, δασοκομεία και αλεία. Τρίτον, τους μισθούς, τις τιμές και κανόνες διανομής των προϊόντων στον πληθυσμό. Τέταρτο, το πρόγραμμα των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Πέμπτον, το χρηματικό και τραπεζικό σύστημα με τους συγκεντρωτικούς φόρους και δασμούς. Έκτον, τις επανορθώσεις και την εξάλειψη του πολεμικού βιομηχανικού δυναμικού. Και έβδομον, τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.

το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Με δεδομένη τη στάση των Δυτικών, που όπως κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή η Σοβιετική Ένωση, άφηνε ανέπαφο το βαθύ χιτλερικό κράτος, την ίδια ώρα που προστάτευε τους εγκληματίες πολέμου. Την ίδια ώρα εκείνη η γνώμη απαιτούσε ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς στις δυτικές ζώνες. Κάπως έτσι, στα τέλη του 1946, σε ένα δημοψήφισμα στο κρατήδιο της Έσης, το 72% των ψηφοφόρων ψήφισαν το πέρασμα των βιομηχανιών κλειδιών σε κοινή ιδιοκτησία. Η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση απαγόρευσε την έκδοση σχετικών νόμων για να ακολουθήσουν η Αγγλική και η Γαλλική στρατιωτική διοίκηση. Πολύ γρήγορα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, μαζί με χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες γερμανούς πολιτικούς, περνούν πλέον στην κρατική ένωση των δυτικών ζωνών. Και το 1947, η Αμερικανική και η Βρετανική ζώνη κατοχής προχωρούν σε διζωνία με ένα οικονομικό συμβούλιο, όπου τον τόνο έδιναν πολιτικοί της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, που έπαιρνε όλο και περισσότερες κρατικές αρμοδιότητες.

το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου, είχε πεθάνει, απλά δεν το ήξερε. Όλα τελείωσαν για πάντα το Μάρτι του 48, όταν και συνεδρίασε για τελευταία φορά. Και τον Ιούνιο, οι στρατιωτικοί διοικητές από Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γαλλία, ανήγγειλαν μια χωριστή νομισματική πλέον μεταρρύθμιση που ήταν η εισαγωγή του προσανατολισμένου στο δολάριο Μάρκου. Η διαχωριστική γραμμή προς τη Σοβιετική Ζώνη γινόταν πλέον τόσο νομισματικά όσο και πρακτικά κρατικό σύνορο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Μαραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Μέντενεα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοιείς. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Είστε πάντα συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, στους 102 των FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε μια φορά ακόμη τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αξίζει, ξέρετε, σπάει τη μοναξιά του στούντιο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Πατρίτσια, στο φίλο μας τον Άκη, στην Τατιάνα μας μια γλυκιά καλησπέρα, στην φίλη μας την Παναγιώτα. Θέλω να πιστεύω, Παναγιώτα, ότι το τόσο όμορφο φθινοπορεινό αττικό απόγευμα που μας περιγράφεις γίνεται ακόμη πιο ωραίο με τη συντροφιά εδώ, τη ραδιοφωνική. Τον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη να χαιρετήσουμε στην Νεάπολη. Τον φίλο τον Γιώργο, τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο κάπου εκεί στα ξένα. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Με το τραγούδι «Das Lied vom Vaterland», δηλαδή το τραγούδι της πατρίδας, ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτός ο κύκλος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, φίλες και φίλοι. Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι γερμανικό, ουσιαστικά είναι σοβιετικό, πρωτοακούστηκε στην ταινία «Τσίρκο» του 1936. Έχει τη δικιά του ιστορία. Από το 1939 οι πρώτες συγχορδίες που παίζονται σε βιμπράφωνο ήταν το επίσημο σήμα παύσης του Ράδιο Μόσχα. Βέβαια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το τραγούδι μεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Η γερμανική διασκευή που ακούσαμε ήταν του Έριχ Βάινερτ. Οι Σοβιετικοί βρέθηκαν πρωτετελεσμένων. Στις 23 Ιουνίου του 1948, η Σοβιετική Στρατιωτική Διοίκηση προχώρησε και αυτή από την πλευρά της σε νομισματική μεταρρύθμιση, αντικαθιστώντας το Reichsmark με το Ανατολικό Γερμανικό Μάρκο. Οι Δυτικοί ανταπαντούν και μία ημέρα αργότερα επιβάλλουν την εισαγωγή του Δυτικό Γερμανικού Μάρκου και στο Δυτικό Βερολίνο. Εδώ όμως θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Θα δούμε το γιατί. Στο Βερολίνο υπήρχε ελευθερία κίνησης προσώπων και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις του Δυτικού Βερολίνου μπορούσαν ανενόχλητοι να αγοράζουν πολύ φθηνότερα τα προϊόντα όταν περνούσαν στο Ανατολικό Βερολίνο. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να κυκλοφορούσαν στην Θεσσαλονίκη δύο νομίσματα, το ευρώ και η τουρκική λίρα. Ή για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, φανταστείτε τη Νέα Υόρκη στην οποία κυκλοφορεί το δολάριο και το ρούβλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το καθεστώς λειτουργήσε εντελώς αποδιαρθρωτικά στις όποιες προσπάθειες παραγωγικής ανοικοδόμησης της ανατολικής πλευράς. Σκεφτείτε πως μία παρόμοια κατάσταση θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα ακόμη και αν προέκυπτε μεταξύ δύο καπιταλιστικών οικονομιών, έτσι, πόσο μάλλον μεταξύ μιας αδρά στηριζόμενης από παντού καπιταλιστικής οικονομίας και μιας επιφορτισμένης με αποζημιώσεις σοσιαλιστικής κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Κάπως έτσι οι Δυτικοί κατάφεραν να προκαλέσουν τη λεγόμενη κρίση του Βερολίνου, που με τη σειρά της γεννούσε πλέον τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης που οδήγησε στη διάσπαση της πόλης. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί εγκαταλείπουν το Δημαρχείο του Βερολίνου
και εγκαταστήθενται στην συνοικία Σίνμπεργκ, αυτοπροσδιοριζόμενη ως εξουσία του Δυτικού Βερολίνου. Μετά από αυτό, το Νοέμβριο του 1948 σχηματίζεται στον Σοβιετικό τομέα ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Φρίντριχ Έμπερτ πρώτο δήμαρχο. Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 1948, είχε συγκροτηθεί σε σώμα στη Βόνη της Δυτικής Γερμανίας από απεσταλμένους αντιπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατηδίων των δυτικών ζωνών κατοχής ένα κοινοβουλευτικό συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο το Μάη του 1949 ψήφισε σύνταγμα, τον βασικό νόμο για την ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε τον όρο. Το Σεπτέμβριο του 1949 σχηματίζεται κυβέρνηση πλέον με τον χριστιανοδημοκράτη Κόνραντ Αντενάουερ Καγκελάριο. Είχε ήδη συντελεστεί η διάσπαση της Γερμανίας. Και όπως είχαμε δει, είχε προηγηθεί η διάσπαση του Βερολίνου. Οκτωβρίου του 1949. Σε μια άμεση απάντηση στον τομέα του Βερολίνου που ήλεγχε η Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με την διάσκεψη του Πότσταμ, συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των οργανώσεων που δρούσαν στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας και ιδρύουν την Ανατολική Γερμανία ή αλλιώς την Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Αλλά η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας είχε στο εσωτερικό της και μάλιστα στην πρωτεύουσά της ένα τμήμα, το Δυτικό Βερολίνο, το οποίο εμφανιζόταν ως ξεχωριστικό κράτος με καπιταλιστική οικονομία και βέβαια με δικό του στρατό. Ήδη η κυβέρνηση Αντενάουερ είχε αρχίσει να εξοπλίζει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στοχεύοντας την είσοδό της στον ΝΑΤΟ, που είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1949. Στροφή στα μουσικά ακούσματα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1976, να ακούσουμε το Altvienbaum, δηλαδή παλιό σαν δέντρο, από ένα από τα πιο φημισμένα ροκ συγκροτήματα της Ανατολικής Γερμανίας, τους Πάχτης.

ακούγοντας τέτοιες συνθέσεις, όπως θα είναι και οι επόμενες, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο φθηνή ήταν η προπαγάνδα του δυτικού κόσμου, εγώ θυμάμαι προσωπικά, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, ένα από τα φοβερά σλόγγαν της εποχής, ότι στην Ανατολική Ευρώπη όχι απλά δεν γράφουν ροκ, δεν επιτρέπουν τίποτα που να έχει σχέση με την pop και τη ροκ, για να μην μολυνθεί έτσι πολύ

της τη Γερμανίας. Και στις 11 του μήνα ο Βίλχελμ Πικ ορκίζεται πρώτος πρόεδρος. Παρά την ολική ρήξη, οι Σοβιετικοί και οι Ανατολικογερμανοί, επισήμως πλέον Ανατολικογερμανοί, πιέζουν σταθερά για την εφαρμογή ακόμη της συνθήκης του Πότσταμ και την μη διαίρεση της Γερμανίας όπως προβλεπόταν εκεί. Για το σκοπό αυτό λοιπόν, στις 23 Μαΐου διατυπώνουν επισήμως την πρόταση για δημοψήφισμα όλων των Γερμανών, έτσι ώστε να εκφράσουν οι ίδιοι τη γνώμη τους για αυτό που είχε ήδη διακηρυχθεί στο πόσμα, δηλαδή τη δημιουργία μιας ενιαίας Γερμανίας. Οι δυνάμεις ελέγχου των δυτικών κρατών αμέσως απαγόρευσαν το δημοψήφισμα στις δικές τους ζώνες. Από την πλευρά τους, οι Ανατολικογερμανοί και οι Σοβιετικοί, που σύμφωνα με τις διακηρύξεις τους έβλεπαν την ίδρυση της Ανατολικής Γερμανίας ως πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ενιαίας χώρας, επιμένουν, αλλά απλώς επιμένουν. Και το λέμε αυτό γιατί ο καιρός θα περνούσε και η Γερμανία θα παρέμενε διαιρεμένη. Το 1952 το ενιαίο σοσιαλιστικό κόμμα ζήτησε να εγκριθεί με δημοψήφισμα το αίτημα της ενιαίας Γερμανίας, εκ νέου. Τα δυτικά κράτη όμως αντιστάθηκαν και αυτά εκ νέου στεναρά. Την ίδια χρονιά ο Στάλιν στέλνει στον καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε την επανένωση της Γερμανίας σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα στο Πότσταμ, απόσυρση όλων των ξένων στρατευμάτων από το γερμανικό έδαφος, απόδοση δημοκρατικών δικαιωμάτων και δημιουργία εθνικού στρατού του ενιαίου πλέον κράτους. Ο μόνος όρος του Στάλιν για όλα αυτά ήταν η δήλωση ουδετερότητας της ενιαίας Γερμανίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση των περισσότερων ιστορικών της εποχής αλλά και μεταγενέστερα, ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Παρ' όλα αυτά, η Δύση εξακολουθεί να αρνείται. Αντενάουερ, Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι συνεχίζουν στην ίδια γραμμή απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις που προαναφέραμε και μάλιστα ο ίδιος ο Αντενάουερ ανοιχτά δηλώνει ότι προτιμούμε να ελέγχουμε εξ ολοκλήρου τη μισή Γερμανία παρά κατά το ίμιση ολόκληρη τη Γερμανία. Βέβαια όλοι, μεταξύ των οποίων και ο Αντενάουερ, ήξεραν ότι εκ των προτέρων δεν μπορούσε να υπάρχει μια Γερμανία και γενικά ένα κράτος κατά 50% καπιταλιστικό και κατά 50% σοσιαλιστικό, έτσι. Το κράτος, ιδεολογικά, ανεξάρτητα από τι πιστεύει ο καθένας από εμάς, δεν πάβει να είναι η οργανωμένη, θεσμοθετημένη βία της τάξης που κυριαρχεί και ασκεί την πολιτική εξουσία. Στην περίπτωση της Γερμανίας το δίλημα ήταν τεράστιο. Ή θα ήταν κράτος του κεφαλαίου ή θα ήταν κράτος της εργατικής τάξης. Ή θα ήταν ένα κράτος καπιταλιστικό ή ένα κράτος σοσιαλιστικό. Τρίτος δρόμος δεν υπήρχε. Με λίγα λόγια, και αυτό το ενιαίο γερμανικό αποστρατιωτικοποιημένο, αποναζιστικοποιημένο, δημοκρατικά οργανωμένο κράτος, όπως είχε περιγραφεί στο πρωτόκολλο του Πότσταμ, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τον ταξικό του χαρακτήρα. Τότε δεν έγινε, ούτε βέβαια και μετά. Η ασυλία των δυτικών σε εγκληματίες πολέμου, αλλά και η διατήρηση δομών και προσώπων του χιτλερικού κράτους, με στόχο να διατηρηθεί ανέπαφη, άθικτη η εξουσία του κεφαλαίου σε πολλές περιοχές και των δυτικών ζωνών κατοχής, ήταν η μεγάλη, η πιο σκληρή διαχωριστική γραμμή με των δύο πλευρών. Άλλωστε, θα το δηλώσει και ο Βρετανός αξιωματούχος Σερ Ορμ, ότι αν παραμελήσουμε αυτό το καθήκον, δηλαδή τη δημιουργία αντισοβιετικού μπλοκ από τις δυτικές ζώνες, η εναλλακτική θα μπορούσε να είναι τι, κομμουνισμός μέχρι το Ρήνο.

Και κάπου εκεί, συγκεκριμένα το Μάρτιο του 1961, το δυτικογερμανικό στρατιωτικό περιοδικό Wer Weissen Klaftig Rundschau διακηρύσει ανοιχτά τα σχέδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Γράφει επιλέξει. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια της Δύσης για απόδυση της Ανατολής, μας απομένει μόνο η δυνατότητα της βίαιης αλλαγής του status quo. Λίγες μέρες μετά, ο δυτικογερμανός υπουργός Ernst Lohmer σπέβδει στο δυτικό Βερολίνο για να κατευθύνει τη διεξαγωγή του ψυχολογικού πολέμου. Ταυτοχρόνως, Σαμποτέρ βάζουν φωτιές σε εγκαταστάσεις του Ανατολικού Βερολίνου, όπως στον σταθμό του ηλεκτρικού της πόλης, στη λεωφόρο Λένιν και βέβαια στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Μόνο τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης, του 1961 δηλαδή, σημειώθηκαν 105 προκλήσεις δυτικών στα σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Κεντρική Ευρώπη τίθενται σε κατάσταση συναγερμού. Τα δυτικά τάγκς ανάβουν τις μηχανές τους και περνούν την πύλη του Βραδεμβούργου, μπαίνοντας ουσιαστικά στο έδαφος της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας.

Το υπέροχο αυτό τραγούδι, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Άλμπατρος». Το πουλί που δεν μπορεί να κλείσει τα φτερά του. Θα θυμάστε μάλιστα το «Άλμπατρος» ήταν το παρατσούκλι του Μίκαελ Γκρος, του Δυτικογερμανού, βέβαια μεγάλο κολυμβητή της δεκαετίας του 70 και του 80. Το «Άλμπατρος» λοιπόν μας έρχεται από το 1979 από το συγκρότημα της Ανατολικής Γερμανίας «Κάρατ». Μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου του 1961, τα σοσιαλιστικά κράτη-μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας εκδίδουν ανακοινοθέν, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπονομευτικές προσπάθειες στα δυτικο-βερολινέζικα σύνορα πρέπει να αναχαιτιστούν με στόχο την αξιόπιστη φύλαξη και πραγματικό έλεγχο στην περιοχή γύρω από το Δυτικό Βερολίνο. Και κάπως έτσι, στις 13 Αυγούστου, η Λοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας θεμελιώνει διακριτά κρατικά σύνορα με την έναρξη της ανέγερσης του αντιφασιστικού προστατευτικού τείχους, όπως ήταν το επίσημο όνομα αυτού που εμείς γνωρίσαμε ως τείχους του Βερολίνου. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Ίνκα και ένα τραγούδι τους του 1989, τον Νέμπελ, που σημαίνει «Ομίχλη», σε ένα παραπλήσιο στυλ, μιας και η Ίνκα ήταν ως επιτοπλίστων παιδιά της synth disco, όπως είχε χαρακτηριστεί την εποχή εκείνη. Από πού τα παιδιά? Από πού αλλού? Από την Ανατολική Γερμανία. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αιρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το Πασόκ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κιερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και την υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα, έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουέζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδής Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, το Fade Out. Σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102 για να στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Μετά τον Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για τη δυναμός Δρέσδης εκεί, τη δυναμό Βερολίνου, όλες τις ανατολικογερμανικές ομάδες και μας θύμισε την ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας. Ξέρετε, ο Θανάσης μπαίνει με ένα τουπέ στο ραδιόφωνο και μας ανακοινώνει τι ιστορική αναδρομή θα κάνει, τι αφιέρωμα θα έχει η εκπομπή του. Και μάλιστα όσο δεν είναι στο στούντιο, μας λέει να ακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε και εμείς που είμαστε έξω και στο διάδρομο και περιμένουμε λίγο πριν, λίγο μετά την εκπομπή τι θα γίνει. Όσο δε ακούτε τραγούδια, βγαίνει και μας ελέγχει άμα κάνουμε αυτό που μας λέει. Είναι τέτοιο. Οπότε μετά από όλο αυτό και την Ανατολική Γερμανία, ήρθαμε εδώ να προσγειωθούμε ξανά στην Ελλάδα και στην ελληνική πραγματικότητα. Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκεί και έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Επίσης αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Ενδέχεται πορεία να έχετε το νου σας όσοι κινείστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και επίσης Άρης ξεκινά πρεμιέρα στο Αλεξάνδριο. Αυτή τη φορά για το Eurocup, Μπούργος αντιμέτωπη υπό το βλέμμα και του μεγαλομετόχου, του Ρίτσαρντ Τσιάο, αλλά και του θρύλου Νιγκάλη, στο όνομα του οποίου έχει το γήπεδο. Θα σας ενημερώνουμε για όλα, μείνετε μαζί μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο νέος δείκτης παγκόσμιων πόλεων της Oxford Economics αξιολογεί τις 1000 μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι δύο μεγαλύτερες βέβαια, αλλά ας δούμε λίγο αναλυτικά τι αξιολογεί και ποιες, σε τι θέση βρίσκονται οι ελληνικές πόλεις. Η λίστα δημιουργήθηκε αξιολογώντας 5 κατηγορίες: οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση. Η πρώτη πόλη στον κόσμο βάσει αυτών των κριτηρίων είναι η Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο, Δουβλίνο, Βοστόνη, Σαν Χωσέ, Τόκιο και Ζυρίχη η πρώτη δεκάδα. Οι δύο ελληνικές πόλεις, η Αθήνα λοιπόν, είναι στην θέση 252. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, βέβαια ξεπερνά τουλάχιστον 748 πόλεις. Από τις 5 κατηγορίες που συνυπολογίζονται, υπερτερεί στην ποιότητα ζωής, είναι 201η στη θέση όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Τώρα πόσο ποιότητα ζωής στην Αθήνα δεν ξέρω, φαντάζομαι σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η διακυβέρνηση και τα οικονομικά είναι αδύναμος κρίκος, 348 και 347 αντίστοιχα. Θεσσαλονίκη λοιπόν, οικονομικά και ανθρώπινο κεφάλαιο είμαστε κάτω από τον μέσο όρο. Χάνουμε εκεί 576 και 739 οι θέσεις. Η ποιότητα ζωής μπορεί να σώζει ενδεχομένως την κατάσταση. Εκεί είμαστε 325 θέση, συνολικά όμως είμαστε στην 439. Τώρα τι ποιότητα ζωής έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Που για να κάνουμε ένα μπάνιο θέλουμε μια ώρα να πάμε στη Χαλκιδική, κουνάει το χέρι ο Κώστας, πράσινο δεν έχει, τα χώρο στάθμευσης δεν έχει, δεν θέλουμε μια ώρα να πάμε για μπάνιο στη Χαλκιδική και άλλες 5 να γυρίσουμε, δεν ξέρω που τη βρήκαν την ποιότητα ζωής. Όποιος θέλει ποιότητα ζωής, νομίζω ότι τη σημερινή εποχή πρέπει να πάει σε μια μικρή πόλη ή σε ένα μεγάλο χωριό για να απολαύσει ποιότητα ζωής. Η πόλη πλέον δεν ενδείκνυται γι' αυτό.

Θυμάστε την περίοδο του COVID που όλοι γίναν ξαφνικά εξαιρετικά φιλόζωοι προκειμένου να έχουν μια αφορμή να βγαίνουν έξω από το σπίτι βγάζοντας τα ζώα τους βόλτα. Λοιπόν, κάτι έγινε τότε, φαίνεται, και αν και πολλοί στη συνέχεια δεν αποδείχθηκαν τόσο φιλόζωοι, οι περισσότεροι έμειναν με τα ζώα αυτά και αυτό είναι καλό. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία πλατφορμών που έχουν αγορές τροφή, δείχνουν ότι ο τζίρος για τα κατοικίδια αυξήθηκε κατά 21% τα τελευταία 3 χρόνια. Αυξήθηκε και η μέση ημερήσια δαπάνη αναχρήστη, μεγάλη αύξηση 375% στις κλινικές και στις ιατρικές διατροφές για τα ζώα και μεταφορά των κατοικίδιων, ο τζίρος αυτές τις περιπτώσεις αυξήθηκε κατά 130%. Οι σκύλοι είναι αυτοί που εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις αγορές αυτές, ωστόσο ο τζίρος στα προϊόντα για γάτες παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση, οι σκύλοι 200% τα προϊόντα για σκύλους και τα προϊόντα για γάτες στα 300%. Φαίνεται ότι οι φίλοι της γάτας, όπως ο Κώστας, όπως εγώ και οι δύο γάτες έχουμε στα σπίτια μας, είναι περισσότερο φαν των ζώων, όχι περισσότερο φαν, δεν έχει, αλλά ξοδεύουν περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Άλλωστε το βρίσκω λογικό, για θηλυκά ξοδεύεις περισσότερο, έτσι δεν είναι Κώστα? Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, επιστρέφουμε εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι Αλίες και στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επιθέσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Αυτή την ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσελικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Saracini che veneziani piancherdenon sto catattino.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ξέρετε, καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ στην παρέα, συντονισμένη και σήμερα στον 102-693-0078-228. Είναι ο αριθμός του Viber που μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπορείτε να φάτε πρόστιμο ακόμα και αν έχετε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας το τελευταίο διάστημα που έχει αυστηροποιηθεί αυτός, υπάρχει ακόμα και αυτή η περίπτωση. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο οδηγός και αυτό το ρημάδι που λέγεται κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα και αν είσαι σταματημένος στο φανάρι και πιάσεις το κινητό για να δεις ένα μήνυμα, κάτι που χτύπησε εκείνη την ώρα, μια ειδοποίηση, μπορεί να τιμωρηθείς με πρόστιμο, και το πρόστιμο δεν είναι λίγο, 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν λέει ακριβώς πως η χρήση κινητού επιτρέπεται κατά την οδήγηση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν βρίσκεται σε θέση για ανοιχτή ακρόαση ή πλοήγηση ή χρησιμοποιείται μέσω ασύρματου συστήματος επικοινωνίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον ορισμό της ακινητοποίησης, που λέει ότι η στάση ορίζεται ουσιαστικά ως η ακινησία που απαιτείται για επιβίβαση, αποβίβαση ή φορτοεκφόρτωση. Από την έννοια της στάθμευσης εξαιρείται ρητά η ακινητοποίηση που γίνεται επειδή ο οδηγός πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν σταματήσετε σε διάβαση, σε κόκκινο, για οποιοδήποτε άλλο λόγο που αφορά κανόνα οδικής κυκλοφορίας, το κινητό μην το πιάσετε στο χέρι. Μπορεί να σας βεβαιώσει πρόστιμο οποιοδήποτε όργανο της τάξης σας δει να το κάνετε. Ακόμα και αν δεν είναι ο τροχονόμος που ελέγχει εκείνη την ώρα την κυκλοφορία, αλλά είναι ένας μοτοσυκλητιστής, ένα περιπολικό που πέρασε δίπλα σας και σας είδε. Γι' αυτό το κινητό δίπλα, τσέπη, στο ταμπλό, οπουδήποτε που να μην σας απασχολεί. Τα χέρια στο τιμόνι, λέει ο Κοκ, όποια και αν είναι η οδηγία, αν ακολουθήσετε αυτό, τα χέρια στο τιμόνι, είναι σίγουρο ότι θα γλιτώσετε μπελάδες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Στο μικροσκόπιο των Ισπανών μπήκε ο Κωνσταντίνος Καρέτζας με ένα

λύουν οι Ισπανοί, οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τα ιδιαίτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από τον ντεμπούτα του στα 16 του χρόνια στο Βελγικό Πρωτάθλημα μέχρι τη συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος στα 17, αναφέρεται στην απόφαση ότι να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και όχι το Βέλγιο, παραθέτοντας μια δήλωση του ίδιου που λέει ότι ναι μεν ένιωθε τιμή όταν αγωνιζόταν με το Βέλγιο, αλλά αισθανόταν περισσότερο Έλληνας και γι' αυτό αποφάσισε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, και το ισπανικό άρθρο αναλύει το παιχνίδι του και μάλιστα λέει ότι πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο επιθετικό που κινείται δεξιά και του αρέσει. Τον περιγράφουν περισσότερο ως ένα δημιουργικό μεσοεπιθετικό παρά ως εξτρέμ. Στέκονται στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τους διαθέσιμους χώρους, πώς υποδέχεται την μπάλα, χαμηλό κέντρο βάρους, προσποιήσεις και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και το δεξί του πόδι, την αντίληψη, τη φαντασία, την τελική πάσα και την ικανότητά του να αλλάζει ρυθμό. Μάλιστα τονίζουν ότι δεν χρησιμοποιεί την τρίπλα αποκλειστικά για να περάσει έναν αντίπαλο, αλλά για να αποφύγει και την πίεση. Επισημαίνουν φυσικά και τα αρνητικά σημεία, τα οποία σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι ότι δεν συμμετέχει τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι, χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη, ωστόσο όπως λένε υπάρχει περιθώριο εξέλιξης και μάλιστα τεράστιο. Το πιο χαρακτηριστικό ωστόσο λένε είναι ότι δεν φοβάται να δοκιμάσει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ο Έλληνας Άσος άλλωστε έχει πει ότι ο πατέρας του τον παρότρινε όταν ήταν μικρός να μην σταματήσει ποτέ να τριπλάρει παρά τις οδηγίες των προπονητών. Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι θέαμα και η τρίπλα είναι ένα από τα καλύτερα θέαματα του ποδοσφαίρου μετά τον γκολ. Οπότε όταν βλέπεις παίκτες σαν τον Καρέτσα και σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνουν μαγικά πράγματα κολλώντας την μπάλα στο γήπεδο, αξίζει ο κόπος, ας κάνουν και μια ενέργεια παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος. Και στο κάτω-κάτω ας χάσουν και μια φορά την μπάλα, δεν πειράζει,

0: Καλησπέρα στην Ευτυχία, στην Κωνσταντίνα και στη Στέλλα που έστειλαν μηνύματα εδώ στο 693-0078-228 και εύχονται καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα εδώ. Την παρέα μας θα είμαστε μαζί ως τις 10 και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Άρης Μπούργος είναι 26-14. Ο αγώνας ξεκίνησε με 23 λεπτά καθυστέρηση και αυτό γιατί ήταν η πρεμιέρα του Άρη εντός έδρας στο EuroCup με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικά πανηγυρικό κλίμα. Είπαμε παρουσία και Ρίταρ Τσιάο και Νίκο Γκάλι. Έπεσαν τα γνωστά κεντρινόμαυρα χαρτάκια με την έναρξη του αγώνα στο παρκέ με αποτέλεσμα ο αγώνας να καθυστερήσει 23 ολόκληρα λεπτά για να ξεκινήσει. Λοιπόν, χθες είχαμε το τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής και τώρα τι. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα πάρει το φανέλα με το νούμερο 10. Παρόλο ότι η Εθνική Αργεντινής θα ήθελε πάρα πολύ να αποσύρει αυτή τη φανέλα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μια πρακτική που είναι πολύ συνηθισμένη στο μπάσκετ και δει στο αμερικάνικο να αποσύρονται φανέλες των οποίων... τις οποίες φορούσαν άνθρωποι που ήταν θρύλοι με τις ομάδες τους. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όπως φαίνεται η FIFA κατά τη διάρκεια των διοργανώσεών της και των συνομοσπονδιών, στην οποία ανήκει και η Αργεντινή, οι εθνικές ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν συνεχόμενους αριθμούς για κάθε παίχτη της αποστολής. Στο παγκόσμιο κύπελο το τελευταίο, οι αποστολές αποτελούνταν από 26 παίκτες, πράγμα που σήμαινε ότι η αριθμή έπρεπε να είναι από το 1 μέχρι το 26. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να αποσύρει αυτή τη φανέλα με το νούμερο 10 προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ωστόσο, το αίτημά της είχε απορριφθεί από τη FIFA και εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου, στο οποίο δεν θα αγωνιζόταν ο Μαραντόνα, είχε πάρει τη φανέλα τότε με το 10 ο Αριέλ Ορτέγκα. Τώρα ποιος θα το πάρει? Κανένας δεν ξέρει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι υποψήφοι στην Εθνική Αργεντινής. Ωστόσο ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας είπε θα περιμένουμε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι του ΛΕΟ που ήταν χθες και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δυνιάδε Βουγγέν.

Ο Χρήστος Χατζημίσης ετοιμάζεται να έρθει για να εκφωνήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αυτό τον 9 για την ενημέρωσή σας και εμείς ερχόμαστε σε λίγο για την δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

Έχεις μετρώσει την καρδιά μου και δεν ξέρω με τι να σπάσω αυτή την πέτρα τη σκληρή. Συγχώρεσή ζητώ ξανά από τον εαυτό.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο προς τιμήν του, ενώ πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοιείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην Νικήτη Χαλκιδικής η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνιο όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες μέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνεζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Και νωρίτερα σας λέγαμε για το Λιονέλ Μέση και το τελευταίο του αντίο και τι θα γίνει με τη φανέλα με το νούμερο 10. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι έπαθε ένας φίλος της Αργεντινής, ο οποίος ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά αυτό τον τελευταίο χορό του διάσημου ποδοσφαιριστή με την φανέλα της Αργεντινής. Λοιπόν, ο τύπος ετοιμαζόταν να μπει στο γήπεδο μαζί με την καλή του και σε ζωντανή μετάδοση σε τηλεοπτικό δίκτυο έξω από το Monument Dal, ένας νεαρός πλησίασε την κάμερα κρατώντας στα χέρια του το μαγικό χαρτάκι που θα του επέτρεπε την είσοδο, αλλά ωστόσο το μαγικό αυτό χαρτάκι είχε ένα πρόβλημα. Ήταν κομμένο σε 1000 κομμάτια και ο νεαρός εξήγησε πώς είχε συμβεί αυτό. Καταρχάς ήταν διακαής του πόθος να δει το τελευταίο αγώνα του Μέση και έτσι έφτασε να πληρώσει για 2 εισιτήρια, το δικό του και της καλής του, 800 ευρώ συνολικά, 400 και 400. Όταν λοιπόν έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν από εκεί, είχε ένα καυγά με τη φίλη του, γιατί η φίλη του είχε δει ένα μήνυμα στο κινητό του από μια κοπέλα. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Χτυπιέται ο Κώστας. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Ωστόσο, ψύχρεμα το πήρε αυτή αρχικά, αλλά μόλις έφτασαν στο γήπεδο απ' έξω και ετοιμαζόταν να μπουν, πήρε το δικό του εισιτήριο, το έκανε 1000 κομμάτια, το πέταξε και αυτή μπήκε κυρία στο γήπεδο για να δει τον αγώνα. Μάταια ο τύπος προσπαθούσε να πείσει τους φύλακες ότι κοιτάξτε, να το έχω το εισιτήριο, το barcode δεν διαβαζόταν. Οι δε αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το περιστατικό, αφού πρώτα έμειναν έκπληκτοι στη θέα του σκισήματος, στη συνέχεια πέθαναν να γελάνε.

έχει δει, ξέρετε τι δεν έχει δει ένα παιδί 3,5 χρονών? Την Ισπανία να χάνει. Ναι. Και όμως η Ισπανία με 3 στις 3 νίκες στο Nations League εναντίον σε Αγγλίας, Κροατίας και Τσεχίας έχει να χάσει εδώ και 3,5 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που η Ισπανία γνώρισε την ήττα σε επίσημη αναμέτρηση 90 λεπτών ήταν στις 28 Μαρτίου του 2023. Πάνω από 3,5 χρόνια λοιπόν. Και ποιος την νίκησε, ποιο μπορείτε να φανταστείτε. Η Σκωτία. Είχε επικρατήσει η Σκωτία 2-0 εντός έδρας και ο Σκοτ Μακτόμινεϊ είχε πετύχει και τα 2 τέρματα της ομάδας του. Ήταν για τα προκριματικά του Euro 2024 ο αγώνας αυτός. Η Ισπανία τότε είχε καταλάβει την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου και η Σκωτία τη δεύτερη. Λίγους μήνες μετά η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε πήρε το τρόπαιο και από τότε δεν έχει καταφέρει ουδέ μία ομάδα να επικρατήσει απέναντί της.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φεβρουαρίου 2027 και όσοι είστε λάτρεις του Stanley Kubrick, σημειώστε αυτή την ημερομηνία, καθώς θα βγουν σε δημοπρασία διάφορα αντικείμενα του διάσημου σκηνοθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 χρονών. Ανάμεσα σε αυτά, το τσεκούρι που κρατούσε ο Τζακ Νίκολσον στη θρυλική κινηματογραφική λάμψη, μεταφορά του βιβλίου του Στίβεν Κίνγκ στον κινηματογράφο, εκεί όπου ο Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του Τζακ Τόρανς χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του, λέγοντας μία από τις πιο γνωστές ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου, «Here's Johnny». Σύμφωνα με τον Guardian, το συλλεκτικό αντικείμενο της ταινίας βγαίνει για πρώτη φορά στο σφυρί, τιμή εκκίνησης μεταξύ 30 και 50 χιλιάδων λιρών. Ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία είναι τα δύο θαλασσί φορέματα που φορούσαν στην ίδια ταινία οι δίδυμες αδελφές που καλούσαν τον γιο του Τόρανς Ντάνι να παίξει μαζί τους, μια κλακέτα από τα γυρίσματα και διάφορα άλλα. Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει όμως την υψηλότερη τιμή υπολογίζεται ως και 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρίου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του 2001, Οδύσσια του Διαστήματος, και δικαιολογώντας την τιμή, οι άνθρωποι που το βγάζουν στη δημοπρασία λένε ότι αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Άλλωστε το φιλμ δεν είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Από τα αγαπημένα αντικείμενα της δημοπρασίας είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ, τα οποία είναι γεμάτα με σημειώσεις από τον ίδιο το συγγραφέα, σχέδια, εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ταινίας «Σπάρτακος».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πάμε επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Στο παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα.
4: Οι ειδήσεις.
3: Και προφανώς οι άνθρωποι.
4: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
3: Εννοείται. Για όλα όμως τα θέματα.
4: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
3: Κάθε μέρα.
4: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
3: Και τη Μαρό Παυλού.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media. Και όταν λέω να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media, το κύριο λεκτό, γιατί κινδυνεύετε μέχρι και με θάνατο. Καλησπέρα στην Ιωάννα ή καληνύχτα. Τι να πει, λέει, καλησπέρα ή καληνύχτα. Καλησπέρα, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Καληνύχτα μετά τις 12, που θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Όταν θα φεύγει δηλαδή ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα του λέμε καληνύχτα. 693-0-78-228 είναι ο αριθμός του Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε, θα είμαστε εδώ στις 10 και στη συνέχεια θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Λοιπόν, ένας 24χρονος λοιπόν, ο οποίος είναι από τη Σρι Λάνκα και ζει στη Σαουδική Αραβία, έκανε ένα σχόλιο με το οποίο κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Για το οποίο μάλλον κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο. Στη Σρι Λάνκα κυκλοφόρησε βίντεο από περιστατικό κατά τη διάρκεια ενός Ινδουιστικού προσκυνήματος. Ένας νεαρός μουσουλμάνος φαίνεται να κλωτσάει ένα σκύλο που ακολουθούσε προσκυνητές. Προκάλεσε αντιδράσεις στο περιστατικό, άρχισαν να γίνονται συζητήσεις όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα βίντεο, σε οποιαδήποτε δηλαδή βίντεο στα social media. Κάποια στιγμή ο 24χρονος από τη Σρι Λάνκα που βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία για δουλειά έκανε ένα σχόλιο προσβλητικό για μια Ινδουιστική θεότητα και παρόλο που το σχόλιο διεγράφει και ο ίδιος μετά ανέβασε βίντεο με το οποίο ζητά συγγνώμη, υπήρχε ένα screenshot το οποίο τον καταρχάς τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο 700.000 ευρώ, καθώς η υπόθεση αρχικά είχε αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί κυβερνοεγκλήματος. Η υπεράσπιση του νεαρού όμως άσκησε έφεση, ζητώντας ευνοϊκότερη μεταχείριση. Το εφετείο δέχτηκε το αίτημα της εισαγγελίας, γιατί η εισαγγελία άσκησε δική της έφεση ζητώντας αυστηρότερη ποινή και η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως αδίκημα βάσει της σαρίας με αποτέλεσμα η ποινή να μετατραπεί σε θάνατο. Η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και έκτοτε η οικογένειά του δεν έχει καμιά είδηση για τον ίδιο. Η μητέρα του απέθυνε δραματική έκκληση για συγχώρεση. Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα επιχειρεί να εξασφαλίσει βασιλική χάρη από τη Σαουδική, από τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας για να μην τον εκτελέσουν. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία εκτέλεσης, ωστόσο τα ίχνη του έχουν χαθεί. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι έχει προηγηθεί το 1992, τότε την τελευταία εκτέλεση για βλασφημία στη Σαουδική Αραβία. Ένας 23χρονος είχε αποκεφαλιστεί τότε δημόσια γιατί είχε καταδικαστεί για προσβολή του Θεού. Ζούμε στο 2026.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

μέρισμά του, ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από έντονους θορύβους και διαπίστωσε ότι συντρίμια έπεφταν στο διαμέρισμά του από μια τρύπα στην οροφή, καθώς συνεργείο έφτασε εκεί και άρχισε να προσπαθεί να κατεδαφίσει ή τουλάχιστον να κάνει εργασίες στο σπίτι που ο ίδιος έμενε. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν ανοίγματα στη στέγη, το μπάνιο και ένα στο μπάνιο και σε ένα από τα υπνοδωμάτια, ενώ και η εξωτερική είσοδος είχε σφραγιστεί με σανίδες και λουκέτο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε συμφωνία να μένει στο συγκεκριμένο σπίτι χωρίς να καταβάλει ενίκιο, αλλά ως φύλακας του ακινήτου. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, ότι ο τύπος δεν κατέβαλε ενίκιο, δεν είχε καμιά συμφωνία για χρήση του ακινήτου και δεν διέθετε δικαίωμα από προστασία έξωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πλευρές έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άρης στο 25ο λεπτό του αγώνα προηγείται με 61-41 της Μπούργος και το NBA η pre-season ξεκίνησε και ο The LeBron James ετοιμάζεται για 24η χρονιά να αγωνιστεί στα αμερικανικά γήπεδα. Στοχεύουν οι Sixers, η ομάδα στην οποία έχει μεταγραφεί στο πρωτάθλημα έχοντας κορυφαίους μπασκετμπολίστες και στα 41 του χρόνια λοιπόν προετοιμάζεται για μια ακόμα απαιτητική χρονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με το ESPN, ο LeBron James υποφέρει από αρθρίτιδα στο αριστερό του πόδι εξαιτίας της τεράστιας καταπώνησης που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ από πέρσι έχει και ισχυαλγία, η οποία τον ανάγκασε να χάσει τον πρώτο μήνα της κανονικής περίοδου και να αγωνιστεί σε 60 από τα 82 συνολικά μάτς της regular season με τους Los Angeles Lakers. Να σας πω πάντως ότι ο The King φέτος θα παίξει στους Sixers και υπάρχει ένα απίθανο στατιστικό. Το 2003 έγινε draft ο LeBron James στο NBA. Ο The Jamer Nelson έγινε το 2004, ένα χρόνο αργότερα. Φέτος ο LeBron James στους Sixers θα είναι συμπαίκτης με τον Jamer Nelson Jr., τον ιό αυτού που έγινε draft ένα χρόνο αργότερα από τον ίδιο. Και μιας και λέμε για τον LeBron James, θα σας πω μια ιστορία που θυμήθηκα τώρα. Όταν πρωτοπήγε ο πολύς ο Σουηδός, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής και πολύς που έχει παίξει σε Μίλαν, μου έχει ξεκολλήσει το μυαλό τώρα, τέλος πάντων, ο Ιμπραήμοβιτς λοιπόν, όταν πρωτοπήγε να παίξει στο Λος Άντζελες εκεί ποδόσφαιρο, ο LeBron James ήταν ήδη στο Λος Άντζελες Lakers και εν είδη ενέργειες αυροφροσύνης του έστειλε ο LeBron James παπούτσια δικά του, της δικής του φίρμας, ως δώρο για την άφιξη του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην πόλη. Ο μεγάλος Ζλάταν, που δεν σήκωνε πολλά, με το που πήρε τα παπούτσια, τα υπέγραψε και του τα έστειλε πίσω.

Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι του ποίημα του Ναπολέων Λαπαθιώτη με το μελοποίηση Σάκης Σαμπατζίδης και ερμήνευσε ο Κέσσερας Κίκης, ήρθε η στιγμή να σας πούμε καληνύχτα όσον αφορά το Fade Out. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με την νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον επικεφαλή του State Department. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδος που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένα αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην νική τη Χαλκιδική η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνη όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες ημέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενη την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για σήμερα, 8 με 10 Παναγιώτης Μάνης και το fade out σας ενημερώνει καλύτερα από όλους. Χρήστος Χατζημίσης είναι μέσα στις εξελίξεις και μας τις μεταδίδει κάθε μισή ώρα. Και η αφεντιά μου Γιάννης Παπαδόπουλος και η νυχτερινή βάρδια μάζεψα ειδήσεις και όσα θα συζητάτε αύριο το πρωί και θα σας χαλαρώσω μέχρι να αφαιθείτε στα χέρια του Μορφέα. Βέβαια, όσο καλοί και να είμαστε εμείς, αν δεν πατήσει το κουμπί ο Κώστας Σαββίδης που φροντίζει σήμερα τον ήχο, τίποτα από αυτά δεν θα έχει αξία. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα της ημέρας είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιου στη χώρα μας, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έδωσε και μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη. Καταπληκτικές εικόνες. Οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του κόσμου. Μαγικό το τοπίο από πίσω από τον Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματικά χάζευα την ώρα που έβλεπα την ομιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες και αντικρίζουν για πρώτη φορά την Ακρόπολη και μάλιστα σε αυτό το σημείο της μέρας που ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, πραγματικά μαγεύονται. Ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών των ΗΠΑ απέτησε φόρο τιμή στην αρχαία Ελλάδα και την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, όπως υπογράμμισε. Ειδικότερα ανέδειξε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μυστικιστική δύναμη που ασκούν οι Έλληνες της αρχαιότητας και αυτό επηρεάζει, λέει, και φαίνεται πάνω στη μνήμη τους. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά. Εδώ και 25 χρόνια ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου από το σημείο που βρίσκομαι σήμερα, στέκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος επίκον που έφτασαν στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Κληρονομήσαμε από τους Έλληνες την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι υπάρχει μια τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου. Επιστήμη, φιλοσοφία, ηθική, θρησκεία, ένας κώδικας για το πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι. Πολύ ωραία η ομιλία του, την έκανε και tweet ο Elon Musk, την είδανε καμιά 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Αμερικής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τον ομολογό του, τον Έλληνα Υπουργό. Έγιναν και μερικές συμφωνίες πάνω στην ενέργεια, πάνω στα στρατιωτικά. Όλα προς όφελός μας ήταν, κύλησε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε αυτή η συνάντηση.

Η ελληνική φιλοξενία είναι παγκοσμίως γνωστή, όλοι μιλάνε για αυτή και για να μην μας πούνε τσιγκούντες και αφιλόξενους, πήρε κάποια δώρα ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας και την καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Θα μείνω στην καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Πραγματικά, αν έχετε λίγο χρόνο, μπείτε να τη δείτε. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Εγώ σας είπα εντάχει κάποια πράγματα. Μετά λοιπόν από αυτή την ομιλία, πήρε και τα δωράκια του. Το πιο ιδιαίτερο δώρο το πήρε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Τασούλα. Πήρε ένα βιβλίο με τον επιτάφιο του Περικλέους, φυσικά στα αγγλικά, σε αγγλική μετάφραση. Είχε και ιδιόχειρη αφιέρωση πάνω. Και αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής το έκανε αυτό στην ομιλία στον Κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Ένα συμβολισμό δηλαδή. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στην Πνίκα, ο Περικλής μιλούσε συχνά σε αυτή την περιοχή. Ωραίος ο συμβολισμός, πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Τα εκτιμούν αυτά οι Αμερικανοί. Έχουν πάθος με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Αμερικής ως μάθημα επιλογής παίρνουν τα αρχαία ελληνικά ή την ελληνική ιστορία. Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και στην Ασία. Για να ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι κάποια μαθήματα που εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε και τα σνομπάρουμε.

Δυστυχώς πρέπει να μεταδώσουμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Η Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της και μετά βγήκαν όλοι στους δρόμους για να την υπερασπιστούν στην Ισπανία. Ουσιαστικά οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από εκείνη την μέρα και ο κόσμος δεν γύρισε ποτέ σπίτι του, παραμένει στους δρόμους των μεγάλου πόλεων της Ισπανίας. Πολλοί λένε ότι η Μέρι Κάρμεν έριξε την κυβέρνηση του Σάντσεθ, οδήγησε δηλαδή σε πολιτική κρίση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο, το ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Μια γυναίκα που έγινε φιγούρα και ηρωίδα ενός αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Ο 42χρονος είχε παραλυθεί από το ΕΚΑΒ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις ολόκληρη την Ισπανία. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες συνεχίζονται, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας για την νυχτερινή βάρδια και με αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει πολύ καλός απόψε ο Άρης, αναφέρεται στο μάτς του Άρη με την Μπούργκος για το Eurocup. Άραγε λέει θα κάνει σε φταίει η ομάδα στο πρωτάθλημα ή θα βαριούνται πάλι. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, σήμερα αγωνιζόταν ο Άρης για το Eurocup στο Palais des Sports, παρουσία του τεράστιου Νίκου Γκάλη αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του κυρίου Σιάο, ο οποίος μάλιστα όταν έγινε το γνωστό εθιμοτυπικό στην έναρξη του αγώνα του Άρη πέσανε αυτά τα χαρτάκια, κυτρίνησε ο ουρανός, μπήκε να μαζέψει τα χαρτάκια, παιδιά. Δείτε διαφορά νοοτροπίας. Φαντάζεστε ποτέ έναν Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία να μπει να καθαρίζει το γήπεδο? Όχι, ο κύριος Σιά όμως το έκανε. Ο Άρης κέρδισε με 93-80 την Μπούργκος. Μη σας λέει κάτι η διαφορά των 13 πόντων, θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στα τελευταία 3-4 λεπτά ο Άρης κατέβασε τον ρυθμό, δεν προσπαθούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλό σήμερα ο Άρης. Όλοι οι παίχτες, παίρνω πίσω όσα έλεγα για τον Μοκόκα τις προηγούμενες μέρες. Ο Τολιόπουλος πολύ σταθερός. Ένα μικρό προβληματάκι, λίγο στη φυσική κατάσταση παρατήρησα, δηλαδή πολλές φορές ζήτησε αλλαγή. Ο Δημητρίεβιτς πάρα πολύ καλός. Σταθερά ο Ρόμπινσον πάρα πολύ καλός. Ήταν όπως πρέπει αυτή η ομάδα. Σύγχρονη, γρήγορη, αθλητική. Έβαζαν τα κορμιά τους για να πάρουν rebound όπως πρέπει, πραγματικά. Και μην υποτιμούμε το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω αυτό για τον Στέφανο. Μπορεί το Eurocup να έχει πολύ δυνατές ομάδες, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και θα δυσκολευτούν πολύ οι μεγάλοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, σε πολλές έδρες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι ελληνικές ομάδες κέρδισαν. Κέρδισε η ΑΕΚ, κέρδισε ο Άρης, κέρδισε ο Προμηθέας, κέρδισε ο Κολοσσός. Πραγματικά σήμερα μια πάρα πολύ ωραία μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Αν έπρεπε να βρω κάτι κακό για τον Άρη από τη σημερινή εμφάνιση, ήταν οι βολές. Παιδιά, σε ένα μάτς που θα είναι πολύ κλειστό, το να χάνουμε τόσες βολές μπορεί και να μας κοστίσει. Αύριο συνεχίζονται οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα για την Euroleague. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θα υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε, μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Επιστρέφει ο Σάρα στην αγαπημένη του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και θα συναντήσει τον μέχρι για πολλά χρόνια προπονητή του, τον Ομπράντοβιτς.

Και θα συνεχίσουμε με την τρελή της ημέρας. Θα πάμε στη Χαλκίδα, όπου μία 37χρονη επιτέθηκε κρατώντας μια φαλτσέτα. Γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε τι είναι η φαλτσέτα, είναι αυτά τα μαχαίρια που χρησιμοποιούνται, τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι κυνηγοί, είναι πολύ επικίνδυνα. Επιτέθηκε λοιπόν κρατώντας μια φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην σύζυγου της. Συναντήθηκαν στις 9.30 το βράδυ στη Χαλκίδα, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έσυρε στο δρόμο, πήρε τη φαλτσέτα και άρχισε να την κουρεύει. Την τραυμάτισε στα δάχτυλα του αριστερού της χεριού, φέρει κάποια τραύματα και στο πρόσωπο, κάποιες αμοιχές, και η κοπέλα είναι σε σοκ, καθώς είδε μια γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να χρησιμοποιεί αυτό το αιχμηρό αντικείμενο για να την κουρέψει με σκοπό φυσικά να την ταπεινώσει. Η 37χρονη προφανώς συνελήφθη. Η 23χρονη πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Είναι μια χαρά στην υγεία της, αλλά σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Και φυσικά περιμένουμε να μάθουμε την ποινή που θα αποδοθεί στο θήτη.

Έτσι, για να σας ανοίξω την όρεξη, αν πεινάτε ή δεν έχετε φάει ακόμα, να σας πω ότι έχει το δείπνο που παραχωρείται προς τιμήν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο ψάρι, δεν μας λέει ποιο ψάρι, και θα κλείσουν με ένα γλυκό που θα έχει βάσει το αχλάδι. Φυσικά θα συνοδευτούν όλα αυτά από ελληνικά κρασιά. Ωραιότατο το βρίσκω το μενού, θα περάσει καταπληκτικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Και από το τι θα φάνε στο δείπνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, πάμε στο Ρέι Ντάλιο. Μπορεί να μην ξέρετε το όνομα, αλλά είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επενδυτές στον κόσμο, είναι δισεκατομμυρίουχος. Και σήμερα βγήκε και είπε ότι όλες αυτές οι επενδύσεις και τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πράγμα θα καταφέρουν. Θα καταστρέψουν την οικονομία. Φτάνουμε, λέει, στο σημείο που η φούσκα αρχίζει και σκάει. Στην Αμερική, που προσπαθούν να προλάβουν την Κίνα και τη Ρωσία στο, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, δαπανώνται τεράστια ποσά. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δανείζονται από τις τράπεζες είναι δύο. Είτε κατασκευάζουν όπλα, είτε ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ρέι Ντάλιο λέει ότι από τη στιγμή που αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πώς θα επιστραφούν, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν βγάζει χρήματα και ούτε υπάρχει ένα σχέδιο για να βγάλει χρήματα στα επόμενα 10 χρόνια, καθόμαστε πάνω σε μια φούσκα που σιγά σιγά αρχίζει και σκάει. Να θυμίσουμε, λέει, ότι την προηγούμενη φορά που μια φούσκα έσκασε και μιλάει για τη στεγαστική κρίση που όλοι αγοράζανε σπίτια και ανεβάζανε τις τιμές και παίρνανε δάνεια για να χτίσουν σπίτια που δεν υπήρχε κανείς να μείνει μέσα, η κρίση οικονομική κράτησε κοντά στα 15 χρόνια. Δεν νομίζω πάντως πως ο πλανήτης μας αντέχει μια τόσο κοντά δεύτερη οικονομική κρίση που θα κρατήσει και 15 χρόνια.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τους Αργεντινούς, καθώς ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Μάλιστα, έβαλε και ένα γκολ, πολύ συγκινημένος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, έκλαιγε, μαζί του κλαίγανε όλοι οι φίλαθλοι στις κερκίδες. Εκτός όμως από έναν που έκλαιγε έξω από το γήπεδο γιατί δεν κατάφερε να μπει. Αλλά γιατί δεν κατάφερε να μπει, νομίζω αυτή την είδηση θα τη νιώσουν πιο πολύ το ανδρικό ακροατήριο, αλλά θα τη χαρεί περισσότερο το γυναικείο. Ο συγκεκριμένος φίλος λοιπόν είχε αγοράσει δύο εισιτήρια, πλήρωσε 900 ευρώ για να δει το τελευταίο μάτς του Μέση. Όμως μια μέρα πριν, το προηγούμενο βράδυ, έστελνε μηνύματα σε μια κοπέλα που δεν ήταν η κοπέλα του. Είχε σχέση ο συγκεκριμένος κύριος και έστελνε σε μια παράνομη σχέση μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά πέσανε στην αντίληψη της κοπέλας του, η οποία για να τον εκδικηθεί πήρε τα εισιτήρια, τα έσκισε, τα έκανε κομμάτια. Πήρε τα κομμάτια ο κύριος αυτός, έφυγε από το σπίτι η κοπέλα, σας ενημερώνω και για την κατάσταση της σχέσης τους. Έφυγε από το σπίτι η κοπέλα, πήρε τα κομμάτια από τα εισιτήρια ο συγκεκριμένος φίλαθλος, πήγε στο γήπεδο, του έδειξε του αστυνομικού τα εισιτήρια, δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα, δεν τον άφησε να μπει. Εκείνη την ώρα περνούσε μια κάμερα τηλεοπτική. Άρχισε να λέει την ιστορία του στον αέρα και έγινε σε όλη την Αργεντινή ρεζίλη. Οι παρουσιαστές της εκπομπής άρχισαν να γελάνε με το προσωπικό του δράμα. Για να σας δώσω και το τέλος της ιστορίας, η κοπέλα που του έσκισε τα εισιτήρια το συγχώρεσε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο τη συγχώρεσε αυτός. Έφτασε η ώρα να σας πει ειδήσεις ο Χρήστος στις 11 και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτή την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην προσφώνησή του, ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολυφίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το Πασόκ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακό σκήμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενη την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 στο Αλεξάνδριο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και μετά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο. Και πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με τη βία των ανηλίκων. Θα σας πάω στο αμπελόκηπο της Θεσσαλονίκης, όπου μια 13χρονη βίωσε μια κόλαση. 8 ανήλικοι την παρέσυραν σε ένα γήπεδο και άρχισαν να την χτυπούν, να τη χαστουκίζουν και να τη στραβάνε τα μαλλιά για να τραβήξουν βίντεο και να το δείχνουν μετά στην παρέα τους ή να το ανεβάσουν στα social media και να δείχνουν πόσο φοβεροί είναι. Φυσικά συνελήφθησαν, όχι όλοι, 2, αναμένεται να συλληφθούν και οι υπόλοιποι 6 δράστες. Το κορίτσι είναι σε σοκ, έχει προβλήματα με το να επιστρέψει στο σχολείο γιατί φοβάται. Να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση, να αρχίσουμε να δίνουμε ποινές σοβαρές και στους γονείς πλέον. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για τη βία ανηλίκων. Κάποια στιγμή πρέπει και οι γονείς να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους, να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους όταν βρίσκονται έξω από το σπίτι. Καταλαβαίνω ότι η καιρή είναι δύσκολη, ότι όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καταστρέφουμε ζωές. Ρώτησε κανείς αυτό το κοριτσάκι αύριο μεθαύριο πώς θα πάει στο σχολείο? Όχι. Αυτοί θα συνεχίζουν, θα πάρουν κάποιες ποινές αστείες. Ας τους αποβάλουν από το σχολείο. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να καταλάβετε, σήμερα, εκτός από το κορίτσι του Αμπελόκηπου Θεσσαλονίκης, στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά 12 και 13 ετών, υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο, συγκλονιστικό βίντεο. Ακούγονται φωνές από ένα παιδί 12 ετών, όπου 12 η ώρα, σε χώρο έξω από το σχολείο, άρχισαν να το δέρνουν, χωρίς λόγο. Μαζεύτηκαν παιδιά και πήραν τα κινητά τους τηλέφωνα και άρχισαν να καταγράφουν ένα 12χρονο, όπου μαζεύτηκαν γύρω-γύρω του και άρχισαν να το χτυπούν. Και αυτό το βίντεο υπάρχει. Για να υπάρχει, κάπου το ανέβασαν. Ωραία, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται πραγματικά. Πρέπει να περάσουμε μήνυμα στα παιδιά ότι ό,τι κάνουν θα έχουν συνέπειες.

Λοιπόν, Κώστα, θέλω να μου βρεις το smooth operator, γιατί το ζητάει η Ελισάβετ που σήμερα έχει γενέθλια και λέει: δεν γίνεται να μην μου ευχηθεί η αγαπημένη μου ραδιοφωνική εκπομπή. Συνεχίστε έτσι, γιατί είστε η πιο ωραία βραδινή παρέα. Σου ευχόμαστε να είσαι χιλιόχρονη, υγεία και ανεμελιά, να περάσεις όλα τα υπόλοιπα χρόνια που έχεις μπροστά σου τόσο ωραία που κάθε χρόνο θα εκπλήσεσαι. Μην έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Κάθε χρονιά που περνάει να τη ζεις και να είσαι χορτάτη. Πραγματικά υγεία και ό,τι άλλο ποθείτε. Όλα εύκολα να τα βρείτε στους δρόμους σας. Δεν είναι μόνο όμορφη η Ακρόπολη που είδαμε σήμερα στην ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά ιστορικά μνημεία που προσελκύουν τους τουρίστες και τα βρίσκουν και πάρα πολύ όμορφα. Καθημερινά συναντάω κόσμο που εκπλήσεται από την ομορφιά της ρωτώντας και ρωτάνε να μάθουν την ιστορία της. Σήμερα η Λίνα Μενδώνη είπε ότι θα υπάρξουν αλλαγές για να αναδειχθεί η πλούσια ιστορία της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα μίλησε για έργα που θα γίνουν γύρω τα Βυζαντινά μνημεία. Έδωσε και μια είδηση ότι ξεκινάνε τα έργα για να φωτιστούν ο Λευκός Πύργος και τα Βυζαντινά τείχη. Μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα. Ένα σημαντικό έργο για την ομορφιά της πόλης. Μια υπέροχη βόλτα να κάνετε στα Βυζαντινά τείχη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και τα βράδια. Και το Σάββατο έχουμε την τελετή παράδοσης ενός ακόμη ιστορικού μνημείου, του τεμένου Χαμζά Μπέι. Οι περισσότεροι το ξέρουμε ως Αλκαζάρ. Θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η τελετή απόδοση του μνημείου στο κοινό και ώρα 7 η ώρα και θα είναι εκεί και η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη. Γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα ιστορικά μνημεία μας. Έχει αυξηθεί και ο κόσμος που πηγαίνει στα μουσεία μας. Αρκετά κιόλας. Σε μια αύξηση της τάξης του 10%. Οπότε, ό,τι γίνεται για να αναδειχθεί αυτή η ιστορία της πόλης είναι σε καλό δρόμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπι υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίς, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Συνεχίζονται οι φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όσο κρυώνει ο καιρός και πέφτει η θερμοκρασία, όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει να κλείνεται μέσα στις αίθουσες του κινηματογράφου για να βλέπει ταινίες. Αν και τα θερινά σινεμά και φέτος σπάσανε κάθε ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη, sold out οι περισσότερες προβολές που γινότανε, ακόμα και καθημερινές. Τετάρτη λοιπόν βγαίνουν καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Διαλέξαμε δύο, το Prime Time. Το 2006 ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, Chris Hansen, ξεκινά να γράψει ιστορία στην τηλεόραση. Τον Hansen υποδίεται ο Robert Pattinson, τον οποίον δεν θεωρώ καλό ηθοποιό, μάλιστα τον θεωρώ κακό ηθοποιό. Του δώσανε το ρόλο του Batman και ο άνθρωπος έπαιξε λες και έπαιζε στους Power Rangers. Είναι ένα crime thriller η ταινία, Prime Time λέγεται. Λένε ότι είναι πολύ καλή. Την είδαμε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2026 και πήρε καλές κριτικές. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία, Prime Time. Και η δεύτερη ταινία που σας προτείνουμε είναι το The Social Reckoning. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Frances Haugen, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου. Εμπνευσμένη από αληθινή γεγονότα. Η κυρία αυτή προειδοποιούσε από το 2000, από την αρχή του Facebook, ότι το Facebook καταγράφει τις συνήθειές μας και τις εκμεταλλεύεται για άλλους. Μίλησε ανοιχτά, έγινε δίκη, δεν καταλήξαμε πουθενά βέβαια. Πάρα πολύ ωραία ταινία, The Social Reckoning. Και αφού μιλάμε για κινηματογράφο, σας είχα πει τις προηγούμενες εβδομάδες να πάτε να δείτε την καινούργια ταινία του Tom Cruise, το Digger, του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Οι γνώμες δεν είναι καλές, διχάζονται. Λένε ότι δεν είναι καλή ταινία. Ενώ μας είπαν το Hollywood ότι θα του δώσει Όσκαρ φέτος του Tom Cruise, είναι απογοητευτική η υποδοχή από το κοινό. Έχει κόψει μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι παραγωγοί μιλούν για απογοήτευση, για καταστροφή μιλούν. Υπολογίζανε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Την πρώτη μέρα μάλιστα έκοψε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Πάρα πολύ λίγα εισιτήρια για Tom Cruise. Έχουμε συνηθίσει να φέρνει πίσω δισεκατομμύρια σε κέρδη. Να δούμε αν θα μπορέσει να αναστρέψει την πορεία η τελετή των Όσκαρ που θα γίνει το Φεβρουάριο. Γιατί η τάση του κοινού φαίνεται ότι δεν την εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη ταινία.

Η Δέσποινα λέει θέλει να δει οπωσδήποτε τον Τίγκερ με τον Τόμ Κρούζ. Ο Χρήστος διαμαρτύρεται για τις τιμές των εισιτηρίων στους κινηματογράφους. Χρήστο, έχεις δίκιο. Είναι λίγο υψηλές οι τιμές, αλλά όλα έχουν ανέβει. Οι τιμές στα εισιτήρια θα μένανε σταθερές. Αλλά μια οικογένεια, ας πούμε, τετραμελή, αν πάει με παιδιά, θέλει τουλάχιστον ένα 60-70. Παλιά ο κινηματογράφος ήταν ευθυνή διασκέδαση για τον κόσμο. Τώρα κοστίζει, είναι η αλήθεια. Ιστορίες όπως η παρακάτω που θα σας πω τώρα δίνουν ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στον κόσμο. Θα σας πάω στη Φιλανδία. Ο Κάρι Βάλντεν το 1968 βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Ήταν νέος, ήταν 21 ετών, είχε τελειώσει μόλις τη στρατιωτική του θητεία, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, ήταν παντρεμένος και η γυναίκα του του ζήτησε διαζύγιο, περνούσε μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Μπήκε σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο να πάρει ένα τηλέφωνο και εκεί βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Δεν σκέφτηκε να το επιστρέψει, το πήρε και έφαγε όλα τα λεφτά του εκείνο το βράδυ μεθώντας με τους φίλους του και πίνοντας μπύρες, όπως λέει. Τα χρήματα ήταν αρκετά, ήταν 280 φιλανδικά μάρκα, μεγάλο ποσό για την εποχή, είναι περίπου 500 ευρώ σημερινά. Ήταν μια απόφαση που την πήρε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτηκε λίγο να τα επιστρέψει, να πάει στο αστυνομικό τμήμα να τα επιστρέψει, αλλά επειδή ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, προτίμησε να τα ξοδέψει. Τα χρόνια περνούσαν, οι τύψεις όμως δεν έφευγαν. Αποφάσισε να ξαναπάει στην πόλη που το βρήκε, συγκεκριμένα στο Λάχτη, και να δώσει 850 ευρώ σε ένα κέντρο καταφυγής και προστασίας γυναικών και παιδιών. Εκτός αυτού, δημοσίευσε αυτή την ιστορία στα κοινωνικά δίκτυα για να βρει τον κάτοχο, τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού και να τον βγάλει έξω και να του κάνει το τραπέζι και να πιούν ένα ποτήρι κρασί και να του ζητήσει συγγνώμη που δεν του επέστρεψε τότε τα χρήματα σε περίπτωση που όντως τα είχε ανάγκη. Δεν είχε εύκολη ζωή ο συγκεκριμένος κύριος. Έχασε ένα παιδί από καρκίνο, πέθανε και η σύζυγός του από καρκίνο. Κουβαλάει τις αναμνήσεις μια ολόκληρη ζωή και αποφάσισε πως από εδώ και πέρα θέλει να κάνει μόνο το σωστό και το καλό.

Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. 2 ώρες πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε τον ήχο τώρα. Τη θέση του έχει πάρει ήδη ο Τάσος Τριανταφυλλού. Για τις υπόλοιπες ώρες θα κάνει τα μαγικά του στην κονσόλα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση αλλά και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοί. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοί αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου. Αντιμέτωπος με 5 κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 7 συλληφθέντες για την τεράστια απάτη στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Στα αθλητικά, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 σήμερα στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

in phase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.